Και λες, παιδιά, δεν είναι ανορθογραφία, είναι στάθη, το λένε τον άνθρωπο. Όχι, λέγεται στάτης. Και το όνομα στάτης προέρχεται από την λέξη επαναστάτης. Και είναι το όνομα που ζήτησε ο πατέρας του να δώσουν στο παιδί, ο πατέρας που έφυγε μία μέρα πριν γεννηθεί ο γιος του. Ήταν μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού και σκοτώθηκε σε μία μάχη στο βουνό λίγες ώρες πριν γεννηθεί το παιδί του. Η μητέρα και αυτή η μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού έφυγε άρον-άρον τότε για να γλιτώσει και έφτασε μετά από περιπέτειες τις οποίες θα δούμε και με λεπτομέρειες στην τότε Τσεχοσλοβακία. Να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την Νότια Πέλα και ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο στάτης Προύσαλης, επαναστάτης Προύσαλης, μεταφέρθηκε με τη μητέρα του στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας και στην συνέχεια προωθήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Μεγάλωσε στο πρώτο διάστημα με τους παππούδες του στο χωριό Κρίζοβα στην Βόρεια Μοραβία και φτάνοντας σε ηλικία για να πάει σχολείο, εκεί επειδή ήταν πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα και η υποδοχή έτσι όπως έγινε των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Σιλχερόβιτσε, όπου και έμεινε, έβγαλε το σχολείο εκεί μέχρι την 7η τάξη. Μετά, για να ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, πήγε στην Πόρουμπα και αφού τελείωσε εκεί, καλά στις χώρες τότε, έτσι, τις σοσιαλιστικές, τις λαϊκές δημοκρατίες, δεν μπορούσες να μην σπουδάσεις κάτι. Ό,τι και να ήθελες, θα έπρεπε να το σπουδάσεις, να το μελετήσεις και να πάρεις τη γνώση για αυτό που θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν είχε μια κλίση, πίστευε ο ίδιος, προς τα αυτοκίνητα και σπούδασε σε μια τεχνική σχολή αυτοκινήτων, αλλά βέβαια η μουσική ήταν μέσα στο αίμα του από μικρό παιδί και θα δούμε πώς ξεκίνησε, θα δούμε όλη την πορεία του και πώς αγαπήθηκε, γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν τραγουδιστή ο οποίος έγινε γνωστός γιατί τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια στην Τσεχοσλοβακία, το έκανε και αυτό, δεν ξέχασε τη ρίζα του, έδινε πάντα μάχες για να μιλήσει για την Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο και για όλα όσα συνέβησαν, αλλά ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην Τσεχοσλοβακία, στους Τσεχοσλοβάκους, ο Έλληνας της Τσεχοσλοβακίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του πρώτα απ' όλα για να μπείτε έτσι στο κλίμα. Το πρώτο είναι ελληνικό, θα το πηγαίνουμε μία ή άλλη, δηλαδή πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι από τα λίγα που έχουν διασωθεί και υπάρχουν στο διαδίκτυο και μετά τα τσέχικα που έχουν και πολιτικό προφίλ. Στρώσε το στρώμα.

Είπαμε ότι ο Στάτης Προύσαλης σπούδασε σε σχολή τεχνική για να γίνει μηχανικός, τεχνικός αυτοκινήτων. Τέλος πάντων, αλλά βέβαια η μουσική ήταν αυτή η οποία κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον του και σε αυτήν αφοσιώθηκε, έγραψε στίχους, έγραψε μουσική, ακούσαμε τώρα, έπαιζε ο ίδιος την μουσική στο τραγούδι αυτό. Και πέρα από αυτό του άρεσε και η ποίηση και έγραψε και αρκετά ποίηματα, ενώ ασχολήθηκε με το θέατρο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε παντού μάχες και μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού. Και μέσα από τον πολιτισμό, εκείνο που προσπαθούσε και κατάφερε να περάσει είναι η ιστορία. Δηλαδή να αναμοχλεύεται το κομμάτι αυτό της ιστορίας και να μεταφέρεται, να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά για να μην ξεχαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και τη ρίζα μας. Αρχές δεκαετίας του 70 λοιπόν, και μαζί με κάποιους άλλους Έλληνες της Τσεχοσλοβακίας αλλά και Τσέχους, ιδρύει το συγκρότημα Αθένη, Αθήνα δηλαδή, και βέβαια το ρεπερτόριο πέρα από το κομμάτι το ελληνικό που φυσικά άρεσε στην εκεί κοινότητα αλλά και στους Τσέχους, υπήρχε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, δίγλωσσο ρεπερτόριο και για τους Τσεχοσλοβάκους. Υπάρχει μία συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ο Στάτης Προύσαλης, και ενδεχομένως να είναι και η μοναδική που έχει δοθεί στα ελληνικά, το 2005, και την έχει δώσει στην Τασούλα Ζησάκη Χίλη, είναι μεγάλη μορφή της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Τσεχία. Και σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρει το ίδιο στο ταξίδι αυτό της ζωής του, λέγοντας πολλά πράγματα για αυτά που έζησε, για το πώς μεγάλωσε, για το πώς βρέθηκε στη θέση που είναι και γιατί ακολούθησε το δρόμο που ακολούθησε. Όταν ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, λέει ο Στάτης Προύσαλης στην Τασούλα Χίλη, στα χαρτιά μας ήταν γραμμένο ότι γεννηθήκαμε στο Μπούλκες, στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ γεννήθηκα το 1948 εκεί, καθοδόν, στο δρόμο για την Ιουγκοσλαβία από την Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα, φεύγει η μητέρα του κυνηγημένη ως μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού να περάσει απέναντι, να σωθεί, και γεννάει στην διαδρομή αυτή που καταλαβαίνετε. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη φόβο, τρόμο, επικινδυνότητες. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στον Εμφύλιο, μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επαναστάτης. Και έτσι μαζί με τους συντρόφους του μου δώσανε και μένα το όνομα Επαναστάτη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους αγώνες που δώσαν οι γονείς μας ως αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και ως μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μια δίκαια Ελλάδα. Ο δικός μου πατέρας σκοτώθηκε ως μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού το 1948 και είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του.

Το συγκρότημα Αθήνα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει ο Στάτης Προύσαλης πολλά τραγούδια και αν θέλετε τώρα έναν αριθμό παρουσιών και συναυλιών γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, έχει δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες. Μιλάμε για μια εποχή βέβαια που έτσι κάθε μέρα έδινες και μια ξεχωριστή παρουσία σε έναν διαφορετικό χώρο. Λέει, σπούδασα μουσική στην Οστράβα διότι ήμουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το τραγούδι είχε στενή σχέση με την πατρίδα μας, με την αγάπη για την πατρίδα μας. Η μάνα μου τραγουδούσε πολύ, πολύ ωραία. Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Τσεχοσλοβακία, το κράτος αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσουμε και να δημιουργήσουμε πολύ ωραία συγκροτήματα. Έχω δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες και τραγούδισα σε πολλές χώρες και εδώ και σε πολλές πόλεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για αυτή τη χώρα, την Τσεχοσλοβακία, τότε σε εκείνα τα χρόνια, μετά τον τόσο άσχημο πόλεμο που πέρασε η Ευρώπη, να δεχτεί παιδιά και τραυματίες από άλλη χώρα. Όχι μόνο να μας δεχτεί, αλλά και να μπορέσει να δώσει περισσότερα από ό,τι μπορούσε να δώσει στα δικά της τα παιδιά. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να φύγω σαν κάποιος που μόνο δέχτηκε, πήρε και δεν έδωσε τίποτα.

Ο Στάτης Προυσάλης κινήθηκε στον χώρο του πολιτισμού όχι μόνο στο ευρύτερο φάσμα των μουσικών επιλογών του, αλλά και στο θέατρο και το κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, την ταινία «Κλεμμένο Κόσοβο» και την «Συνείδηση των ηρώων», από τα πολύ επιτυχημένα και τα πολύ δημιουργικά ντοκιμαντέρ για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Και αυτά τα έκανε όταν το 1990 αγόρασε τα ερείπια ενός κάστρου στην Πορούμπα, και το οποίο σιγά σιγά ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε ένα πολιτιστικό κέντρο, όπου εκεί έγινε ένα στέκι για τους νέους καλλιτέχνες, τους Τσέχους, έτσι. Πάντα τους βοηθούσε, πάντα είχε αυτή τη λαχτάρα να δει νέα παιδιά και μέσα στη δημιουργικότητά τους να τους στείνει μια χείρα βοηθείας, να τους ενισχύσει, να τους βοηθήσει, να πει ότι εδώ είμαι, ξέρω δύο πραγματάκια παραπάνω, να σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέει τότε σε μια συνέντευξή του, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη που έχει δώσει στην Τασούλα Χίλη, εδώ στο παλάτι κάνουμε μαθήματα ελληνικά, μαθήματα ζωγραφικής μια φορά το μήνα, κάνουμε και σεμινάρια για την ελληνική μυθολογία, την ιστορία της Ελλάδας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας και τη μουσική μας. Και βέβαια όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη καταξιωθεί στη χώρα του, και εκείνο που θέλει πάντα να περνάει ως μήνυμα είναι το κομμάτι της ρίζας, να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσδίδουμε μία εικόνα, μία λαχτάρα που υπάρχει πάντα όταν ζεις στην ξενιτιά για την χώρα σου που σου λείπει. Τώρα βέβαια ο Στάτης, ο επαναστάτης Προύσαλης, έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, και θα σας πω το σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, γιατί θα μου πείτε γεννήθηκε εκεί έξω. Δεν, μεταφερόμενος από την Ελλάδα προς την Γιουγκοσλαβία, προς τον Μπούλκες, εκεί γεννήθηκε, δεν έχει γεννηθεί σε ελληνικά χώματα, αλλά θα δείτε στην πορεία πόσο μεγάλη ήταν η λατρεία του για την Ελλάδα, που τα παράτησε όλα χωρίς να έχει ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και ήρθε να δοκιμάσει εδώ μαζί με την σύντροφο της ζωής του και την οικογένειά του να ζήσει εδώ στην Ελλάδα.

Το χειροκρότημα είναι το λιγότερο. Λοιπόν, είναι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο επαναστάτης Προύσαλης μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τα πράγματα, τα χρόνια πια ήταν, ο τρόπος υποδοχής γενικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Και εκεί νιώθεις, παιδί μου, είσαι σε μια χώρα όπου γεννιέσαι και μεγαλώνεις και νιώθεις Έλληνας. Και νιώθεις ακόμα και στη χώρα που σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια τα πάντα, ότι είναι ξένος ο τόπος αυτός, ο δικός σου ο τόπος, εκεί που γεννήθηκες νιώθεις ότι είναι ξένος. Και έρχεσαι λοιπόν στον τόπο σου, αυτόν που τόσο λαχταράς να γνωρίσεις από κοντά, να τον ζήσεις, να ακουμπήσεις κάθε σημείο αυτού του τόπου, με κάθε ικμάδα της ψυχής σου να νιώσεις πόσο όμορφα είναι να είσαι εδώ, και νιώθεις ξένος μέσα στον τόπο σου. Αυτό είναι το παράπονο του μετανάστη και η δυσκολία. Το είχαν ζήσει και οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια όταν είχαν έρθει μετά την μικρασιατική καταστροφή. Άλλη προσφυγιά εκείνη, αλλά η λέξη προσφυγιά δεν πάβει να είναι ποτέ με την έννοια της τι ακριβώς σημαίνει προσφυγιά. Αντέχει ο Στάτης Προύσαλης μαζί με την οικογένεια του 8 χρόνια, γυρίζουν πίσω στην Τσεχοσλοβακία τότε, πριν την ανατροπή των λαϊκών δημοκρατιών. Ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι το δημιουργικό που σας είπα στο κάστρο εκεί στην Πορούμπα, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό στέκι με μαθήματα ζωγραφικής, ελληνικά, σεμινάρια, μαθήματα για την ελληνική μυθολογία, για την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ένας χώρος, πολυχώρος, όπου μαζεύονταν διάφοροι καλλιτέχνες, μουσικοί, άνθρωποι του πολιτισμού και μάθαιναν πράγματα καθημερινά. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα δεδομένα για το πώς υποδέχονταν τους Έλληνες μετανάστες, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ως μια κρατική οντότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον οι παροχές που υπήρχαν και το κομμάτι αυτό της στήριξης και υποστήριξης αρχίζει να χάνεται. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού του 1991, ρωτάνε το Στάτη Προύσαλη τι γίνεται σήμερα εδώ, δηλαδή στην Τσεχία. Πλέον, γιατί είχαμε και τη διάσπαση της ενιαίας χώρας σε δύο, στην Τσεχία και την Σλοβακία, και λέει ότι η βοήθεια προς τους Έλληνες είναι πολύ πιο χαμηλή πλέον, εάν τη συγκρίνει κανείς πριν από τις αλλαγές. Ο καπιταλισμός μας το λέει, ο καθένας να νοιάζεται για τον εαυτούλη του.

Λοιπόν, Ίκαρος. Ίκαρος. Είπαμε νωρίτερα για την οικογένειά του. Η σύζυγός του Ελληνίδα και απέκτησε μαζί της 4 κορίτσια. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχω προσπαθήσει να διασταυρώσω απόλυτα, γιατί παλιότερα είχαμε παρουσιάσει εδώ μία εξαιρετική ζωγράφο και μουσικό, την Σοφία Προύσαλη από την Τσεχία, και δεν είμαι σίγουρος αν είναι κόρη του ή είναι συγγενής. Τίνω να πιστεύω ότι είναι κόρη του Στάτη Προύσαλη. Θα το μάθουμε αυτό τώρα, γιατί μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρω όλα τα στοιχεία που πρέπει, αλλά καμιά φορά έτσι το να αφήσει και τα πράγματα να αιωρούνται δεν είναι άσχημο. Πάντως να ακούσετε και την συνέντευξη με τη Σοφία Προύσαλη, η οποία ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, έκανε μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με μεγάλη επιτυχία. Πολλές φορές λέμε μεγάλη, αλλά καμιά φορά είναι μια λέξη η οποία ουσιαστικά αναδεικνύει την πραγματικότητα. Δυστυχώς ήμουνα εκτός και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, παρότι είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα ανταμώσουμε εκεί. Επιστρέφοντας στον Επαναστάτη Προύσαλη, να πω ότι το 2005 έγινε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στην Γαλλική Πρεσβεία της Τσεχίας για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο και ήταν από αυτούς που συμμετείχαν δημιουργικά και με πολύ έντονο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια ο Στάτης Προύσαλης, ο οποίος είπε: «Είναι μια καλή ευκαιρία να επενθυμίσουμε την Τσεχία και για το ποιος απελευθέρωσε την Τσεχοσλοβακία από τον φασισμό. Εδώ έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα μετά την αντεπανάσταση του 1989. Πάνω από 220.000 παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, αλλά η σημερινή Τσεχία μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα και σαν να την απελευθέρωσε η Αμερική. Και έτσι πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες να βρούμε τρόπο να δείξουμε την αλήθεια. Γι' αυτό μέσω αυτής της έκθεσης της Γαλλίας θα μπορέσουμε να δείξουμε και ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από τους Γερμανούς φασίστες». Pojedem spolu až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem jeru dvě nebo tři léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se dvěma koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se dvěma dolíky, poslouchat tvůj dívčí smích.

Τον, το τέλος του περασμένου ένα, το 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, ο επαναστάτης σηκώθηκε και πήγε στο Βελιγράδι για να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει και το οποίο έλεγε σαν στίχο, αλλά ήταν και ο τίτλος του, το τραγούδι για την ειρήνη. Είχε μέσα του έκφραση αλληλεγγύης για τον αγωνιζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Οι Σέρβοι τον τίμησαν με ένα από τα ανώτατα παράσημα, το οποίο του το παρέδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιουγκοσλαβίας, ενώ σε εκείνο το έτσι επικίνδυνο ταξίδι συναντήθηκε και με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συναυλία που είναι από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του επαναστάτη Προύσαλη στην μουσική και πολιτική σκηνή.

0: bázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, επιβεβαίωσα αυτό που σας είπα νωρίτερα, η Σοφία Προύσαλη είναι κόρη του επαναστάτη Προύσαλη. Καμιά φορά, ξέρετε, ρε παιδί μου, έχει ενδιασμού, γιατί λες τώρα μπορεί να είναι και συνωνυμία, βέβαια. Ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτικών προσφύγων που μεταφέρθηκε εκείνη την περίοδο εκεί. Και λες, μπορεί να είναι και άλλα άτομα από την ίδια οικογένεια. Αλλά αυτό το επιβεβαίωσα μόλις τώρα που έπαιζε το τραγούδι, για να μην υπάρχει κάτι το οποίο το αφήνουμε έτσι να εκκρεμεί. Στις 18 Αυγούστου, σε ηλικία του 16, έτσι, 18 Αυγούστου του 16, ή μάλλον 13 Αυγούστου του 2016 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, ο Στάτης Προύσαλης, και η κηδεία του έγινε 5 μέρες αργότερα στο κρεματόριο Σλέσκα της Οστράβα. Εκεί τον τίμησαν πάρα πολλοί Έλληνες, φίλοι και σύντροφοι, μέλη των κοινοτήτων από την Οστράβα, των ελληνικών κοινοτήτων, έτσι, το Κρνόβ, το Τρίνετς, τον Μπρνό και την Πράγα φυσικά, ενώ κατατέθηκαν στην κηδεία του στεφάνια από τον πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας Μίλος Ζέμαν, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας Μοραβίας, από τον επικεφαλής Βόιτεχ Φίλιπ, τον γραμματέα του κόμματος, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας, στο οποίο και ήταν μέλος, έτσι, από εκπροσώπους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας και Σλοβακίας, από τον Δήμαρχο Οστράβα, και στεφάνι κατατέθηκε φυσικά και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, από τον Χρήστο Μπιάλα, που ήταν εκείνη την περίοδο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αυτό τώρα σας ανέφερα, δεν μου αρέσει όλο αυτό γενικά το σκηνικό με κηδείες. Είναι κάτι το οποίο μου είναι στενάχωρο και το αποφεύγω, όπως ο διάολος το λιβάνι, όπως λέει η παροιμία, αλλά ανέφερα τώρα εδώ τα ονόματα και τις παρουσίες για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπιόταν και πόσο σημαντικός ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ο Στάτης Προύσαλης στην μουσική, καλλιτεχνική συνολικότερα σκηνή, και όχι μόνο, αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Στην κηδεία μίλησε η Τασούλα Ζησάκη Χίλη, η οποία τον έχει ζήσει πάρα πολύ καλά και έντονα, γιατί ήταν και μέλος της ελληνικής λέσχης, της λέσχης φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είπε το τελευταίο αντίο για τον Στάτη Προύσαλη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε λίγο τα λόγια. Αγαπούσε στη ζωή. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν αφιερωμένη στην Επανάσταση και δίκαια σε βαφτίσανε Επαναστάτη, όπως το ήθελε ο πατέρας σου, αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν πρόλαβε να σε δει, σκοτώθηκε ηρωικά στα βούνα της Ελλάδας. Οι συναγωνιστές του κράτησαν την υπόσχεσή του στον πατέρα σου, σου δώσανε το όνομα Επαναστάτη, εκεί στο μακρινό Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας. Επαναστάτης γεννήθηκες και επαναστάτης ήσουν σε ολόκληρη τη ζωή. Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος από τον Μπούλκες στη φιλόξενη δεύτερη πατρίδα σου, Τσεχοσλοβακία. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν το 1948 η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία άνοιξε την αγκαλιά της για να φροντίσει χιλιάδες Ελληνόπουλα του παιδοσωσήματος. Και όπως πολλές φορές μου έλεγες, πώς να επαναπατιστώ όταν χρωστάω τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα, η οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε την πρώτη μας πατρίδα. Χρωστάω τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα, η οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε.

0: Μοραβίας. Σε αυτά τα ιδανικά και σε αυτή την ιδεολογία έμεινες πιστός μέχρι το τέλος της ζωής σου.
1: My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracení.

0: blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μόσχα τώρα.
2: 2009,
1: μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες συναυλίες του Στάτη Προύσαλη.

0: Αυτός ήταν, ή μάλλον είναι, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή. Είναι εδώ, μας συνοδεύουν, συμπορευόμαστε, είναι η μουσική τους εδώ, είναι το κομμάτι της δημιουργίας τους εδώ, είναι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει πάνω στη ζωή. Ο επαναστάτης Πούσχαλης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαμε, έφυγε το 2016 από την ζωή. Τη δεκαετία του 70 κυρίως έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όπου ξεκίνησε παρουσιάζοντας το ελληνικό κομμάτι της μουσικής. Ήταν και μια εποχή τότε που η δημιουργία στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν σε ένα διαφορετικό από σήμερα επίπεδο, αναμφίβολα. Και με το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει την Αθήνα, εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα, αλλά συνολικότερα για τους Τσεχοσλοβάκους, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Να πούμε ότι πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Τσεχοσλοβακία και κατόπιν στην Τσεχία. Έκανε και μία προσπάθεια επαναπατισμού, ας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Και έμεινε 8 χρόνια εδώ μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που έλεγε και ο ίδιος και έστελνε ως μήνυμα στους φίλους, στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις συναυλίες του, στους ανθρώπους που αγαπούσε. Να είμαστε πάντα αντάξει στους αγώνες των γονιών μας.
1: Традиции, что на концертных площадках нашего фестиваля конкурса выступают не только юные таланты, но и профессиональные артисты и большие друзья открытой Европы, наши уважаемые члены жюри. Итак, встречайте Стасис Прусалис, Греция, и Катарина, Чехия. Песня о солнечном городе Куба, который, по словам Стасиса, такой же солнечный, как этот фестиваль. Встречайте!

μουσικό κομμάτι, μόνο το φως, μόνο το φως, πέρασμα. Έτσι λέγεται το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη από τη μια και της διεθνούς φήμης σοπράνο της Σόνιας Θεοδωρίδου από την άλλη, και όπως κινείται έτσι το κομμάτι αυτό ανάμεσα στην κλασική μουσική και στο έντεχνο, ας μην βάζουμε πινακίδες, αλλά είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, γιατί πραγματεύεται το πέρασμα από τη ζωή, στη φθορά, στη γέννηση, στο θάνατο, μόνο το φως λοιπόν. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Είναι ακόμα μία εκπομπή Κουβέντες Μακρινές με τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε έτσι μια ευχάριστη συντροφιά, ότι θα περάσουμε ωραία με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, με τα όνειρά τους και με τα προβλήματά τους και με τις αγωνίες τους. Όλα θα προσπαθήσουμε να τα πούμε, και αν όλα πάνε καλά θα ταξιδέψουμε τουλάχιστον νοέρα μέχρι το Παρίσι.

Πάμε λοιπόν να σας πούμε έτσι τα πιο ενδιαφέροντα πριν ταξιδέψουμε μέχρι την πόλη του Φωτός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία. Δεν θα μιλήσουμε εμείς εδώ για αποτελέσματα εκλογών, μας ξέρετε, ασχολούμαστε με τη διασπορά. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε όμως για ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Έγινε γνωστό τώρα, την Παρασκευή που μας πέρασε. Μιλάμε για το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, που ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας. Είχε πάρθει η απόφαση να σταματήσει Γενάρη του 27. Μέχρι τότε θα συνέχιζε το ελληνόφωνο πρόγραμμα, ένα ιστορικό πρόγραμμα το οποίο συνεχίζουν και παρακολουθούν οι Έλληνες της Γερμανίας, και συνεχίζουν και το παρακολουθούν είτε ιντερνετικά είτε ραδιοφωνικά, γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα. Λοιπόν, πράσινο φως δόθηκε για τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Μια απόφαση που ελήφθη την Παρασκευή που μας πέρασε και ανέτρεψε την πρώτερη απόφαση του Φεβρουαρίου σχετικά με το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας από 1η Γενάρη του 27. Πραγματικά είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία, πολύ μεγάλος αγώνας για να διατηρηθεί αυτό το ελληνόφωνο πρόγραμμα και από εδώ. Δηλαδή οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί της Ελλάδας, η ΠΟΕΣΥ, η ΕΣΥΕΑ, όλοι οι οργανισμοί ήταν στο πλευρό της Deutsche Welle. Έγινε πολύ μεγάλη εκστρατεία, η οποία από ό,τι ξέρω είχε ανταπόκριση όσον αφορά το γεγονός ότι αυτό το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ενεργή η Deutsche Welle, το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, είχε μπει και στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπήρξαν πολλές θετικές παρεμβάσεις. Και θυμίζουμε ότι είναι πολλά τα προγράμματα. Εάν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι γύρω στα 32 σε διαφορετικές γλώσσες. Και το ελληνόφωνο πρόγραμμα θα ήταν το μόνο που θα σταματούσε. Υπήρχαν πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ελληνόφωνο πρόγραμμα μόνο. Βεβαίως γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον αυτό είχαν πει, ότι υπάρχουν περικοπές και υπάρχουν στο κονδύλιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που προβλέπονται στο σχέδιο του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού για το 2027, δηλαδή μειώνουν την ομοσπονδιακή επιχορήγηση της Deutsche Welle και τη μειώνουν σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υπάρξει μια δημοσιονομική προσαρμογή. Είχε λοιπόν υπάρξει η επιλογή και η σκέψη να κλείσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle. Λοιπόν, έχουμε όμως την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και του δόκτωρος Καρλ Γιούστεν, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό. Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι οι Έλληνες Γερμανίας και ας έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου πλέον και με χίλιους δύο άλλους τρόπους να παρακολουθούν όποιο ραδιόφωνο θέλουν και από την πατρίδα, συνεχίζουν να παρακολουθούν το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, γιατί μιλάμε για ανεξάρτητη ενημέρωση. Λοιπόν, η απόφαση για την ελληνόφωνη υπηρεσία δείχνει ταυτόχρονα ότι ο μετασχηματισμός της Deutsche Welle μπορεί να δημιουργήσει νέα περιθώρια δράσης. Παραμένει όμως σαφές ότι η Deutsche Welle χρειάζεται μια αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή της. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία μετασχηματισμού της Deutsche Welle. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027. Απλώς θα είναι σε περιορισμένη μορφή. Η Deutsche Welle θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς της επιρροής,
Εξακολουθεί να βλέπει στην ελληνόφωνη υπηρεσία μια σημαντική συμβολή στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε σχεδιάζει να συνενώσει στο μέλλον τη δημοσιογραφική ενημέρωση και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε μια ενιαία ψηφιακή προσφορά. Είπαμε, πολλά θα αλλάξουν, δεν θα είναι το ελληνόφωνο πρόγραμμα αυτό που ήταν κάποτε, παραμένει όμως ανοιχτό, θα συνεχίσει και αυτή είναι μια σημαντική νίκη. Κατά τα άλλα, πάμε μέχρι την Αδελαίδα. Αρχίζει και πάλι το φεστιβάλ Οδύσσια. Μάλιστα βλέπω έχει αλλάξει λίγο τον τίτλο του σε Ελληνική Οδύσσια. Λοιπόν, λέτε να έφτιαξε η ταινία του Νόλαν, να γινόταν μπέρδεμα, δεν νομίζω. Όπως και να έχει, Οδύσσια πάντα ελληνική είναι. Μιλάμε για το 19ο φεστιβάλ. Επιστρέφει στην Αδελαίδα. Κάθε φορά το φεστιβάλ αυτό έχει και ένα διαφορετικό κεντρικό θέμα. Φέτος το θέμα είναι πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης. Θέλουν λοιπόν να τιμήσουν την ιστορία και την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά θα αναδείξουν τις προσωπικές ιστορίες και εννοείται τις δυσκολίες, τις θυσίες και όλα αυτά που κατάφεραν οι ελληνικές γενιές που χρόνο με το χρόνο από τις αρχές του 20ου αιώνα, μην πούμε και τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι και σήμερα δημιούργησαν τη ζωή τους στην Αυστραλία. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει 2 Οκτωβρίου, όπως πάντα στο Olympic Hall. Είναι η κεντρική αίθουσα που πραγματοποιούνται οι περισσότερες παροικιακές εκδηλώσεις στην Αδελαίδα, είναι στην καρδιά της ελληνικής παροικίας Αδελαίδας. Θα ανακοινωθούν και οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Πάντα έχουν και μια μεγάλη έκθεση τέχνης από Ελληνοαυστραλούς ή ελληνικής καταγωγής ή και Έλληνες ομογενείς που παρουσιάζουν τα έργα τους. Είναι γενικότερα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι να σας πρώτα αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Είναι το φεστιβάλ Ελλήνο-Αυστραλών συγγραφέων. Το συντονίζει πάντα η δημοσιογράφος Ελένη Βατσικοπούλου και συμμετέχουν καταξιωμένοι συγγραφείς και προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων από ολόκληρη την Αυστραλία. Υπάρχει μία διάλεξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πρόξενο, την κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα αλλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πάει να αγγίξει ένα θέμα που είναι πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ελληνικές παροικίες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αυστραλίας, το οποίο αρχίζει Σίδνεϊ και Μελβούρνη και συνεχίζεται Πέρθ και Αδελαίδα. Ξεκινά επίσημα 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτερη φίλη για πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη. 6 ταινίες θα προβληθούν συνολικά στην Αδελαίδα, σε άλλες πόλεις προβάλλονται περισσότερες. Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, έτσι μπορούν να πάει πραγματικά πολλούς κόσμους να δει τις συναυλίες αυτές. Τις ταινίες τις ελληνικές από την σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική δημιουργία. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται 27 Νοεμβρίου. Είναι ένα δίμηνο φεστιβάλ με πολλές δράσεις. Εγώ απλώς αναφέρω ενδεικτικά κάποιες. Νομίζω 27 Νοεμβρίου είναι η συναυλία που είναι αφιερωμένη σε δύο πολύ αγαπημένους συνθέτες, στο Μάριο Τόκα και στο Μάνο Λοΐζο. Και είναι μια συναυλία ιδιαίτερα συγκινητική. Έχει τον τίτλο «Η δική μου η πατρίδα». Μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τις 27 Νοεμβρίου που κλείνει αυτό το φεστιβάλ, σχεδόν δύο μήνες από 2 Οκτωβρίου στην Αδελαίδα, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ίσως και με τον κύριο Παναγιώτη Πύρο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, όπως λέγεται, να μας πει περισσότερα και για το φεστιβάλ και γενικώς να μας πει τα υπέρ, τα κατά, προβλήματα, αγωνίες, όνειρα, όλα αυτά. Ναι, ας πάμε.
σιγά σιγά όμως στο Παρίσι με πιο άλλου τη φωνή του Yves Montand.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και ο Yves Mondan μας μετέφερε στην πόλη του φωτός, στο Παρίσι. Ραδιοφωνικά, νοερά μεταφερόμαστε. Συναντούμε εκεί τη δημοσιογράφο Χαρά Αγριδιώτη για να συζητήσουμε έτσι δύο διαφορετικά, αλλά θα λέγαμε ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο της γαλλικής δημόσιας και πολιτιστικής ζωής. Καλώς όρισες, Χαρά Αγριδιώτη, έστω και εξ αποστάσεως, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα, Νατάσα μου. Καλά σας βρήκα από την πόλη του Φωτός, μια πόλη που σήμερα έχει έναν πολύ όμορφο ήλιο, 25 βαθμούς Κελσίου, αν και αρχή του φθινοπόρου και επίσημα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα στο Παρίσι και έχετε ωραίο καιρό. Εμείς σημεραγίζουμε τους 32 βαθμούς, αλλά μαθαίνουμε ότι η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει αρκετά φθινοπορεινά, τουλάχιστον από το βράδυ και μετά. Θα πέσουν λοιπόν οι θερμοκρασίες και μάλλον θα αγγίξουμε εκεί τις δικές σας. Θα φτάσουμε, ας πούμε, στο 25. Φθινόπορο, εντάξει, αναμενόμενο. Αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Χαρά μου, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές συναντήσεις της τουριστικής αγοράς στη Γαλλία. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί συναντιόνται ταξιδιωτικοί οργανισμοί, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, επαγγελματίες του κλάδου και συζητούν βεβαίως για διάφορους προορισμούς. Και είχαμε και εμείς εκεί δικό μας, ας πούμε, δική μας εκδήλωση διαφορετική.
1: Έτσι είναι, Νατάσα μου, να πω ότι αυτή η έκθεση, η Top Reza, όπως τη λέμε εδώ, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις B2B που λέμε, business to business του τουρισμού στην Γαλλία και στο Παρίσι, σχετικά με την, με την προώθηση των τουριστικών πρακτόρων, των χωρών του τουρισμού, των χωρών, των ξενοδοχείων από όλες τις χώρες. Συνολικά είχαν 1.700 συμμετοχές και 177 προορισμοί συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση φέτος. Oh. Η Ελλάδα είχε ένα πολύ μεγάλο περίπτερο και πολύ μεγάλη συμμετοχή με περιφέρειες, φορείς δήμου αλλά και ιδιώτες. Επίσης και η Κύπρος είχε ένα πολύ ωραίο περίπτερο. Πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη του τουρισμού και της οικονομίας των χωρών αυτών.
0: Μάλιστα. Και η δική σου έτσι εικόνα όσον αφορά το δικό μας, ας πούμε, περίπτερο, θα έλεγα και της Κύπρου. Πώς ήταν η παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου στην έκθεση, δηλαδή, και τι σημαίνει, αν θες, για έναν προορισμό η συμμετοχή του σε μια τόσο μεγάλη και σημαντική επαγγελματική έκθεση τουρισμού όπως είναι η Top Reza στο Παρίσι.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί, να το πω, ένα προεόρτιο, να το πω, μια προώθηση της κάθε χώρας σχετικά με τον τουρισμό της. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός και το ΑΕΠ του τουρισμού παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της χώρας. Στην έκθεση αυτή να μιλήσω καθαρά έτσι αρχικά για το ελληνικό περίπτερο, το οποίο ήταν κεντρικότατο, πάρα πολύ μεγάλο. Συμμετείχαν πάρα πολλές περιφέρειες όπως της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωνίων Νήσων, φορείς όπως Οργανισμός Τουρισμού της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ μεγάλη ξενοδόση, τουριστικοί πράκτορες, τουριστικά γραφεία, με μοναδικό σκοπό την προώθηση του τουρισμού, το άνοιγμα νέων προορισμών για τη χώρα μας και κατ' επέκταση την βελτίωση, ας πούμε, των οικονομικών στοιχείων όσον αφορά την Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού. Ναι. Το ίδιο βέβαια και για την Κύπρο και για άλλες χώρες. Ήτανε, ο χώρος είναι τεράστιος, το Port de Versailles. Ήτανε ειλικρινά σαν έκθεση εντυπωσιακή και κάθε χώρα είχε ως σκοπό την προσέλκυση, να το πούμε, τουριστικών εσόδων μέσα από τις συμφωνίες που...
0: Επισυνάπτουν με διάφορους τρόπους, ας πούμε, μέσα από την έκθεση, γιατί μιλάμε για μία B2B έκθεση, έτσι, όπως μας είπες και πριν.
1: Ναι, ναι, είναι B2B, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, είναι σημαντικό βεβαίως ούτως ή άλλως να πραγματοποιούνται τέτοιες εκθέσεις πραγματικά και να παίρνουμε μέρος σε αυτές τις εκθέσεις. Τώρα... δεν ξέρω, αυτό που προσπαθούν να αναδείξουν τα τελευταία χρόνια είναι να γίνει δύο πράγματα, νομίζω, και θα μου πεις εσύ από τη δική σου εμπειρία, από το πώς πήγε αυτή η έκθεση και από το ελληνικό περίπτερο, και να μιλήσουμε και για την εκδήλωση και για την δική σου συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, με τον κύριο Φιωρεντίνο.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω που προσπαθούν να αναδείξουν τα τελευταία χρόνια είναι, ένα, ότι όσον αφορά στους καλοκαιρινούς προορισμούς, να αναδείξουμε λίγο εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, είτε λέγεται θρησκευτικός, είτε λέγεται περιβαλλοντικός, είτε λέγεται αρχαιολογικός, είτε γαστρονομικός, δηλαδή να... ότι δεν αρκεί πλέον το λίγο θάλασσα, λίγο ήλιος και τα γόρι μου, για να το πω έτσι. Και το δεύτερο που προσπαθούν να κάνουν είναι λίγο έως πολύ να αρχίσουμε να προωθούμε την πατρίδα μας, που είναι ένας τόπος μαγικός και τόσο πλούσιος. Δηλαδή μένουμε πραγματικά σε μία πλούσια χώρα. Ταξιδεύεις από τη Δύση στην Ανατολή της και από τον Νότο στο Βορρά της, και το τοπίο εναλλάσσεται σε ένα βαθμό απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά σε ένα βαθμό απίστευτο. Εκεί πέρα που έχεις τη θάλασσα την υπέροχη, ξαφνικά έχεις ένα βουνό τεράστιο, κοιλάδες, ποτάμια, δεν ξέρω πώς, και μια γη πραγματικά αγώνιμη, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή και από το Βορρά μέχρι το Νότο. Προσπαθούν λοιπόν να αναδείξουν την Ελλάδα και ως χειμερινό, φθινοπορεινό, ανοιξιάτικο προορισμό, να επιμικρύνουν δηλαδή, να μην έχουμε αυτό το μόνο Ιούλιο-Αύγουστο στα νησιά και στις παραλίες, ας πούμε, της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά να έχουμε λίγο περισσότερο. Το είδες και εσύ μέσα από το περίπτερο?
1: Μάλιστα, τα είπες όλα. Αυτό ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που οργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στη Γαλλία και από τη Sky Express, όπου μιλήσαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Φιωρεντίνο. Στην ουσία ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι να ξεφύγουμε από τον τουρισμό των 2-3 μηνών, τον καλοκαιρινό, που όλοι γνωρίζουμε, όπου υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, και να γίνει η Ελλάδα ένας προορισμός 12-μήνος και να επεκταθούμε σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι οι προορισμοί κλισέ που ξέρουμε όλοι, και οι Κλάδες, Σαντορίνη, που είναι πάρα πολύ όμορφοι, αλλά τους ξέρει όλους ο κόσμος. Να μάθει ο κόσμος ότι η Ελλάδα έχει και άλλες ομορφιές, ότι έχει και ορεινούς προορισμούς ωραιότατους που μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες, ζευγάρια. Και εδώ να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Φιωρεντίνο, ότι και στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη πολλές οικογένειες και σχολεία έχουν διακοπές καθόλου τη διάρκεια του έτους και ο κόσμος ταξιδεύει. Οπότε, όπως συμβαίνει και με εμάς εδώ στο Παρίσι, τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο, τις διακοπές του ΠΑΚ, του Πάσχα που έχουμε εδώ το καθολικό, αυτό που θέλουν και είναι στόχος είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα προορισμό διακοπών καθόλου τη διάρκεια του έτους. Και όταν λέμε Ελλάδα δεν εννοούμε μόνο θάλασσα, μιλάμε για τουρισμό ορεινό, μιλάμε για τουρισμό γαστρονομίας,
0: βέβαια,
1: πάνω στον οποίο γίνονται πολύ μεγάλα βήματα. Μιλάμε για city break προορισμούς, μιλάμε για συνεδριακό τουρισμό. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα και η Ελλάδα διεκδικεί ήδη και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα ένα μεγαλύτερο κομμάτι πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να σε
1: αυτό προσπαθήσανε να προωθήσουν εδώ οι φορείς μέσω της έκθεσης και μέσω της εκδήλωσης που οργανώθηκε στην πρεσβεία.
0: Πώς ανταποκρίθηκαν οι Γάλλοι επαγγελματίες, έχεις καθόλου εικόνα και στην εκδήλωση, ας πούμε, περισσότερο, αν θες, γιατί στο περίπτερο δεν μπορεί να είσαι και από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η αίθουσα της πρεσβευτικής κατοικίας ήταν κατάμεστη και ήταν κατάμεστη όχι μόνο με τους Έλληνες που συμμετείχαν στην έκθεση, αλλά και μεγάλους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για όλη αυτή, για όλο αυτό το άνοιγμα, να το πω, στον τομέα τον τουριστικό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε γενικές γραμμές μέχρι, μέχρι σήμερα. Έτσι όπως ξέρεις και εσύ τους Γάλλους που συνομιλείτε, που έχεις φίλους, ναι, έχεις ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή. Ποιες περιοχές προσελκύνουν περισσότερο το ενδιαφέρον της γαλλικής αγοράς? Δηλαδή, οι Γάλλοι ταξιδιώτες εξακολουθούν να συνδέουν την Ελλάδα κυρίως με τον ήλιο και τη θάλασσα, ή σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για όλα αυτά που λέγαμε πριν, για τον πολιτιστικό, για τον γαστρονομικό, για το θρησκευτικό τουρισμό, για το φυσιολατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, για πιο σύνθετες εμπειρίες?
1: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη όλων αυτών των τομέων τουρισμού για τους οποίους μίλησες, Νατάσα. Βέβαια, οι Γάλλοι στην πλειοψηφία τους, όταν ακούν Ελλάδα, την έχουν συνθέσει με Αθήνα και την ιστορία της, βεβαίως. Με Κυκλάδες, καθαρά για το καλοκαίρι. Αγαπούν τρελά, να πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έτσι είναι πάρα πολύ γνωστοί προορισμοί. Γίνεται όμως μια προσπάθεια εδώ και όχι μόνο από τη φετινή έκθεση, αλλά και παλιότερα, μέσα από τις εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και η ιστορία τους, να αναδειχτούν προορισμοί όπως η Πίνδος, η Θεσσαλία, ορεινοί προορισμοί, η Πρέβεζα, οι οποίοι είναι ανεξερεύνητοι, αν θέλετε, και κρύβουν και τη δικιά τους ιστορία.
0: Βεβαίως και κρύβουν τη δική τους ιστορία. Και θέλω να σε ρωτήσω αν έγινε κουβέντα στην εκδήλωση ή στη διεθνή έκθεση, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε στην Κρήτη και πόσο την αγαπούν οι Γάλλοι. Καλά, θα μου πεις και ποιοι δεν αγαπούν την Κρήτη. Αλλά η νέα απευθείας αυτή σύνδεση Παρίσι-Ηράκλειο, η οποία από ό,τι διάβασα επεκτείνεται και στη χειμερινή περίοδο, ισχύει αυτό?
1: Έτσι ακριβώς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στη Γαλλία για τις διασυνδέσεις τις αεροπορικές της χώρας για προορισμούς πέρα από την Αθήνα. Μια ακόμα επιτυχία, λοιπόν, μετά την σύνδεση Τρανσάβια με Θεσσαλονίκη που είναι για όλο το έτος, ήρθε και η σύνδεση της Τρανσάβια από Παρίσι για Ηράκλειο. Τρεις φορές την εβδομάδα, μπορεί και τέσσερις, και εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για έναν Έλληνα του εξωτερικού, για έναν Γάλλο, για έναν οποιονδήποτε, να πάρει το αεροπλάνο και να φτάσει κατευθείαν στον προορισμό του.
0: Βέβαια. Και νομίζω ότι το πρόβλημα ότι έχουμε πλέον όλοι συγκεντρωθεί στην Αθήνα, έτσι, δηλαδή εννοώ όλες, και αυτό ακριβώς που αναφέρουμε και τώρα, ακόμη και για τις αεροπορικές μεταφορές, είναι το κέντρο η Αθήνα σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δυσκολεύει λίγο το να μπορέσουμε αυτό, να κάνουμε την Ελλάδα τουριστικό προορισμό 12 μήνες, έτσι.
1: Έτσι είναι, γιατί η προσβασιμότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια. Το οποίο το δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι υπεύθυνοι εδώ να λυθεί, δηλαδή να υπάρχει προσβασιμότητα 12 μήνες τουλάχιστον σε προορισμούς όπως την Κρήτη, όπως τη Θεσσαλονίκη, πέρα από την Αθήνα.
0: Ναι. Είναι σαφώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πού αλλού θα μπορούσε να γίνει. Έτσι όπως το ξέρεις εσύ και μας είπες, ας πούμε, οι Γάλλοι αγαπούν πάρα πολύ Κυκλάδες, πάρα πολύ Αθήνα, πάρα πολύ Πελοπόννησο, Κρήτη, τα πάμε χοντρικά λίγο. Έχεις συνειδητοποιήσει μέσα από το διάστημα που μένεις στη Γαλλία ποια είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία επιλέγει ο Γάλλος ταξιδιώτη σε έναν προορισμό, ακόμη και στην Ελλάδα να μην είναι, δηλαδή τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει όσον αφορά στη Γαλλία για να τους προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο? Πώς κοιτάζουν που θα κάνουν διακοπές? Η προσβασιμότητα, το πες πριν, είναι το ένα, το πρώτο.
1: Είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο χώρες που τους συνδέει μια μεγάλη φιλία και συμπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν και μια κουλτούρα, να το πω έτσι, είναι λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Είναι λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Λατρεύουν λοιπόν να πηγαίνουν σε μέρη, σε τόπους όπου θα επισκεφτούν μουσεία, όπου θα μάθουν την ιστορία του τόπου. Επίσης είναι λάτρεις του φαγητού, όπως πολύ καλά ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε λατρεύουν την ελληνική κουζίνα. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της γαστρονομίας. Και εδώ να μιλήσουμε και για το άνοιγμα που έχει κάνει, που έχουν κάνει τα αστέρια Μισελέν, που όλοι ξέρετε έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία. Βέβαια. Και πέρα από την Αθήνα είναι ανοιχτά στο να δώσουν κι άλλα αστέρια
0: σε άλλες περιοχές.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα μιλάμε για Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη και γίνονται και προσπάθειες και για άλλα ανοίγματα, γιατί ωραία η γαλλική κουζίνα, αλλά και η ελληνική έχει κλέψει τις εντυπώσεις εδώ στη Γαλλία. Πρέπει να πούμε, και όχι μόνο, έτσι.
0: Το ενδιαφέρον νομίζω, ναι. Χαράγρη, διότι με το κομμάτι ειδικά της γαλλικής πρωτεύουσας όσον αφορά τη γαστρονομία, επειδή μιλάμε για τη Μητρόπολη της γαστρονομίας, για τη Μέκα της γαστρονομίας, το Παρίσι, τουλάχιστον αυτό είναι, αυτό ξέρουμε όλοι. Το ωραίο είναι ότι και η ελληνική γαστρονομία στο Παρίσι, δηλαδή τα ελληνικά εστιατόρια, γιατί και αυτά λειτουργούν σαν πρεσβευτές, έτσι δεν είναι, στο να προσελκύσουν κάποιον, είναι νομίζω υψηλού επίπεδου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νατάσα μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, προφανώς επειδή οι Γάλλοι είναι τόσο εκλεκτικοί στο φαγητό και τα, αν θες, και ό,τι δημιουργήθηκε στο Παρίσι από την πλευρά των Ελλήνων ήταν πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δεν
1: έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έχουν
1: και
0: σχέση.
1: Έχει ακόμα και τώρα.
0: Έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Δηλαδή
1: ναι,
0: μιλάμε για εστιατόρια που προσφέρουν πραγματικά σε πολύ καλή ποιότητα ελληνικά πιάτα διάσημα. Και προσφέρουν και ελληνικά κρασιά, έχουν λίστα με εξαιρετικά ελληνικά κρασιά από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνω, γιατί εγώ στο Παρίσι δεν έχω έρθει. Αλλά αυτό μαθαίνω.
1: Καιρό να μας επισκεφτείς.
0: Πρέπει να το κάνω, το ξέρω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Τα εστιατόρια εδώ προσφέρουν ελληνική κουζίνα υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Και τα ελληνικά κρασιά μέσω αυτών των εστιατορίων, αλλά και άλλων εκθέσεων, έτσι να το πούμε και αυτά, γιατί πέρσι έγινε και μια έκθεση προώθησης των ελληνικών κρασιών στην Γαλλία, εδώ στο Παρίσι. Ένα θέμα αρκετά δύσκολο, γιατί και οι Γάλλοι για τα κρασιά τους φημίζονται, αλλά να πούμε ότι πήγε εξαιρετικά καλά επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται δηλαδή μεγάλες προσπάθειες εξωστρέφειας, να το πω έτσι, από την πλευρά της Ελλάδας, ώστε να τονιστεί το τουριστικό της προϊόν, είτε αυτό αφορά τα κρασιά, είτε αυτό αφορά το ελαιόλαδο, είτε αυτό αφορά τον τουρισμό, την γαστρονομία της.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά.
1: Βεβαίως. Υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση, πράγμα που δείχνει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Χαρά, Αγριδιώτη, σε λίγες μέρες, γιατί όλη αυτή την κουβέντα την κάναμε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε, το δικό μας περίπτερο και την εκδήλωση που κάλυψες και εσύ για το δικό σου, για τη δική σου σελίδα. Θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που ακολουθεί, γιατί ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ, πραγματικά πολύ ξεχωριστό, έρχεται και στο Παρίσι φέτος.
1: Έρχεται και στο Παρίσι. Μιλάμε για το φεστιβάλ Micro Me. Mm-hmm. το οποίο είναι ένα φεστιβάλ ιδιαίτερο. Και όταν το λέω αυτό, εννοώ ότι είναι ένα φεστιβάλ που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί το διαγωνιστικό του τμήμα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 9 μεγάλες πόλεις, 6 στην Ελλάδα και 3 στο εξωτερικό. Διοργανώνεται εδώ στο Παρίσι σε συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ στο
0: Νομίζω
1: Παρίσι,
0: είναι πρώτη φορά στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά στο Παρίσι. Στο Παρίσι διεξάγεται από το 2014 και από το 2018 γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.
0: Άρα έχετε και εικόνα πόσος κόσμος θα υπήρξε παύση την περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας.
1: Ναι, έγινε κάτι διαδικτυακό λόγω COVID, αλλά κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου. Και από ό,τι μου είπε και ο ιδρυτής του φεστιβάλ, ο κύριος Σίμος Κυπαρισόπουλος, κάνουν τα δύνατα δυνατά να υπάρχουν και υπότιτλοι στο φετινό φεστιβάλ. Και αυτό γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε και Γάλλους, αν μου επιτραπεί να πω η έκφραση συνεφίλ, γιατί πρόκειται για ταινίες μικρού μήκους, οι οποίοι όμως είναι φιλέλληνες και αγαπούν το ελληνικό, να το πω σινεμά εντός εισαγωγικών.
0: Έτσι είναι. Και αγαπούν το ελληνικό σινεμά. Και χαίρομαι πολύ, ενώ έχω μιλήσει στο παρελθόν με το Σίμο Κυπαρισόπουλο για το φεστιβάλ αυτό, είχα ξεχάσει τελείως ότι ερχόταν στο Παρίσι. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση. Τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι θυμάσαι, υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο και ήταν ουσιαστικά από Έλληνες μόνο ή ερχόντουσαν και Γάλλοι.
1: Από ό,τι γνωρίζω, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Το κοινό είναι συνήθως Έλληνες, αλλά και Ελληνογάλλοι. Μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε πολλές μεικτές οικογένειες, παιδιά, ναι. Και όλο αυτό αφορά νέους και όχι μόνο. Να τονίσουμε ότι το φεστιβάλ εδώ, όπως και στις άλλες δύο πόλεις του εξωτερικού, είναι δωρεάν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει ένα άνοιγμα, στο να πάει ο κόσμος να γνωρίσει αυτή την προσπάθεια, το ελληνικό φεστιβάλ, αυτές τις ταινίες, και επίσης το γεγονός ότι μετά τις θεάσεις ταυτόχρονα όλες οι πόλεις θα ψηφίσουν, δηλαδή οι θεατές, την ταινία που προτιμούν. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα φεστιβάλ που στηρίζει εμπράκτος τους δημιουργούς, τους κινηματογραφιστές. Υπάρχει το διαγωνιστικό τμήμα, οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος είναι και αυτές που ταξιδεύουν στις άλλες πόλεις. Εδώ στην Αθήνα έχουμε τη δυνατότητα, τώρα μεθαύριο θα αρχίσει, μέχρι τις 22 με 26 Σεπτεμβρίου,
1: 22 με 26.
0: Να δούμε πολλές ταινίες, αλλά το διαγωνιστικό ταξιδεύει και στο εξωτερικό και ουσιαστικά υπάρχουν βραβεία. Βραβεία χρηματικά στις τρεις πρώτες, ας πούμε, ταινίες. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό για τους κινηματογραφιστές σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς, και να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, ότι πέρα από το χρηματικό υπάρχουν οι εταιρείες χορηγοί που, όπως μου είπε ο Σίμος ο Κυπαρισόπουλος, βοηθάνε η κάθε μία από την πλευρά της με ό,τι μπορεί να διαθέσει τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, για την επόμενη παραγωγή, πέρα από το χρηματικό, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Οπότε έχουμε αυτό το διεθνές μέρος. Πόσες ταινίες είναι στο διαγωνιστικό τμήμα?
1: Στο διαγωνιστικό κομμάτι είναι 15 ταινίες. 15 ελληνικές ταινίες μικρού μήκου συνολικά, ναι.
0: Τέλεια. Και από πότε ακριβώς και πού μπορούν να έρθουν οι Έλληνες από το Παρίσι?
1: Λοιπόν, οι Έλληνες από το Παρίσι μπορούν να έρθουν στο το πολιτιστικό κέντρο Ιρλανδίας, εκεί θα γίνει προβολή, από τις 5 έως τις 9 το απόγευμα, την Κυριακή στις 26 Σεπτέμβρη.
0: Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν. Μόλις μας έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος ο Ηλίας Καστρινάκης, ο οποίος μας γράφει από την Κοπενχάγη ότι θα πραγματοποιηθεί και εκεί.
1: Και εκεί όντως.
0: Το διαγωνιστικό τμήμα και ότι το περιμένουν πώς και πώς. Ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το περιμένουμε εδώ στο Παρίσι πώς και πώς. Θα πάω και θα σου γράψω εντυπώσεις. Παρίσι, Κουμπεχάγη και Οντένσε. Είναι οι τρεις πόλεις του εξωτερικού που προβάλλεται φέτος το φεστιβάλ αυτό, παράλληλα με τις 6 πόλεις της Ελλάδος.
0: Η Οντένσε είναι και αυτή η πόλη στη Δανία.
1: Δανία. Ναι.
0: Δύο πόλεις λοιπόν στη Δανία και το Παρίσι και οι υπόλοιπες είναι εντός Ελλάδας. Thesnewsline.com είναι ένας ωραίος ιστότοπος, η Χαρά Αγριδιώτη λοιπόν από το Παρίσι, μας μεταφέρει νέα της Γαλλίας, της Ελλάδας και βεβαίως της παροικίας μας. Μπορείτε και εσείς να μπαίνετε στο thesnewsline.com και να διαβάζετε όλα όσα βεβαίως της παροικίας μας. Μπορείτε και εσείς να μπαίνετε στο thesnewsline.com και να διαβάζετε

τραγούδι. Και εδώ έχουμε μία τριπλή συνεργασία, Iggy Pop, Diana Krall και ο Thomas Dutronc, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής. Είναι περίπου 6 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει αυτό το διάσημο τραγούδι και στα γαλλικά και στα αγγλικά, και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, μια ξεχωριστή εκτέλεση. Ακούστε το.

Σε συμπών λοιπόν, δεν είναι καινούριο βεβαίως. Εμείς ακούσαμε, είπαμε, μια διασκευή έτσι πιο καινούρια. Είναι του 2020. Αλλά ουσιαστικά το κομμάτι αυτό γράφτηκε το 1947. Κλασικό γαλλικό κομμάτι. Η πρώτη ηχογράφηση σαφώς έγινε στη Γαλλία, αλλά θυμίζω ότι το τραγούδι έγινε θρυλικό όταν το διασκεύασε ο Louis Armstrong το 1950, που είχε προσθέσει τους αγγλικούς στίχους. Αλλά νομίζω ότι και αυτή η εκτέλεση εδώ με τον Iggy Pop, με την Diana Krall, είναι ξεχωριστή. Αχ, τι να σας πρωτοπώ τώρα, δεν ξέρω. Να πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Αφού πήγαμε στη Γαλλία, ας πάμε και στο Λουξεμβούργο. Και αφού ο ένας λόγος που επισκεφτήκαμε το Παρίσι είναι το Micro M Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, είπαμε, Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία, θα μπορέσουν να δουν οι Έλληνες από

0: και από το Παρίσι τις 16 ταινίες και να ψηφίσουν. Είναι το διαγωνιστικό κομμάτι του Micro Me Festival. Να σας πούμε ότι ο υπέροχος Μύτος, έτσι ονομάζεται αυτός ο σύλλογος στο Λουξεμβούργο, που πραγματικά κάνει ιδιαίτερη δουλειά και προσπαθεί έτσι να συγκεντρώσει την παροικία μας, διοργανώνει λοιπόν μια βραδιά ταινιών μικρού μήκους την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου έχετε χρόνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες Λουξεμβούργιων και Ελλήνων δημιουργών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι γίνεται ένας συνδυασμός. Προσεγγίζουν έτσι και τους μόνιμους κατοίκους και τους γηγενείς, τους ντόπιους, αλλά και βεβαίως πολλούς Έλληνες. Κάποιες από τις ταινίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και πώς αυτή παρουσιάζεται σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Άλλες γεφυρώνουν αυτή την καλλιτεχνική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα προβληθεί και η παραγωγή του Μύτου «Η κυρία Μαλβίνα». Ο Μύτος είναι μία μη κερδοσκοπική πολιτιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006. Έχει κλείσει 20 ετία. Φέτος συμπληρώνει 20 ετία στο Λουξεμβούργο. Αναπτύσσει και προωθεί τις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Το καταφέρνει αυτό. Με θεατρικά εργαστήρια, με μουσικές συναυλίες, με προβολές ταινιών, με την ελληνική λέσχη ανάγνωσης Λουξεμβούργου. Και όπως είπαμε, έχει αυτή τη βραδιά ταινιών μικρού μήκους την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στη δική μας σελίδα earthnews.gr/ομογένεια. Λοιπόν, επειδή πήγαμε έτσι πολύ Γαλλία σήμερα, θα παραμείνουμε λίγο με ένα περίεργο τρόπο. Το κάνουμε εμείς αυτό εδώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η καταιγίδα». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μου πείτε, Γαλλία, η καταιγίδα. Είναι η Ελένη Κοκκίδου που ερμηνεύει αυτό το αυθεντικό λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι που έχουμε πρωτοακούσει από το 1948 με τη Σωτηρία Μπέλου. Εδώ όμως το τραγούδι αυτό το έχουν πάρει ο Παντελής και ο Μιχάλης Καλογεράκης, έχουν να κάνει μια πολύ ωραία διασκευή με ποίηση του Αρθούρου Ρεμπό. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι απαγγέλουν συγχρόνως το ποίημα «Κατάθεση του Ρεμπό στην αστυνομία των Βρεξελών». Ακούστε το, σας αποχαιρετούμε με αυτό, να είστε καλά, να περνάτε πάντα όμορφα, θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα, γεια και χαρά.
1: Επί ένα χρόνο διαμένω στο Λονδίνο με τον κύριο Βερλέν. Εργαζόμαστε ως ανταποκριτές εφημερίδων και παραδίδουμε μαθήματα γαλλικών. Η συμβίωσή μας απέβη για εμένα εξαιρετικά δυσάρεστη και εξέφρασα την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι.
2: Τη συμφορά σε βρήκε τώρα. Τη συμφορά.
1: Πριν μερικές ημέρες ήρθε στις Βρυξέλλες και μου έστειλε ένα τηλεγράφημα να τον συναντήσω εδώ.

0: Ήρθα πριν από 2 ημέρες και διέμεινα στην οικία του με τη μητέρα του. Εξέφρασα εκ νέου την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Μου έδωσε την εξής απάντηση. Σας την αναφέρω αυτολεξή. Εντάξει, φύγε και θα δεις. Σήμερα το πρωί πήγε να αγοράσει ένα περίστροφο. Όταν επέστρεψε, το μεσημέρι μου το έδειξε.
1: Σου το είχα πει και μου γελούσες. Σου το είχα πει.
0: Εν συνεχεία βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε στο καφενείο, όπου συνεχίσαμε να φιλονικούμε για την αναχώρησή μου.

Αφού επιστρέψαμε περί τις δύο, εκείνος κλείδωσε την πόρτα, κάθισε απέναντί μου, όπλησε το περίστροφο και με πυροβόλησε λέγοντας τα εξής: «Ορίστε, για να μάθεις που θες να φύγεις». Το όπλο εκπυρσοκρότησε εξ αποστάσεως 3 μέτρων.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Να είναι καλά η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αν και να σας πω την αλήθεια, τώρα που αντιλήφθηκα κι εγώ το τι ακριβώς κάνει. Δεν την εκτιμώ και πολύ. Τουλάχιστον είναι μόνο τεχνητή, έτσι. Δεν είναι νοημοσύνη. Είναι μόνο τεχνητή. Αφήστε που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ρωτάς ένα-δυο πράγματα και μετά αρχίζει την πίεση, το χειρισμό. Προσέξτε το συλλογισμό μου, δεν είναι τόσο παράλογος ούτε τόσο ακραίος. Αρχίζει. Μήπως θέλετε να ψάξω και κοινό? Θέλετε να σας βρω εγώ τα εισιτήρια? Μήπως θέλετε να σας βρω τις ώρες και τα ραντεβού? Δηλαδή σε καθιστά εντελώς άχρηστο. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή, άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μας απειλεί και ότι θα μας κατασπαράξει τίποτα από αυτά τα φοβικά, και πολύ περισσότερο δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το σπουδαίο, ευρύ, ποιοτικό, ανεξερεύνητο ανθρώπινο εγκέφαλο. In Berlin, by the wall. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι θα έχετε από το πρωί ή να έχετε, σας ευχόμαστε και από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα η μέρα είναι μακριά όπως λέμε. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Αυτός είναι ο περίφημος Lou Reed, είναι το Berlin αυτό που ακούμε, μια και το Berlin, το Βερολίνο, έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στον αφρό. Από τόσα πολλά που έχω παρακολουθήσει, διαβάσει, ξέρω εγώ, πληροφορηθεί, σχολιάσει, αυτό που έχω να πω είναι ότι τελικά η μετανάστευση, η απασχόληση, δεν υπάρχουν δουλειές, παιδιά, εργασία. No money που λέμε, και άρα όχι λεφτά. Το γεγονός επίσης ότι εκόφευε η κυβέρνηση, έκανε το λαό να μιλήσει. Μπορεί να έφτασε στα άκρα, να έχουμε τώρα πιέσεις προς τα άκρα ή προς την ακροδεξιά ή στην αριστερά. Αλλά ωστόσο αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές εκεί στη Γερμανία, και αυτό που πραγματικά δεν ξέρω είναι τι θέλει να μας πει όλο αυτό το πράγμα το πολιτικό που συμβαίνει στη Γερμανία.

0: forget, hire a vet. He hasn't had that much fun yet.
1: Δηλαδή είναι εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό, εθνοτικό θέμα, λέμε τώρα, ή αποτυπώνεται μια γενική αρχόμενη τάση δυσαρέσκειας και ασφυξίας.
0: You're right, and I'm wrong.
1: Αυτό που λέτε σκεφτόμουν και χτες και σήμερα και από προχτές, όλες αυτές τις μέρες, όταν θέλει κάποιος να παρακολουθεί το πολιτικό παιχνίδι, τη σκακέρα και κυρίως εντός Ευρωπαϊκής Ηπείρου,

Ευρωπαϊκή Ήπειρος, είπα. Είναι που είναι κατακερματισμένη στον πόλεμο των καυσίμων και κάθε χώρα κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι της κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Είναι που είναι λοιπόν κατακερματισμένη. Ήρθε και η Γερμανία ή, προσέξτε, τελευταία και καταϊδρωμένη. Για κάποιο λόγο, για άλλο λόγο μάλλον, διαφορετικό, εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επαφές με εταιρείες, με παράγοντες υψηλής τεχνολογίας. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Την Πέμπτη πάντως θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από κάθε άποψη έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά εκτός συνόρων ένας αρχηγός χώρας ή αρχηγός κυβέρνησης πηγαίνει να μιλήσει. Και κατά τα άλλα η δημοσιογραφία έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που τα περισσότερα κάπως διαφεύγουν ανάλογα που πηγαίνει το εκρεμές της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που παρακολουθούμε λοιπόν στενά και με πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από εξαιρετική μουσική, σας έχω πει, υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί και δεν είναι μόνο δικές μου αυτές οι δεσμεύσεις και πολύ περισσότερο οι επιλογές, αλλά είναι μια πολύ καλή συνεργασία που τρέχει. Έχω λοιπόν δεσμευτεί ότι σε αυτήν εδώ την ώρα, στο 5 με 6 που είναι το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, θα προσπαθούμε εκτός από θέματα που ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι για να τα διαβάσουμε σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και να βρούμε παραμέτρους και τάσεις και κάποιες πιθανόν πλευρές που δεν έχουν φωτιστεί αρκετά. Ότι θα ακούτε και πολύ πολύ ωραία και φρέσκια μουσική. Φρέσκια μουσική συγκομιδή από τη διεθνή και ελληνική μουσική. Όπως αυτό, Paul McCartney, πολύ πολύ καινούριος, του 26, εξακολουθεί ο Paul McCartney να γράφει και να ερμηνεύει τόσο ωραία. Salesman.

only entertainment.

Και αυτό εδώ συζητάμε, πόσο δυνατός είναι ακόμα ο συγκεκριμένος ερμηνευτής, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και το ακόμα ακούγεται και λίγο ρατσιστικό. Θέλω να έρθω λίγο στις ηλικίες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να έρθω στις ηλικίες και στο θανατικό. Αυτό που συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, ή το τελευταίο 24 ώρο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία καταγράφεται πάρα πολύ θανατικό όλων των ειδών, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά μόνο αυτή μου ταιριάζει, και μάλιστα σε νέες ηλικίες. Σε νέες ηλικίες. Είναι πραγματικά παράδοξο, δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα ή τα τροχαία ή μακριά από εδώ, και πολύ προσοχή. Μιλάμε για ξαφνικούς θανάτους, για πολύ νέα παιδιά που προσπαθούν να τα επαναφέρουν, που τελικά δεν τα καταφέρνουν, και όλη η Ελλάδα μέσα από τις ιστοσελίδες, μέσα από ένα κινητό, μέσα από τη φορητή τελικά ενημέρωση που έχουμε την άμεση όλοι, και είμαστε συνδεδεμένοι όλη την ώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια πράγματα, τέτοιες ειδήσεις και γεγονότα. Και υπάρχει και πολύς θυμός, πολύς θυμός για μια ξαπλώστρα, για τη θόλωσα, γιατί ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή κάποιου. Πολύ θυμός και πολύ έγκλημα. Και φυσικά εύκολα συμπεράσματα. Ακούγονται σαν βιαστικά μπαλώματα στην αμηχανία και το σοκ που μας δημιουργούν ευλόγως. Δηλαδή σαν να ψάχνουμε δικαιολογίες ή, όπως εγώ το σκέφτηκα, προσπαθούμε να σχετικοποιήσουμε τη φρίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6, παρέα, μένουμε εδώ. Ας απολαύσουμε και αυτό.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Σφυρόρα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
1: Γύρω παιδιά στην Αλάνα μπροστά.
0: Βλέπω πως έχουμε και τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει ήδη λάβει μηνύματα και παραγγελιές.

Αχ, τι ωραίο. Καλησπέρα σας και πάλι. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε. Μπορεί στην επιστροφή, μπορεί στο περίμενε, μπορεί ακόμα στο γραφείο ή στη δουλειά, μπορεί στο σπίτι. Βλέπω τα μηνύματα έρχονται και θα τα πω σε λίγο. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν εκεί. Μας έρχεται το ενδιαφέρον μήνυμα από την Γερμανία. Καθώς ο Φρίντριχ Μέρτς, ο μεγάλος ηττημένος, δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας και στην ηγεσία του κόμματός του, παρά τη σειρά ηττών σε περιφερειακό επίπεδο. Μιλάμε για τις περιφερειακές κρατηδιακές εκλογές, τοπικές δηλαδή, οι οποίες όμως έδωσαν τόσο δυνατό μήνυμα ήττας, τέτοια συντριπτική εκδίωξη από... ακόμα και από τη Βουλή, δηλαδή στην Δυτική Πομερανία και στο Μεκλεβούργο, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, στις Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, για πρώτη φορά δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βουλή, δεν έπιασαν το 5% που είναι το όριο εκεί πέρα. Και από την άλλη, στο Βερολίνο, μία νίκη της αριστεράς, την Τελίνκε, με συνταγή Μαμντάνη λένε κάποιοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κοπέλα, η καινούρια στα πολιτικά πράγματα, καινούρια τώρα τη μαθαίνουμε εμείς δηλαδή, τουρκικής καταγωγής. Και πάνω σε αυτό έβλεπα κάποια αρθρογραφία που τη θεώρησα αρκετά ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να μην σταθώ τόσο στις αναλύσεις όσο στις πιο προσωπικές τοποθετήσεις στο Facebook. Ας πούμε, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουτζουράδης στο δικό του Facebook, και το οικειοποιούμε γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του ζητήσω την άδεια αφού το έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, αναφέρεται στην γερμανική αριστερά που κέρδισε με απολύτως ευδιάκριτη διαφορά στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, και λέει ότι άλλος πως η πλειονότητα των κατοίκων της γερμανικής πρωτεύουσας επιθυμεί να κυβερνηθεί από το κόμμα που στο πρόγραμμά του έχει, για παράδειγμα, απαλωτριώσεις, κοινωνικοποιήσεις τεράστιου αριθμού κτηρίων για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Και το οποίο κόμμα έχει επικεφαλής γυναίκα, νέα, παιδί μεταναστών, τουρκικής καταγωγής, παναπεί εντελώς έξω από τα στερεότυπα περί φυλετικής ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Η λαϊκή ετοιμιγορία, συνεχίζει ο Γιάννης Κουτζουράδης, έχει την αξία της, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολιτικού πειράματος, και μάλιστα σε μια εποχή που όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται η ανησυχία για την πιθανή επικράτηση της ακροδεξιάς. Αλλά και ο επίσης δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος αναφέρεται στο Βερολίνο και λέει ότι η πολιτική ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο χάρτης του Βερολίνου βάφτηκε αυτή τη φορά με το χρώμα της καθημερινής πίεσης, των ενοικίων, των λογαριασμών, των κουρασμένων μετακινήσεων, της αγωνίας για το τέλος του μήνα. Εκεί βρήκε χώρο η αριστερά και εκεί έχτισε τη νίκη της. Η επιτυχία της Ελίφε Ράλπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή προέκυψε μέσα σε μια Ευρώπη όπου ο φόβος έχει γίνει βασικό πολιτικό εμπόρευμα. Η ακροδεξιά δείχνει τους μετανάστες, τους φτωχούς και τους διαφορετικούς ως υπεύθυνους για κάθε κοινωνικό αδιέξοδο. Στο Βερολίνο όμως επιλέχθηκε άλλος δρόμος. Η συζήτηση μεταφέρθηκε εκεί όπου πονά πραγματικά η πόλη, δηλαδή στην κατοικία. Ποιος δικαιούται να ζει σε μια γειτονιά? Ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί ή η εταιρεία που αγοράζει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα? Και έχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο άρθρο ο Πέτρος Κατσάκος. Δεν σημαίνει ότι, πώς να το πω, οπωσδήποτε εγώ προσωπικά συμμερίζομαι τις απόψεις, μεταφέρω και σταχυολογώ για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει λοιπόν, η καμπάνια της Ελίθε Ράλπ έδωσε σε αυτή την κοινωνική εμπειρία πολιτική φωνή. Άνθρωποι που αισθάνονταν αδύναμοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως μέρος μιας δύναμης.

0: 6 παρα 25 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει με αυτά και με αυτά. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας, όλα τα λαμβάνω υπόψη και θα τα μεταφέρω σε λίγο, πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε, από τα γερμανικά πολιτικά θέματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και Τούμπαλιν. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειρότερο. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις όποιες προσπάθειες και προαναγγελίες και εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα βοηθήσει το όλο θέμα, και αναφέρομαι φυσικά στο παλιό οδικό δίκτυο, στο κυκλοφοριακό, στο συγκοινωνιακό θέμα. Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ηλίου, του καθηγητή οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και θεώρησα ότι μπορούμε να τον καλέσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να τα συζητήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ηλίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καριάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω τις απόψεις μου στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσουν και θα μας διαφωτίσουν. Πάω κατευθείαν αυτό που λέμε στο ψητό. Ναι. Έχουμε τόσο παλιό οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα αναχρονιστικές, όπως και εσείς το αναφέρετε, προδιαγραφές και ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και στο υπεραστικό και στο αστικό οδικό δίκτυο έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αν νομίζουμε ότι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με τον οποίο έχουμε για παραβατικές συμπεριφορές πρόστιμα, ποινές κτλ. Που είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Mm-hmm. Αν νομίζουμε ότι με αυτό θα σωθούμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Γιατί η πορεία μας, εκεί που είχαμε περίπου τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος όπως τα Τέμπη, κάθε μήνα, ξέρετε, στην οδική ασφάλεια έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, για να έχουμε μια εικόνα. Βελτιώθηκαν τα πράγματα κάπως. Γιατί έχουμε βάλει πάρα πολλούς αυτοκινητοδρόμους. Έχω την τιμή να τους ελέγχω εγώ από άποψη οδικής ασφάλειας και είναι το πιο ευχάριστο καθήκον, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ καλή, ασφαλής, με σύγχρονες προδιαγραφές και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε γλιτώσει από δρόμους Καρμανιόλα, όπως είναι Κόρυφος,
0: όπως λέγαμε παλιά, και το είχαμε μάλιστα. Αναφέρεστε στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, το εθνικό οδικό δίκτυο.
1: Ναι, εκτός από αυτούς όμως, mm-hmm. έχουμε το υπόλοιπο, το παλιό εθνικό δίκτυο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι δρόμοι σε μεγάλο βαθμό παρατημένοι, σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η οικονομική κρίση και ο COVID φυσικά, αλλά έχουμε προδιαγραφές για την οδοποιία, οι οποίες είναι της δεκαετίας αρχές του 2020, και κάποιες προδιαγραφές, θα σας σοκάρει αυτό, έχει γεμίσει ο τόπος κυκλικούς κόμβους.
0: Θα το συζητήσουμε, το διάβαζα και θέλω να μας κάνετε κοινωνούς, να κάνετε κοινωνούς και τους ακροατές μας. Ωραία, ναι. Πάμε κατευθείαν. Τι εννοείτε? Δηλαδή, γιατί είναι πρόβλημα η κυκλική κόμβη?
1: Γιατί δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κυκλικούς κόμβους. Έχουμε σχέδιο προδιαγραφών από το 2012, το οποίο περιμένουμε πότε θα γίνει ΦΕΚ, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι οι μηχανικοί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο 5-10 ακαδημαϊκοί και κάποια καλά μελετικά γραφεία στις μεγάλες πόλεις που τα ξέρουν. Στην υπόλοιπη επαρχία, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές και μας λένε λοιπόν ότι μέχρι να έχουμε εθνικές προδιαγραφές να δουλεύουμε με τις γερμανικές ή με οποιασδήποτε άλλες διεθνείς, κάποιες αμερικάνικες κτλ. Είναι αδιανόητο το 2026 να μην έχουμε εθνικές προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε κυκλικούς κόμβους.
0: Μιλάμε, όπως λέτε, για το 2026 προχωρημένο, πάμε με το καλό για το 2027. Δηλαδή έχουμε περάσει ένα τέταρτο του αιώνα και είμαστε κολλημένοι εκεί, στις προδιαγραφές και το πρόγραμμα, το σχεδιασμό του 2000, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και να σας πω ακόμα χειρότερα, ισόπεδη κόμβη, η απλή ισόπεδη κόμβη. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Λέμε στις επαρχιακές οδούς η κατακόρυφη σήμανση, οριζόντια σήμανση διαγραμμής κτλ. Μα δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κατακόρυφη σήμανση οδών. Μιλάω για τους επαρχιακούς και τους εθνικούς δρόμους. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Αλλά και εκεί που έχουμε, τα στιθέα ασφαλείας, έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές, οι οποίες είναι ουσιαστικά εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές για τα στιθέα ασφαλείας. Το 2012, εξαιρετικά λέμε, θα διορθωθούν τα πράγματα. Μα τα παλιά στιθέα ασφαλείας ή όπου δεν έχουμε στιθέα ασφαλείας στις εθνικές επαρχιακές, το κράτος δεν τοποθετεί όσο οφείλει. Και ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, θυμάμαι, σκοτώθηκαν, λέει, τρία παιδιά σε μια εθνική οδό έξω από τη Σπάρτη, και είναι ένας δρόμος που έχουμε πολλά ατυχήματα, έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν σε ένα δέντρο και σκοτώθηκαν. Μα πού είναι το στιθέο ασφαλείας να τους προστατεύσει? Ξέρετε,
0: είναι τρομερό αυτό που λέτε, τρομακτικό, δηλαδή ανατριχιάζει κανείς. Γιατί παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Καθίστε τώρα, να πάμε στα στιθέα. Από όσο γνωρίζω και διάβασα εν ώψη της συνέντευξής μας, όταν καταστραφεί ένα τμήμα από στιθέο, λέμε τώρα εκεί που υπάρχει, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει και καθόλου, ο παραχωρησιούχος έχει υποχρέωση να το αποκαταστήσει, ακούστε εδώ κυρίες και κύριοι, μέσα σε 2 ή 3 μέρες. Γίνεται αυτό, κύριε Ηλιού?
1: Γίνεται, το ξέρω, γιατί τα παρακολουθώ από άψη οδικής ασφάλειας, τα παρακολουθώ εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν υποχρέωση και τι στηρούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Τι στηρούν.
1: Ενώ στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν γίνεται τίποτα. Και πάντοτε υπάρχει η αιτία, σου λέει, δεν έχουμε χρήματα. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, να σας πω το εξής. Μετά μια κοστολόγηση έγινε, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοστολόγηση πόσο κοστίζει η ζωή του Έλληνα. Η ζωή ενός ανθρώπου, όταν είναι πολίτης μιας χώρας, συναρτάται και με το ΑΕΠ της χώρας, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό. Mm-hmm. Ο Έλληνας, λοιπόν, η ζωή του κοστίζει γύρω στο 1,8 εκατομμύρια. Τα στιθέα ασφαλείας, ξέρετε πόσο κοστίζουν να τα τοποθετήσουμε? Περίπου 45 ευρώ το μέτρο. Αν λοιπόν σώσουμε μία ζωή, 1,8 εκατομμύρια, κάντε μια διαίρεση να δείτε πόσες εκατοντάδες μέτρα στιθέα μπορούμε να βάλουμε σώζοντας μία ζωή. Άρα, πού
0: τι
1: είναι
0: να πω πάνω σε αυτό? Και μόνο έτσι όπως το είπατε, μιλούν οι αριθμοί. Οπότε να σας πω, κύριε Ηλιού, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ωραία, δεν έχει, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομική εξασφάλιση στον προϋπολογισμό, δεν ξέρω τι, και πηγαίνουν κάπου αλλού, υποθέτω. Πού το αποδίδετε εσείς, γιατί μιλήσατε και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν η τρίτη φορά.
0: Ήταν η τρίτη φορά. Οπότε μιλάτε, πώς να το πω, αρμοδίως και πολύ επίσημα, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στην εκπομπή μας, βοηθάει πολύ. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, το ότι δηλαδή η επίσημη πολιτεία σχεδόν αρνείται ή σφυρίζει αδιάφορα στο να βάλει τις προδιαγραφές, τα στιθέα, το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να σώσει ζωές?
1: Το αποδίδω σε πολύ λάθος προτεραιότητες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ λάθος προτεραιότητες. Γιατί αν όλα αυτά τα εφαρμόζανε, θα έχετε ακούσει το περίφημο Vision Zero που έχουν οι Σκανδιναβοί. Το Vision Zero δεν σημαίνει μηδέν ατυχήματα ή μηδέν δυστυχήματα. Σημαίνει μηδέν νεκρούς ή μηδέν βαριά τραυματίες. Αν φροντίζαμε τον άνθρωπο, τον πολίτη, να του παρέχουμε ένα περιβάλλον συγχωρητικό, το λέγανε οι Αμερικάνοι πριν από 20 χρόνια, forgiving infrastructure, συγχωρητικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο να κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Οποιοςδήποτε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το πληρώνει με τη ζωή του. Το κράτος, λοιπόν, έπρεπε να δίνει χρήματα γι' αυτό. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε πριν από το 2023 ψηφίστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
0: μάλιστα,
1: το τέταρτο στη σειρά,
0: ναι,
1: στο οποίο προβλέπει ένα ταμείο, το οποίο θα λέγεται Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, που όλα τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα μπαίνουν σε αυτό το ταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα χρήματα θα πηγαίνουν για να αποκαθίσταται η οδική ασφάλεια. Ούτε να τα μοιράζουμε στους Δήμους να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε όπου θέλουν. Γιατί δεν το υλοποιούν?
0: Και το είχαμε χαιρετήσει τότε, θυμάμαι, ναι, με ενθουσιασμό.
1: Ναι. Σωστό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο.
0: Πολύ σωστό. Εμένα με λυπεί, και μια φορά μάλιστα σχεδόν παρεξηγήθηκα, γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις. Με λυπεί πάρα πολύ το ότι όντως γίνονται, πώς να το πω, μπαίνουν κάτω τα σχέδια επί χάρτου, μαζεύονται ειδικοί, φωνάζουν εσάς, φωνάζουν τους συναδέλφους σας, φωνάζουν πανεπιστημιακούς, φωνάζουν ανθρώπους που τα γνωρίζουν και γίνονται πολύ καλά σχέδια επί χάρτου. Υιοθετούνται μέτρα. Και μετά για κάποιο λόγο, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα, που είναι και θέματα ζωτικής σημασίας, στα περισσότερα εγκαταλείπονται.
1: Έτσι είναι, και να σας δώσω μια τραγική εικόνα, την οποία την έχω ζήσει εγώ. Δύο δήμαρχοι τσακώνονταν στην Τροχέα πού θα στηθεί κάποιο μπλόκο της Τροχέας να αποκλείσεις, γιατί είχαν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτά τα έσοδα οι Δήμοι. Είναι τραγικό, δηλαδή δεν έχω λόγια. Ναι, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Να σας ρωτήσω, ας πω και εγώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε, στο Πάτρα Πύργος, επειδή το κάνω συχνά αυτό το δρομολόγιο, το έκανα και το κάνω. Ισχύει ελαφρώς ή όχι το Vision Zero που είπατε των Σκανδιναβών? Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε πλέον τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε... ελαχιστοποιήσει τα θανατηφόρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι. Και να σας πω, επειδή είχα την τιμή να τον ελέγξω εγώ αυτόν τον δρόμο, τον κάναμε φύλλο φτερό. Βλέπαμε τις παραμικρές. Όχι μόνο αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, που πιθανόν να συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω αστοχιών της υποδομής, της σήμανσης των στιθέων ασφαλείας. Όταν αυτά τα, συγγνώμη για την έκφραση, τα ψηρίζεις τόσο πολύ, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Θα έχουμε υλικές ζημίες και θα κοπούν εντελώς θάνατοι και βαρέα ατυχήματα. Στην παλιά Εθνική που παραμένει, συνεχίζουν να υπάρχουν τα ατυχήματα.
0: Και σε πολλά κομμάτια της δεν υπάρχει στιθέο, μην πω σε όλο το μήκος. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω δεν έχει στιθέο. Παλιά Εθνική.
1: Δεν έχει, και νομίζω ότι σε 23-24 κόμβους από την παλιά Εθνική Οδό θα γίνουν μελέτες, να γίνουν κυκλικοί κόμβοι, γιατί στους κόμβους συνήθως έχουμε τα ατυχήματα, στις διασταυρώσεις τέλος πάντων, οπότε θα βοηθήσει και αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω για τις παλιές εθνικές οδούς και τα λοιπά? Στους αυτοκινητοδρόμους τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι αυτοκινητόδρομοι όμως, επειδή είναι έργα παραχώρησης, έχουν διόδια. Το κράτος συνταγματικά είναι υποχρεωμένο να παρέχει οδική ασφάλεια στους πολίτες που θέλουν να κινηθούν στο οδικό δίκτυο και δεν θέλουν να πληρώσουν διόδια. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που δεν έχει διόδια πρέπει να είναι ασφαλές. Είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλά να σας πω ένα άλλο τραγικό. Συμβαίνει κάποιο ατύχημα, πάει ένας εμπειρογνώμονας σαν εμένα, βρίσκει ότι έλειπαν στη θέα από εκεί. Στο δικαστήριο, ναι, ποιος στέει? Ξέρετε, στο τέλος, ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων της περιφέρειας ή της αντιπεριφέρειας. Μα ο κακομύρης ή η κακομύρα.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό.
0: Να υπενθυμίσω, γιατί οι ακροατές ρωτούν, ότι ο κύριος Νίκος Ηλιού, με τον οποίο συνομιλούμε, είναι καθηγητής οδοποιίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και όπως ο ίδιος μας είπε, είναι εμπειρογνώμων, επιφορτισμένος με τον έλεγχο των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Σωστά?
1: Σωστά. Απλώς να πω και το ότι για λογαριασμό του Υπουργείου ήμουν υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των πρώτων 30 ελεγκτών οδικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Έχουμε 30 μαζί με τους εκπαιδευτές, 38, που είναι πιστοποιημένοι μετά από εξετάσεις, εκπαίδευση, και τους οποίους πρέπει να τους αξιοποιούμε.
0: Να σας πω, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είπατε, εγώ δεν το γνώριζα, έχουμε πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός? Ας πούμε ότι τους βγάζουμε στους δρόμους ή παρακολουθούν με κάμερες, πώς γίνεται?
1: Όχι. Αυτοί ελέγχουν στους δρόμους που έχουμε συνήθως τα πολλά προβλήματα, γιατί πράγματι δεν έχουμε πολλά χρήματα να ελέγξουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ελέγχουμε λοιπόν τους δρόμους που...
0: που είναι καρμανιόλες ή τα συνήθως ύποπτα σημεία που λέμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτοί μπορούν να δουν δύο πράγματα. Όχι μόνο να δουν μόνο γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα, αλλά και να δουν αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αλλού μπορούν να προκύψουν ατυχήματα. Σε μια επαρχιακή οδό, άμα φτιάξει κανείς έναν ισόπεδο κόμβο και το φτιάξει εξαιρετικό με προδιαγραφές, δεν θα έχουμε ατυχήματα σε αυτό το κόμβο. Τα ατυχήματα μπορεί να μεταφερθούν στον επόμενο, γιατί η προσδοκία του οδηγού. Άρα τα βλέπουν όλα αυτά. Αυτοί είναι όλοι εξαιρετικοί οδοποιοί. Είναι μελετητές έργων οδοποίησης, άρα ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν πάρει την πρόσθετη γνώση που έχει να κάνει με τη τεχνολογία οδικής ασφάλειας και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, άρα αυτό που λέμε ότι εγώ οδηγούσα στον τάδε δρόμο όσο μπορούσα πιο προσεκτικά και νόμιμα και επειδή είχε ας πούμε μια τεράστια λακκούβα, μια αστοχία, μια ελλιπή σήμανση, έπαθα ατύχημα στην καλύτερη περίπτωση για να μην πω παραποέρα, κάπου υπάρχει τρύπα από πίσω, εννοώ μεταφορικά. Κάποιος κάτι δεν έλεγξε, κάποιος κάτι
1: ακριβώς,
0: δεν έκανε.
1: Ακριβώς,
0: και έρχεται εδώ ένας ακροατής μας που ρώτησε την ιδιότητά σας και λέει θα σκοτωνόμουν στον ορχομενό σε κυκλικό κόμβο που δεν υπήρχε πουθενά η ένδειξη σε έναν κλάδο ότι εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο. Και έφυγε ο άλλος ευθεία δεξιόστροφα αντί αριστερόστροφα. Αυτό που λέτε τώρα.
1: Να προσθέσω για τους κυκλικούς κόμβους, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ, και στη διαβούλευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων και οι Ακαδημαϊκοί λέγαμε να τελειώνουμε βρε παιδιά με το ποιος έχει προτεραιότητα στο κυκλικό κόμβο. Πάντα προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται μέσα στο κυκλικό κόμβο, όπως σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα, όχι η μισή, το 30% των κυκλικών κόμβων έχουν προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι μπαίνουν. Γιατί κάποιοι άσχετοι, μηχανικοί, ξέρω εγώ τι άλλοι, σου λένε αφού μπαίνω εγώ στο κόμβο, έρχομαι από δεξιά και σύμφωνα με το δόγμα ο εκ δεξιών έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Είπαμε να μπει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το Υπουργείο, ο κ. Κυρανάκης, τότε δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα, μόλον ότι του το λέγαν όλοι. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και βλέπει κανείς κυκλικούς κόμβους τεράστιους και αυτοκίνητα σταματημένα μέσα στον κύκλο να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν ο οποίος μπαίνει μέσα. Αυτά είναι
0: και έτσι
1: τραγικά.
0: Εννοείται, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μπουτιλιάρισμα.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει προτεραιότητα αυτός που είναι στον κύκλο, για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, παρόλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και δεν νομίζω ότι έχουν ξανακουστεί εύκολα. Γιατί θέλω να επανέλθουμε στις αστικές οδούς, όπου περιέργως γίνονται πολλά τροχαία και μάλιστα θανατηφόρα. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, μπορεί να είναι η χρήση αλκοόλ, όπως λέτε, η παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ψηλή ταχύτητα, αλλά γενικώς οι αστικές οδοί είναι μια πληγή. Ήθελα να ρωτήσω, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις αστικές οδούς, δηλαδή πού θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Ηλίου?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι ήταν πολύ σωστά αυτά που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την παραβίαση του ερυθρού, για τα αλκοόλ, για παραβίαση προτεραιότητας κτλ. Ακόμα πιο σωστά είναι αυτά που αφορούν στις υποτροπές. Όταν κάποιος είναι υπότροπος, να το πληρώνει πολύ ακριβά, όσο πιο ακριβά γίνεται. Αλλά δεν έχουμε προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε αστικούς δρόμους. Είναι δυνατόν να φτάνετε σε μια διασταύρωση, σε μια δευτερεύουσα οδό που βγαίνει σε μια πιο κεντρική αρτηρία και στη διασταύρωση να έχει 10 κάδους απορριμμάτων που σας κόβουν την ορατότητα? Να μην έχουμε πολύ απλές φτηνές διατάξεις, έτσι ώστε όταν φτάνει κανείς σε έναν κόμβο να έχει ορατότητα. Όταν βγαίνει δευτερεύουσα οδό σε ένα κόμβο, να το ζορίζει ώστε να μην βγαίνει άνετα. Είναι μέτρα που θέλουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, έξυπνα μέτρα και όχι ακριβά μέτρα. Αλλά μια που λέτε για τις αστικές οδούς, να μου επιτρέψετε να σας πω και μερικά αιρετικά πράγματα. Εγώ οδηγώ κάθε είδους οχήματα, από πατίνι μέχρι φορτηγό και τραχτέρ. Τα έχω οδηγήσει όλα στη ζωή μου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν νεαροί που είναι παλαβοί και μπορούν να κάνουν διάφορες παλαβομάρες όποιο όχημα και να έχουν. Αλλά σε αυτό το δόστρωμα που έχουμε στις αστικές οδούς, όπου έχουμε φρεάτια τα οποία είναι θανατηφόρα, λακκούβες, τροχοαυλακώσεις, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δικτύων περνάνε τα καλώδια τους και μετά το δόστρωμα είναι οργωμένο. Όταν εκεί κινηθεί πατίνι, κινδυνεύει είτε φοράει κράνος, και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στους οδηγούς των πατινιών. Και στο τέλος, ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να έχει ξεχωριστή λωρίδα για ποδήλατα και για πατίνια, όπου το δόστρωμα θα είναι άψογο.
0: Ακριβώς. Τελευταίο. Όρια ταχύτητας. Το θίγει ακροατής, το αναφέρετε και εσείς στις συνεντεύξεις σας.
1: Ναι.
0: Όσο μπορείτε, ναι. Σε μια-δύο προτάσεις.
1: Στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, ο κύριος Σουφλιάς το 2006 μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο βγάλαν οδηγίες για να έχουμε όρια ταχύτητας τα οποία να είναι λογικά και εξορθολογισμένα. Γιατί αν βλέπει κάποιος ένα όριο 60 και μπορείς αυτόν τον δρόμο να τρέξεις με 120 που λέει ο λόγος, δεν σέβεται καμία υπόλοιπη κατακόρυφη σήμανση. Θεωρεί ότι είναι...
0: Παίρνει μπάλα και το υπόλοιπο, κατάλαβα.
1: Όλα. Με 120 που λέει ο λόγος, δεν σέβεται καμία υπόλοιπη κατακόρυφη σήμανση. Θεωρεί ότι είναι...
0: Παίρνει μπάλα και το υπόλοιπο.

0: Είναι αμήλικτα. Αλλά όχι με ανόητα όρια ταχύτητας να προσπαθούμε εμείς να ρίχνουμε πρόστιμα, γιατί όλος ο κόσμος λέει τα κάνουν για να πάρουν τα πρόστιμα.
1: Ναι, ότι είναι μέτρα εισπρακτικά. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να την ξανακάνουμε καθώς περνάει ο καιρός, μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, έχουμε, δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα, οπότε εσείς που τα παρατηρείτε από κοντά, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε από τη θέση που είστε πάντως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, στα πολύ λίγα λεπτά που μας έμειναν, είπαμε ήταν ο κύριος Νίκος Ηλίου, καθηγητής οδοπίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλήσαμε για το πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο και τις αναχρονιστικές προδιαγραφές και τις ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους. Καλησπέρα στο Θάνο. Έχουμε δύο Θάνους, και στον ένα και στον άλλο. Δεν λέω τα επίθετά σας. Στον Αντώνη, στη Μαριάννα. Ναι, είναι πολύ καλός ο δρόμος αυτός πια. Στον Εμμανουήλ που λέει κατά τα άλλα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας αποσιωπητικά. Στο Θανάση, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Χάθηκαν τα πρότυπα, παραπέει η παιδεία και έχουμε τα επακόλουθα των καιρών σε κάθε τομέα. Και αναφέρεται και στον πολλών ανθρώπων τη συνάφεια, Καβάφης. Ο Σταμάτης αναρωτιέται από την άλλη, αυτοί οι χριστιανοδημοκράτες τι μόρφωμα, ο λόγος που συνδέουν το θρήσκευμα με την πολιτική είναι προφανής, αλλά μάλλον δεν τραβάει αυτή η υποκρισία. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι να κάνει και η Γερμανία, γενικές εκλογές που θα βγει το ΑΝΤ, λέει. Ο Βαγγέλης, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυρία Καραγιάννη, μπορεί να προκαλέσει τριβές και διάσπαση της συνοχής του κοινωνικού ιστού όταν βλέπεις κάποιους να ανέρχονται στα κοινωνικά στρώματα κάνοντας χρήση της. Και αναφέρεται σε παράδειγμα, μισό λεπτάκι, Βαγγέλη, να το δω. Φιλόλογοι σε δημόσιο σχολείο παρακολουθούν άφωνοι φιλόδοξο συνάδελφο άλλης ειδικότητας, ο οποίος παίρνει μέρος σε συνέδρια κάνοντας εισηγήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρεπιπτόντως είναι πολύ καλή σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι φιλοδοξία και θράσος. Αχ, βρε Βαγγέλη, τι ωραία που τα λες. Φλέβα έχεις χτυπήσει τώρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα από τα Ηλίσια πλέον στην έδρα μας, έτσι, αγαπημένα μου Γιάννη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, λέει κυρία Έλενα, και καλή δημοσιογραφική έρευνα. Ο Πολ Μακάρνεϊ, φανταστικά ωραίος. Α, θα το προσπαθήσω για αύριο το τραγούδι που μου λες. Τι άλλο έχουμε. Ο Παναγιώτης παραπέμπει. Και ο Κωνσταντίνος, σε ποια σχολή διδάσκει για να προσέχουμε τους αποφύτους του, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί, αγαπητέ, δεν διδάσκει στη σχολή, είπαμε ότι είναι εμπειρογνώμονας του δημοσίου. Και ο Θανάσης από τα Χανιά, ο Χαράλαμπος από τη Μεσσηνία, αναφέρεται στο δρόμο Τσακώνα Παραδείσια στην Αρκαδία που εγγενίασε, λέει, η Βάσο Παπανδρέου η αείμνηστη. Μετά γκρεμιζόταν και επίσης φτιάχνουν το δρόμο Γρακαλιάνη Φιλιατρά εδώ και χρόνια, 14 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν, αναρωτιέται, μα αυτό, ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Και στο Βασίλη καλησπέρα επίσης, και σε όλους όσοι στείλατε ή δεν στείλατε μήνυμα, ελπίζω να μην παρέλειψα κανένα. Αυτό λοιπόν το ηλιόλουστο ακόμα απόγευμα που τελειώνει σε λίγο και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Υπάρχουν ταξίδια που αρχίζουν με ένα αεροπορικό εισιτήριο. Άλλα με έναν δρόμο, έναν χάρτη, μια βαλίτσα. Και υπάρχουν και εκείνα που άρχιζαν κάποτε με ένα μικρό χάρτινο εισιτήριο, μια βαριά κουρτίνα και μια αίθουσα που βυθιζόταν σιγά σιγά στο σκοτάδι. Έξω η Αθήνα συνέχιζε να τρέχει, λεωφορεία, φανάρια, κορναρίσματα, άνθρωποι στα πεζοδρόμια. Μέσα όμως, για 2 ώρες, ο κόσμος σταματούσε. Ένα φως περνούσε πάνω από τα κεφάλια μας και έπεφτε σε μια λευκή οθόνη. Και ξαφνικά μπορούσαμε να βρεθούμε στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Άγρια Δύση, σε έναν άλλο αιώνα ή μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν θα γνωρίζαμε ποτέ.

0: Ίσως γι' αυτό ένα σινεμά δεν ήταν ποτέ απλώς ένα χτίριο. Ήταν ένας μικρός δημόσιος τόπος ονείρου. Ένα μέρος όπου άγνωστοι άνθρωποι γελούσαν μαζί, φοβόντουσαν μαζί, συγκινούνταν μαζί, χωρίς καν να γνωρίζουν ο ένας το όνομα του άλλου. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν μια τέτοια αίθουσα κλείνει? Χάνουμε απλώς άλλη μια επιχείρηση? Ή μήπως αφαιρείται κάτι από τη μνήμη και την καθημερινή ζωή της ίδιας της πόλης? Και ακόμη πιο σημαντικό, θέλουμε να σώσουμε τα παλιά σινεμά επειδή αγαπάμε το παρελθόν τους ή επειδή μπορούν ακόμη να έχουν μέλλον? Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μας ταξίδι και γίνεται με αφορμή και μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα, στην Κυψέλη. Μία ανοιχτή συζήτηση για τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους, που θα ολοκληρωθεί με την προβολή του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή, αφιερωμένου στο ιστορικό κινηματογράφο Ιντεάλ. Και δύο από τους ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν σήμερα να κοιτάξουμε την αίθουσα όχι μόνο με νοσταλγία αλλά και με ερωτήματα βρίσκονται απέναντί μου. Η Λίζα Θεμελή, που δραστηριοποιείται στην κινηματογραφική εκπαίδευση και τον κινηματογραφικό πολιτισμό, είναι ιδρύτρια της Συνέστεια και δημιουργός του Προσεχώς. Λίζα, καλώς όρισες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και δίπλα μου είναι ο Νίκος Θεοδοσίου, είναι σκηνοθέτης, συγγραφέας και ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της έρευνάς του στην ιστορία των κινηματογράφων στην Ελλάδα, στις αίθουσες που υπάρχουν, αλλά και σε εκείνες που έμειναν πια μόνο σε φωτογραφίες και αναμνήσεις. Νίκο, μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι η πρώτη σου φορά στη Φωνή. Έχουν υπάρξει.
2: Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι στο ίδιο στούντιο εδώ πέρα.
0: Καλώς όρισες και πάλι.
2: Και ελπίζω θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση.
0: Θέλω να ξεκινήσω, Νίκο, από σένα. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω όχι από έναν κινηματογράφο που υπάρχει, αλλά από έναν που χάθηκε. Αν μπορούσαμε να σταθούμε για ένα λεπτό μπροστά σε μια παλιά αίθουσα λίγο πριν κατεδαφιστεί, τι θα έπρεπε να κοιτάξουμε για να καταλάβουμε τι πραγματικά χάνεται? Τους στίχους της ή τις ζωές που πέρασαν μέσα από αυτούς?
2: Εγώ δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο. Γιατί σίγουρα οι χώροι στους οποίους προβάλλεται μια κινηματογραφική ταινία και ουσιαστικά αναπτύσσεται η σχέση του θεατή με το έργο που είναι απέναντι και έτσι αναπτύσσεται ένας διάλογος με το καλλιτεχνικό έργο που είναι μπροστά του, από το βίωμα του ανθρώπου μέσα στην αίθουσα. Γιατί το βίωμα αυτό είναι πολλαπλό. Είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός, αναφέρθηκε ήδη, ότι όλοι μαζί ως μία ομάδα βλέπουμε το ίδιο πράγμα και δεχόμαστε τα ίδια συναισθήματα, και αυτό ουσιαστικά μας δίνει και αφορμή από εκεί και μετά να αναπτύξουμε και έναν διάλογο, όχι με την ταινία την ίδια αλλά μεταξύ μας, όταν θα βρεθούμε μετά να κουβεντιάσουμε για την ίδια την ταινία, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι αναπτύσσονται και έχουν αναπτυχθεί και πολύ μεγαλύτερες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν τυχαία πολλές φορές μέσα στον κινηματογράφο. Βέβαια, οι ίδιοι κινηματογράφοι, αυτό μπορούμε να το πούμε βέβαια ξεχωριστά, πέρα από χώροι προβολής ταινιών, ήταν και χώροι κοινωνικών δράσεων. Δηλαδή, συγκεντρώσεις, εργατικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις, συναισθιάσεις, συνελεύσεις, συναυλίες και πάρα πολλά άλλα. Αλλά αυτό, η σχέση του μέσα με το έξω, νομίζω αποδίδεται πάρα πολύ ωραία με ένα καταπληκτικό κείμενο δημοσιογραφικό μεν, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά λογοτεχνικό, παλιό. Είναι το 1926, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα στην εφημερίδα Ελληνική, και περιγράφει μία σκηνή σε έναν προσφυγικό συνοικισμό, την Κοκκινιά. Εκεί λοιπόν, όπως λέει, το διαβάζω για να μην το αλλοιώσω κι εγώ. Λοιπόν, αλλιώτικο εντελώς είναι το γλέντι στους κινηματογράφους της Νέας Κοκκινιάς. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο κινηματογράφοι, ακούγοντες εις τα ονόματα Εκλέρ και Ήλιος. Ο δεύτερος ανήκει στον κύριο Μποζαντζίδη. Κάνω μια παρένθεση να πω εγώ, γιατί εδώ αποκαλύπτω και μια άλλη σχέση του κινηματογράφου με το κοινό. Ο κινηματογράφος Ήλιος, στη γειτονιά αυτή, η οποία δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να λειτουργήσει, είχε γεννήτρια, παρήκα και ρεύμα. Και το ρεύμα του κινηματογράφου το έδινε και για το φωτισμό των παραγκών. Δεν υπήρχαν σπίτια τον καιρό εκείνο. Συνεχίζω λοιπόν. Οι δύο αυτοί κινηματογράφοι είναι απέναντι αλλήλων. Το δε διάμεσον του δρόμου είναι αληθινή Τουρκόπολης. Παγωτατζίδες, αμαλίδες, μπακλαβατζίδες, καραμελατζίδες, φιστικατζίδες και όλων των λογιών οι γλυκατζίδες έχουν στήσει τα στρατηγεία των εκεί, ενώ γύρω των στριμώγνεται ολόκληρος ο παιδόκοσμος της Κοκκινιάς. Χρυσές δουλειές κάνουν όλοι αυτοί οι πρόχειροι επιχειρηματίες. Πέρα στους κινηματογράφους όλη η σκηνοθεσία αλλάζει. Εκεί μέσα, υπό το κράτος της υγής και του σκότους, σε εισαγωγικά, πλέκονται τα τρυφερότερα ειδήλια. Λοιπόν, αυτή είναι η χώρη του κινηματογράφου. Ήταν συστατικό στοιχείο μιας πόλης, οποιασδήποτε πόλης. Γι' αυτό βλέπει κανείς σε παλιές αγγελίες, όταν χτιζόταν ένας καινούριος συνοικισμός, αυτοί που είχαν τα σπίτια και τα που λέγανε, στο συνοικισμό μας υπάρχουν φαρδείς δρόμοι, πλατείες, κινηματογράφος κλπ. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρξει πόλης χωρίς κινηματογράφο. Και γιατί όταν λέμε πόλης, είναι εκεί που οι άνθρωποι βρίσκονται, ζούνε μαζί, οργανώνουν τη ζωή τους και, και οπωσδήποτε σχεδιάζουν το μέλλον τους.
0: Σαφέστατα.
2: Η ανυπαρξία αυτού του κοινού χώρου, που εγώ μπορώ να το προχωρήσω ίσως λίγο αυθαίρετο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, γιατί λίγο πολύ η συνάντηση στο σινεμά είναι σαν συνέλευση του Δήμου, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, αυτό είναι στοιχείο δημοκρατίας. Mm. Όταν λοιπόν αυτό κλείνει, πιστεύω ότι χάνει η δημοκρατία.
0: Ένας κινηματογράφος όμως μπορεί να χαθεί δύο φορές. Μία όταν κατεβαίνει για τελευταία φορά η πινακίδα του και μία όταν κανείς πια δεν θυμάται τι υπήρχε εκεί. Στη θέση μιας πλατείας με κόκκινα καθίσματα μπορεί αύριο να υπάρχει ένα κατάστημα, ένα ξενοδοχείο, ένα γραφείο. Ο περαστικός περνά από μπροστά χωρίς να γνωρίζει ότι κάποτε ακριβώς εκεί εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν να σβήσουν τα φώτα και κάπου ανάμεσα στη μνήμη και στην εξαφάνιση μιας αίθουσας γεννήθηκε και μία ταινία.
1: ADR, παρακαλώ.

Ο κύριος Γιάννης εδώ είναι. Υπήρχε Ιντεάλ, Άστι, Άστορ, Έλλη, Όπερα, Έμπαση και υπήρχε το Πάνθεον, το Ρεξ, ο Έσπερος, το Αττικόν, ο Απόλλων, το Παλάς και ο Ορφέας. Πιστεύω να μην ξέχασα κάποιον.

0: πρωτότυπη μουσική της Άννας Στερεοπούλου. Και η Λίζα είναι και φυσικά από την ταινία «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή. Λίζα, το «Προσεχώς» γεννήθηκε μέσα από την ιστορία του Ιντεάλ. Θέλω όμως να σε ρωτήσω για τη στιγμή πριν από την ταινία. Πότε κατάλαβες ότι δεν ήθελες απλώς να καταγράψεις ένα κινηματογράφο που κινδυνεύει να χαθεί, αλλά ότι υπήρχε εκεί μια ιστορία που έπρεπε να σωθεί σε εικόνες?
1: Νομίζω αυτό έγινε σταδιακά. Στην αρχή με ενδιάφερε το Ιντεάλ ως σινεμά, ένας χώρος με πολύ έντονη παρουσία στην Αθήνα για πολλές δεκαετίες. Αλλά αρχίζοντας να ακούω ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, ανέπνεαν για το σινεμά αυτό, κατάλαβα ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτοί οι άνθρωποι και οι ιστορίες που είχαν να μου διηγηθούν, και εκεί εστίασα.
0: Mm-hmm. Θα ήθελα εδώ να σας βάλω και τους δύο στην ίδια εικόνα, Λίζα και Νίκο. Αν βγάλουμε από τη συζήτηση για λίγο την νοσταλγία, το πρώτο ραντεβού, το popcorn, τις παλιές κορνίζες, τις καλοκαιρινές αυλές, ποιο είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα για να εξακολουθεί μια πόλη του 2026 να χρειάζεται κινηματογραφικές αίθουσες? Λίζα.
1: Για μένα η αίθουσα είναι ένας από τους λίγους χώρους που μια πόλη μπορεί ακόμα να μοιραστεί μια κοινή εμπειρία. Μιλάμε με όρους δημοκρατίας, όπως ανέφερε και ο Νίκος νωρίτερα. Μπορούμε να δούμε τα πάντα, οποιαδήποτε ταινία, ανά πάσα στιγμή από το σπίτι μας. Αυτό όμως που συμβαίνει στην αίθουσα είναι κάτι μαγικό. Μπαίνεις σε ένα χώρο με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, για μια-δυο ώρες βλέπετε την ίδια ιστορία, έχετε μια κοινή εμπειρία. Υπάρχει η τελετουργία της θέασης της ταινίας, η συγκέντρωση, η συσκότηση, η σιωπή, το γέλιο, η συγκίνηση. Άρα δεν είναι απλά η αίθουσα, είναι κάτι παραπάνω, είναι πολιτισμός, είναι ζωή.
0: Νίκο.
2: Πολλά πράγματα που είπατε είναι αυτό. Ένα πράγμα θα ήθελα μόνο εγώ να προσθέσω σε αυτή την ιστορία, που έχει σχέση βέβαια και με την παιδαγωγική, με μια ευρύτερη έννοια, πώς βλέπουμε τον κόσμο, μάλλον πώς προσπαθούμε να τον δούμε, να τον συγκροτήσουμε και να τον αλλάξουμε, με την εξής έννοια, γιατί μάλλον ήταν αρκετά σαφές αυτό που είπα. Όταν μπαίνουμε σε μια αίθουσα κινηματογράφου, υποχρεωνόμαστε σε εισαγωγικά να παρακολουθήσουμε μια ταινία, μία ιστορία, ή μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ, να είναι μία αφήγηση γενικά, για μία μισή ώρα. Είμαστε καθυλωμένοι σε μία καρέκλα. Ένα έργο, ακόμα και το χειρότερο, έχει μία δομή, μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Όταν δεν είσαι στην αίθουσα και παρακολουθείς το ίδιο έργο στην τηλεόραση, εκεί αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι σε ένα οικείο χώρο, είσαι στο σπίτι σου, είσαι σε κάποιον άλλο δημόσιο χώρο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθείς την ταινία, ή μάλλον υπάρχουν ένα κάρο άλλοι παράγοντες που σε κάνουν να διακόπτεις αυτή τη θέαση, που σε απασχολούν στο σπίτι, μπορεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο, να σηκωθείς, να πάει να πιεις νερό, να φας, δεν ξέρω τι διάβολο άλλο να κάνεις, να σου μιλήσουν. Αλλά σίγουρα αυτή η μία μισή ώρα προσοχής στο αντικείμενο έχει χαθεί. Ακόμα χειρότερα τώρα που βέβαια που έχουμε περάσει από την τηλεόραση στα τάμπλετ ή τα κινητά τηλέφωνα πολύ περισσότερο, yeah. Όπου βλέπουμε αυτό το πράγμα στα νεαρά παιδιά, όπου πλέον δεν μπορείς να συγκρατήσεις την προσοχή τους πέρα από το 1-1,5 λεπτό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που υπήρχε πριν, που συγκροτούσε τη σκέψη και τη λογική των ανθρώπων, είναι που χάνεται. Είναι χαρακτηριστικό, το έχει πει πριν από χρόνια και εγώ το επαναλαμβάνω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, ο Πέντρο Αλμοντοβάρ. Όταν ήταν μαθητής, τον στέλνανε σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο στην Εξτρεμαδούρα. Όταν έφευγε από το σχολείο, πήγαινε στο σινεμά που ήταν δίπλα. Γιατί? Ενώ στο σχολείο μέσα προσπαθούσαν οι καθηγητές να του αποδιοργανώσουν τη σκέψη, να την κάνουν κομματάκια, πήγε να πάει στο σινεμά για να την ανασυγκροτήσω. Άρα λοιπόν από αυτό καταλαβαίνει κανένας δηλαδή ότι η ύπαρξη της αίθουσας αυτής του μαγικού χώρου, όπου είναι στο πόλι το σκοτάδι και μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη μεγάλη οθόνη έρχεται η εικόνα και οτιδήποτε περιλαμβάνει ο κόσμος αυτό, οι σκέψεις, οι ιδέες και τα λοιπά, και γίνεται ο διάλογος με το θεατή, με το άτομο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι που συγκροτήσετε. Είναι αναγκαία ύπαρξη. Δεν είναι ότι είναι καλό να υπάρχουν οι κινηματογράφοι, να μπορούμε να βλέπουμε κινηματογραφικές ταινίες. Είναι υποχρέωση να υπάρχουν ενός ένα κράτος δηλαδή, συγκροτημένο που ενδιαφέρεται δηλαδή για την παιδαγωγική των ανθρώπων, θα έπρεπε να φροντίζει να λειτουργεί. Και μπορώ να συνεχίσω αν μου δίνετε χρόνο για το τι συνέβη για παράδειγμα στη Γαλλία όταν με τον ερχομό της τηλεόρασης, γιατί ως γνωστόν είναι η τηλεόραση που έφερε το μεγάλο πλήγμα στον κινηματογράφο, κυρίως εκεί που οξύνθηκε αυτή η κατάσταση δεκαετία του 80 και ο κόσμος έφευγε από τις αίθουσες, γιατί πια στο σπίτι του μπορείς να έχει πλήθος από κινούμενες εικόνες, κινηματογραφικές ταινίες. Τότε έβαλε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τα σχολεία, γιατί πάντα είναι στο σχολείο εκεί που εκπαιδεύει τους πολίτες του αύριο. Το πρόγραμμα λοιπόν αφορούσε τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Το ας το πούμε πάμε σινεμά, είναι ο κινηματογράφος στο σχολείο, το πρόγραμμα αυτό. Όπου η φιλοσοφία αυτού του προγράμματος ήταν πώς καλλιεργώ την αίσθηση του πάω σινεμά στα νέα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν αφενός έκανε μια επιλογή ταινιών, καλών ταινιών, είτε γαλλικών είτε ξένων, το κέντρο κινηματογράφου, με δικά του έξοδα γίνανε κόπιες, γιατί τότε γινόταν προβολή σε φιλμ, καλής ποιότητας κόπιες και προβολή στους κινηματογράφους, όπου θα πηγαίνανε τα παιδιά οργανωμένα από τα σχολεία, αφού όμως πριν το ίδιο το Υπουργείο είχε φροντίσει με ειδικούς του κινηματογράφου να ετοιμάσει εκπαιδευτικά φυλάδια για την κάθε ταινία, που γινόταν μια λεπτομερής ανάλυση στην ταινία. Αυτό το φυλάδιο πήγαινε στον εκπαιδευτικό, ο οποίος προετοίμαζε τα παιδιά να πάνε στον κινηματογράφο. Πηγαίναν στον κινηματογράφο σε κινηματογραφική αίθουσα οι προβολές με εισιτήριο. Όχι το κανονικό εισιτήριο μιας κινηματογραφικής ταινίας, αλλά σίγουρα ένα μειωμένο εισιτήριο, γιατί το σχέδιο ήταν όχι μόνο τα παιδιά να μάθουν ή να συνεχίσουν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, αλλά να ενισχυθούν και οι αίθουσες. Οπότε το μικρό εισιτήριο που υπήρχε, που ήταν δηλαδή το κέντρο του κινηματογράφου, αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των κινηματογράφων να μην αναζητήσουν άλλου είδους εκμετάλλευση του χώρου, δηλαδή να το δώσουν για να γίνει σούπερ μάρκετ, πολυκατοικία ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Έδωσε ένα κίνητρο δηλαδή.
2: Αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο από πάνω και νομίζω είναι με τέτοιες ενέργειες που μπορείς να κάνει τον κινηματογράφο να συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.
0: Οπότε το κρίσιμο ερώτημα εδώ δεν είναι πώς θα κρατήσουμε την Αθήνα όπως ήταν. Καμία πόλη δεμένη όπως ήταν. Τα χτίρια αλλάζουν, οι γειτονιές αλλάζουν, οι συνήθειες αλλάζουν και το σινεμά έχει αλλάξει. Οπότε η οθόνη μπήκε στο σαλόνι μας, όπως είπες νωρίτερα, μέσα στον υπολογιστή μας και τελικά στην παλάμη μας. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να αρχίσουμε μια ταινία στο μετρό, να τη συνεχίσουμε στον καναπέ και να τη σταματήσουμε όταν χτυπήσει το τηλέφωνο. Υπάρχει αυτό που είπες για τη Γαλλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δημιουργείται ένα κίνητρο εκεί, το οποίο δυστυχώς εμείς σήμερα ακόμα δεν το έχουμε και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κίνητρο. Αλλά η αίθουσα ζητά ακριβώς το αντίθετο, να πάμε εμείς προς εκείνη, να καθίσουμε, να σβήσουμε το κινητό, να δεχτούμε για 2 ώρες ότι δεν ελέγχουμε εμείς το χρόνο και ίσως αυτή να είναι η πιο παράξενη πολυτέλεια που προσφέρει σήμερα ένα σινεμά, την αδιάσπαστη προσοχή μας.

0: Λοιπόν, μήπως το πραγματικό αντίπαλο δέος της κινηματογραφικής αίθουσας δεν είναι το streaming, αλλά η διάσπαση της προσοχής μας, και μπορεί το σινεμά να ξαναγίνει ελκυστικό ακριβώς επειδή μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι που όλο και δυσκολότερα κάνουμε. Να μείνουμε για λίγο συγκεντρωμένοι σε μια ιστορία μαζί με άλλους ανθρώπους. Νίκο, τι πιστεύεις γι' αυτό? Και πες μας και λίγο αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα σχετικά με το πόσο έχει μπει το σινεμά, μάλλον πόσο έχει βγει το σινεμά από τις κινηματογραφικές αίθουσες και πόσο έχει, έχουμε διώξει τον κόσμο, έχουν διωχτεί ο κόσμος από την αίθουσα και έχει μπει μέσα στο σπίτι μας.
1: Είναι γεγονός, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει, ότι το μεγάλο κακό, σε εισαγωγικά μπορεί να πει κανένας, γιατί αυτή καθεαυτή τηλεόραση δεν είναι κακό, το αντίθετο μάλιστα, ναι, είναι η τηλεόραση. Από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε να προβάλλει κινηματογραφικές ταινίες, οπότε αυτό που έβρισκε ο κινηματογράφος, ο θεατής, στο σινεμά του, τώρα το έβρισκε στην τηλεόραση. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ο Ροδύρος Μανθούλης τον καλέσανε στην ΕΡΤ, όταν έπεσε η δικτατορία το 1975 και ανέλαβε τη διεύθυνση προγράμματος της ΕΡΤ, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να καταργήσει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών το Σάββατο. Ούτως ώστε, είναι η μέρα η ελεύθερη βέβαια για τον περισσότερο κόσμο που μπορεί να πάει σινεμά. Ήταν μια πολύ συνειδητή πράξη. Δηλαδή αυτό που ζητάμε ως λύση στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι συνειδητές πράξεις. Αυτό που ανέφερα πιο πριν για τη Γαλλία. Ενώ αντίθετα στην Ελλάδα έχουμε αρνητικά παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλό, πιθανόν μιμούμενοι και αυτό που συνέβη στη Γαλλία, η Μελίνα Μερκούρη, για μένα είναι η πιο πετυχημένη υπουργός πολιτισμού που υπήρξε στην Ελλάδα, εφάρμοσε το λεγόμενο το πρόγραμμα Μελίνα, δηλαδή την εισαγωγή των τεχνών στο σχολείο. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το γνωστό μας Πάμε Σινεμά, το οποίο κίνησε πάρα πολύ ένας αγαπητός φίλος, δυστυχώς δεν υπάρχει, σκηνοθέτης της ΕΡΤ, ο Μένης ο Θεοδωρίδης, αλλά αυτό ήταν που κράτησε για 10 χρόνια, δυστυχώς, και καταρχήθηκε. Όλο αυτό το σχέδιο που υπήρχε με μια επιλογή ταινιών, ποιοτικών ταινιών, να πάμε στο σινεμά να τις δούμε, με ένα μικρό φυσικά εισιτήριο, αυτό σταμάτησε. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά σταμάτησε και μια, πιστεύω, ουσιαστική ενίσχυση των ίδιων των αιθουσών. Σε αντίθεση αυτό, μετά από μερικά χρόνια, ας το πούμε, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα να δώσουν ταινίες και κινηματογραφίες ταινίες, πέρα από το ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικό κτλ., στα σχολεία σε μορφή DVD. Άρα λοιπόν απομακρύνεις τον κόσμο από τον κινηματογράφο εκεί που θα μπορούσε να δει την ταινία. Για παράδειγμα, θυμάμαι στη λίστα εκείνη ήταν ο Ψήλος του Δημήτρη Σπύρου, το Ελ Γκρέκο, του Σμαραγδί και κάποιες άλλες ταινίες. Άρα λοιπόν, όταν δίνεις τη δυνατότητα δηλαδή στο παιδί, στο σχολείο, να δει αυτό το κινηματογραφικό έργο στο σπίτι του, είναι μια πράξη απομάκρυσης από τον κινηματογράφο. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Ουσιαστικά η κατάσταση επιδεινώνεται με την ψηφιακή εποχή, βέβαια, που ο καθένας έχει οτιδήποτε, όχι πια στο σπίτι του και στην τηλεόραση, αλλά στην τσέπη του, μέσα από το κινητό δηλαδή, να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πάλι κεντρικά από το κέντρο κινηματογράφου, το Cinedoo, όπου γίνεται μια προσφορά ταινιών σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό καθ' αυτό δεν είναι κακό. Ούτε το πρώτο με τα DVD, όπως είπαμε, και επίσης η προσφορά κινηματογραφικών ταινιών σε πλατφόρμα για χρήση από τους εκπαιδευτικούς στην σχολική αίθουσα είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι από μόνο του. Όταν είναι από μόνο του, φυσικά οδηγεί στην απομάκρυση από την κινηματογραφική αίθουσα. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε συνδυασμό των δύο. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να ενισχυθούν και αυτοί οι χώροι και να υπάρχουν. Δηλαδή το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και επίγον, μπορεί να πει κανένας, είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους θεατές. Γιατί οι νέοι άνθρωποι πλέον έχουν απομακρυνθεί, δεν ξεγνωρίζουν. Η συντριπτική πλειοψηφία, εμείς που κάνουμε κινηματογραφικά εργαστήρια και συναντάμε παιδιά ανά την Ελλάδα, το πρώτο να τους λέμε: έχετε πάει σινεμά να δείτε ταινία? Και λένε όχι. Αφενός βέβαια οι αίθουσες έχουν εξαφανιστεί που να πάνε τα παιδιά, αλλά και εκεί που υπάρχουν, όταν δεν πηγαίνει το παιδί, ο μπαμπάς ή η μαμά λένε πάμε σήμερα σινεμά, δεν πάνε σήμερα σινεμά, φυσικό, δεν μπαίνει στη συνήθεια των ίδιων των παιδιών.
0: Mm. Λίτσα, εσύ πώς το βλέπεις μέσα από την κινηματογραφική εκπαίδευση αυτό?
2: Εγώ σίγουρα συμφωνώ με τον Νίκο ότι για μένα το σινεμά γεννιέται τη στιγμή που σβήνουν τα φώτα στην αίθουσα. Είναι μια τέχνη ζωντανή που βιώνεται ως εμπειρία. Είναι μια τελετουργία. Δεν είναι ένας πίνακας που μπορείς να τον παρατηρείς με όποιον τρόπο θέλεις, όπως και το θέατρο. Το θέατρο πρέπει να είσαι παρόν για να το παρακολουθήσεις τη στιγμή που ο ηθοποιός δρά. Έτσι και το σινεμά γεννιέται τη στιγμή της αίθουσας. Άρα, αν τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με αυτό το περιβάλλον και δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν έρχονται σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου, έρχονται με τα προϊόντα του κινηματογράφου, τις ταινίες, που είναι μια άλλη μορφή. Οπότε σίγουρα χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να πάρθουν μέτρα, να γίνονται προβολές κινηματογραφικές στα σχολεία, που θα επιδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας για να υπάρχει αυτή η δημοκρατικότητα και στην επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου. Πολλές πόλεις στην επαρχία, ήμουνα στην Αλεξάνδρεια πριν δύο μέρες, δεν έχουν καθόλου σινεμά. Έχουν κλείσει τα σινεμά των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Ναι.
2: Οπότε πόσες πόλεις άραγε στην Ελλάδα έχουν μείνει χωρίς σινεμά?
0: Πολύ.
2: Να, μια ωραία ερώτηση.
0: Είναι πολύ προβληματικό. Yeah. Ας ακούσουμε άλλο ένα κλιπ από ένα κομμάτι από την ταινία της Λίσας. Κωνσταντίνα, αν μπορείς, και να σχολιάσουμε λίγο πάνω σε αυτό.
3: Έρχονται από όλη την Αττική, από Βουλιαγμένη, από πάνω από Κηφισιά. Περνάνε από πέντε οθόνες, πέντε αίθουσες και έρχονται στο Ιντεάλ.
0: Λίσα, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στο να κάνεις μια ταινία για μια αίθουσα. Κινηματογραφείς τον ίδιο το χώρο που φτιάχτηκε για να προβάλλει κινηματογράφο. Mm-hmm. Αν το Ιντεάλ μπορούσε να είναι χαρακτήρας στο προσεχώς και όχι κτίριο, τι χαρακτήρας θα ήταν και τι θα ήθελες να αισθανθεί ο θεατής όταν τελειώνει η ταινία? Όχι τι να σκεφτεί, αλλά τι να αισθανθεί.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα θα ήταν... δεν θα ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, παρότι 102 ετών ζωής. Θα ήταν ένας νέος άνθρωπος, γιατί το σινεμά δίνει ζωή. Θα είχε γνωρίσει πάρα πολλές γενιές, θα είχε δει πάρα πολλές ταινίες, σκηνοθέτες, πρεμιέρες, εκδηλώσεις μέσα στο σινεμά. Θα ήταν ένας σίγουρα πολύ σοφός χαρακτήρας. Σίγουρα θα είχε ζήσει έρωτες, ραντεβού, απογοητεύσεις μέσα στο σινεμά. Σίγουρα θα είχε και μια θλίψη, γιατί θα γνώριζε το τελευταίο διάστημα το επικείμενο τέλος του. Οπότε... θα ήταν ένας σύνθετος χαρακτήρας.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα, Νίκο, έχεις μελετήσει δεκαετίες κινηματογραφικής ιστορίας. Υπήρξε άραγε ποτέ εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν ότι το σινεμά πεθαίνει? Και αν ναι, τι μας διδάσκουν εκείνοι οι προηγούμενοι θάνατοι του κινηματογράφου για το σημερινό φόβο?
1: Ο κινηματογράφος σαν τέχνη, όχι, δεν πεθαίνει. Περνάει από κύματα, αλλά υπάρχει, γιατί είναι μια τέχνη. Οι τέχνες δεν πεθαίνουν. Θα πρέπει να πεθάνουν πολλά πράγματα σε αυτή την κοινωνία για να πεθάνουν και οι τέχνες. Ο κινηματογράφος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Δεν έχει πεθάνει. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι καταστρέφονται οι αίθουσες πια. Ενώ ζώντας εγώ την ιστορία του κινηματογράφου, βλέπω από την πρώτη εμφάνιση του κινηματογράφου το 1896 στην Αθήνα, χρόνο με το χρόνο ουσιαστικά να αυξάνονται οι αίθουσες, και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας το 1964 να ανακοινώνει με μεγάλο τίτλο 50 νέοι κινηματογράφοι, 50 κινηματογράφοι σε μια χρονιά, 64. Και 4 χρόνια μετά, 1968, κατεδαφίζεται το ΕΛΑΣ, κινηματογράφος Συνόδου Αθηνάς.
0: Μόλις τέσσερα χρόνια μετά.
1: Και ουσιαστικά είναι το ξεκίνημα μιας αντίστροφης πορείας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν, δηλαδή, για 80 χρόνια μια αύξηση των αιθουσών, Και από εκεί και μετά, αυτά τα τελευταία 50 χρόνια, 130 χρόνια έχουν περάσει από όταν είχαμε την πρώτη προβολή το 1896, έχουμε την αντίστροφη πορεία. Και μάλλον εννοώ κακή πορεία προς την καταστροφή. Και αναρωτιέμαι αν σε 10 χρόνια θα μπορούμε να μιλάμε ακόμα για αίθουσες ή θα έχουν εντελώς εξαφανιστεί, έτσι όπως προχωράει ο κόσμος. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό, δηλαδή η αντίσταση. Και θέλω να πω πιο πριν, δηλαδή, ότι δεν είναι εντελώς μαύρα τα πράγματα, με την εξής έννοια, ότι υπάρχουν άνθρωποι, φορείς, οι οποίοι αντιστέκονται. Θεωρώ σημαντικό σημείο αντίστασης του κινηματογράφου την ύπαρξη των κινηματογραφικών φεστιβάλ, όπου προβάλλουν ταινίες σε κινηματογραφικές αίθουσες, πηγαίνει ο κόσμος και έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα στην κουλτούρα της κοινής θέασης με τις άλλους. Και πάνω απ' όλα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα φεστιβάλ εκείνα τα οποία οργανώνουν κινηματογραφικές προβολές για παιδιά. Mm. Βέβαια, στην κορυφή όλων αυτών είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, το οποίο είμαι μαζί με τον Δημήτρη τον Σπύρου και τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο από τους πρώτους που το ξεκινήσαμε εδώ και 30 δηλαδή περίπου χρόνια, όπου στόχος είναι ακριβώς αυτό, η προβολή, το να φέρουμε τα παιδιά στις αίθουσες,
0: ναι,
1: να δουν ένα ποιοτικό κινηματογράφο, να γευτούν τι σημαίνει αυτό το κάτι, το η ποιότητα που δίνει, φυσικά να γνωριστούν μεταξύ τους και μέσα, επιπλέον το έχουμε προχωρήσει παραπέρα, μέσα από τα κινηματογραφικά εργαστήρια να μπουν μέσα στον κινηματογράφο, να μην είναι μόνο απλοί θεατές ή καλοί θεατές, αλλά αυτό το πράγμα που είναι απέναντί τους να γίνει πράγμα δικό τους.
0: Υπάρχει όμως και ένα παράδοξο. Για να σωθεί μια αίθουσα δεν αρκεί να αγαπάμε την ανάμνησή της. Πρέπει κάποιος αύριο το βράδυ να αγοράσει εισιτήριο, όπως είπες και εσύ σωστά, να ανάψουν τα μηχανήματα, να πληρωθούν άνθρωποι, να επιλεγούν ταινίες, να υπάρχει κοινό. Γιατί η μνήμη μπορεί να διατηρήσει ένα σινεμά στη φωτογραφία, αλλά μόνο οι θεατές μπορούν να το κρατήσουν ζωντανό. Και γι' αυτό θέλω να φύγουμε για λίγο από την Αθήνα. Θα πάμε βορειότερα στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σύντομα τον Κώστα Μπακιρτζή να μας μιλήσει από εκεί και στο ενδιάμεσο ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Μπακιρτζής, υπεύθυνος ειδικού προγραμματισμού τεσσάρων ιστορικών κινηματογράφων της Θεσσαλονίκης, των Θερινών Απόλλων και Ναταλή και των Χιβερινών Βακούρα και Μακεδονικών. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν κοιτά την κινηματογραφική αίθουσα μόνο από την πλευρά της ιστορίας της, αλλά κάθε μέρα από την πλευρά της λειτουργίας και του προγράμματός της. Κώστα Μπακιρτζή, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Σ' ακούει και η Λίζα Θεμελή και ο Νίκος Θεοδοσίου.
1: Καλησπέρα και στους τρεις. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κώστα, πότε κατάλαβες ότι μια αίθουσα είναι πραγματικά ζωντανή, από τον αριθμό των εισιτηρίων ή υπάρχει μια στιγμή μέσα στη βραδιά που σου το λέει με άλλον τρόπο?
1: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό των εισιτηρίων. Απλά να αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι ένας κινηματογράφος είναι ένας ζωντανός πυρήνας, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, όταν αρχίζει και γίνεται σημείο συνάντησης της πόλης, όταν γίνεται ένα σήμα κατά τεθέν του πολιτισμού, όπως έχει γίνει για παράδειγμα ο Απόλλων της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε, τα εισιτήρια, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ο Απόλλωνας ένα σημείο συνάντησης με την ευρύτερη έννοια. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάπως αλληλένδετα. Καταλαβαίνεις ότι μια αίθουσα είναι ζωντανή όταν, για παράδειγμα, μετά την ταινία μένουν 30 άτομα έξω από την προβολή και συζητάνε. Όταν έρχονται κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι και μας ζητάνε και άλλες ταινίες, μας κάνουν παραγγελίες. Όταν έχει ο κινηματογράφος την έννοια ενός ζωντανού οργανισμού. Εγώ έτσι την βιώνω, την ζωντανή κινηματογραφική αίθουσα.
0: Επίσης, ξέρεις κάτι που ίσως εμείς οι θεατές ξεχνάμε, ότι πίσω από τη μαγεία της σκοτεινής αίθουσας υπάρχει και μια πολύ φωτεινή καθημερινότητα από λογαριασμούς, ναι, προγραμματισμό, δικαιώματα, προσωπικό και εφεύρεση εισιτήρια που ανέφερες πριν. Ποια είναι σήμερα η πιο δύσκολη μάχη που δίνει ένας ανεξάρτητος ή ιστορικός κινηματογράφος για να παραμείνει ανοιχτός?
1: Όπως είπες, είναι ένας αθέατος κόσμος που ξεκινάει από νωρίς το πρωί, φυσικά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που βιώνουμε οι αιθουσάρχες είναι ότι θεωρητικά οι αίθουσες, οι οποίες δεν είναι διατηρητές ως προς τη χρήση τους, που είναι πολύ λίγες αυτές στην Ελλάδα, δεν προστατεύονται θεσμικά. Τι θέλω να πω? Υπάρχει ένας νόμος, μπορείτε να τον ψάξετε, που μιλά για την προστασία του μισθώματος. Αυτός παλιά ήταν στα 5 χρόνια. Τι σημαίνει? Ότι άμα τελείωνε το συμβόλαιο που είχες με τον ιδιοκτήτη για τον χώρο, έπαιρνες κατευθείαν συν 5 χρόνια χωρίς να αυξάνεται το νίκη. Ύστερα αυτός ο νόμος έγινε στα 3 χρόνια και τα τελευταία χρόνια τώρα είναι στον 1 χρόνο. Από ενημέρωση που έχω από πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτός εδώ ο νόμος δεν θα ανανεωθεί. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό που έρχεται για τον κινηματογράφο, γιατί θα πρέπει θεωρητικά ανοίγει η ελεύθερη αγορά. Έτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι που οι αιθουσάρχες θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν. Μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να δίνει τα τριπλάσια και έτσι ένας κινηματογράφος να πάψει να λειτουργεί. Θέλω να πω ότι οι κινηματογράφοι μετά τον COVID είναι σε μια ανωδική πορεία. Το βλέπουμε, το παρατηρούμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία το αποδεικνύουν, τα στατιστικά. Οπότε είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει θεσμική προστασία. Γι' αυτό και ετοιμάζουμε κάτι μεγάλο συλλογικά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Mm-hmm.
0: Έχεις επίσης μιλήσει για το σινεμά ως μορφή αντίστασης. Αντίσταση σε τι ακριβώς σήμερα? Στην απομόνωση, στην ομοιομορφία των πλατφορμών, στην εξεφάνιση των χώρων συνάντησης ή τελικά αντίσταση στην ιδέα ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο μιας πόλης πρέπει να κρίνεται μόνο από την οικονομική του απόδοση?
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει και με άλλους αιθουσάρχες πολύ αυτό. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι κάτι πολύ συγκινητικό στην όψη το να βλέπεις τις πολύ επιβαρημένες αρχιτεκτονικά πόλεις της Ελλάδας να διασώζονται αυτοί οι θερινοί κινηματογράφοι που είναι πραγματικά ένας παράδεισος, τέλος πάντων, μέσα στο γκρι που μας έχει πνίξει όλους τις πόλεις της χώρας. Αλλά βασικά σε περιόδους μεγάλης απομόνωσης, σε περιόδους αποξένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αναζητά τον άνθρωπο. Εμείς αυτό βλέπουμε. Οι αιθουσάρχες δεν αντιμετωπίζουμε σαν εχθρό τις πλατφόρμες πλέον και την τηλεόραση, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος να βλέπει στο σαλόνι του σπιτιού του μόνος του την ταινία που επιθυμεί. Οι κινηματογράφοι είναι χώροι που προσφέρονται για κοινωνικοποίηση, είναι χώροι που προσφέρονται περισσότερο και από το μπαρ για νέες γνωριμίες. Το βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε πελάτες οι οποίοι παντρευτήκαν ενώ γνωριστήκαν στο σινεμά, κάνουν οικογένεια ενώ γνωριστήκαν στα σινεμά μας. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Και η μορφή αντίστασης που έχω γράψει και έχω πει επανειλημμένα αναφέρεται σε αυτό, το ότι ζούμε σε περιόδους φοβερής αποξένωσης, οπότε ο κινηματογράφος λειτουργεί ακριβώς με αυτή την έννοια του να είσαι με τον άνθρωπο, το να είμαστε μαζί. Είναι αυτή η συλλογική εμπειρία που φυσικά υπερνικά την παρακολούθηση μιας ταινίας στο σπίτι.
0: Και τέλος, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω και να σου ζητήσω να κοιτάξεις μπροστά. Αν σου έδιναν αύριο τα κλειδιά ενός παλιού κινηματογράφου που κινδυνεύει να κλείσει και σου έλεγαν κάν τον βιώσιμο για τα επόμενα 20 χρόνια, τι θα άλλαζες χωρίς να το αφαιρέσεις την ψυχή του και τι πρέπει να γίνει ο κινηματογράφος του μέλλοντος για να μην καταλήξει μουσείο του εαυτού του?
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μπορούμε να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν μπορεί ένας προγραμματισμός της δεκαετίας του 60 να λειτουργήσει σήμερα. Τι θέλω να πω? Οι κινηματογράφοι είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό, ήταν η πρώτη μορφή διασκέδασης εκείνης της δεκαετίας, οπότε ένας κινηματογράφος μπορούσε να προβάλλει δύο ταινίες την εβδομάδα και τέλος. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει, είναι ελαχίστων των εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα οι ταινίες του Λάνθιμ, ας πούμε, ή ο Καζαντζίδης, δηλαδή είναι πολύ λίγες ταινίες μέσα στον χρόνο που μπορεί να παίζουν σε ένα σινεμά μόνο αυτές για δύο εβδομάδες. Οπότε σίγουρα πρέπει ο προγραμματισμός να περιέχει πολλές προβολές, γιατί το κοινό που σε στηρίζει και σε αγαπά θέλει να έρθει ξανά μέσα την εβδομάδα, οπότε κερδίζεις αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να έρχεται ξανά και ξανά. Υπάρχει φανατικό κοινό που έχει τη συνέχεια. Οπότε το πρώτο και σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον προγραμματισμό. Δυστυχώς το ξαναλέω ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τα δεδομένα του 60, αλλά μπορείς με σεβασμό στην ιστορία του κινηματογράφου να κάνεις έναν προγραμματισμό με περισσότερες προβολές, με προβολές από το πρωί, να ψάξεις νέους δρόμους για να τραβήξεις κόσμο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Άμα έχεις κόσμο, διασφαλίζεις και το μέλλον του κινηματογράφου. Ο Απόλλωνας κινδύνεψε και συγκέντρωσε 15.000 υπογραφές μέσα σε μία ημέρα.
0: Φοβερό.
1: Και έτσι διασώθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, να δημιουργείται μία κοινότητα. Αυτό. Όσον αφορά την ερώτησή σου, αυτό είναι το πρώτο που θα έκανα εγώ. Δηλαδή, να δημιουργείται μια κοινότητα. Αυτό. Όσον αφορά την ερώτησή σου, αυτό είναι το πρώτο που θα έκανα εγώ. Δηλαδή.

Και επιστρέφουμε στην Αθήνα, στη Λίζα Θεμελή και στον Νίκο Θεοδοσίου. Μιλήσαμε για τις αίθουσες που χάθηκαν, για εκείνες που κινδυνεύουν, για εκείνες που επιμένουν. Αλλά ίσως υπάρχει μια ακόμη ερώτηση: ποιος τελικά σώζει ένα σινεμά, ο ιδιοκτήτης του, το κράτος, ο Δήμος, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του ή εμείς κάθε φορά που αποφασίζουμε ότι απόψε δεν θα πατήσουμε το play στο σπίτι, αλλά θα φορέσουμε το παλτό μας και θα βγούμε στην πόλη.

0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, Ελίζα και Νίκο, με ένα μικρό υποθετικό παιχνίδι. Είναι 2046, 20 χρόνια από σήμερα. Ένα παιδί περπατά στην Αθήνα και μπαίνει για πρώτη φορά σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Τι θα θέλατε να έχει μείνει ίδιο από το σινεμά που γνωρίσαμε εμείς και τι θα θέλατε να έχει αλλάξει εντελώς? Λίζα, πες μας.
1: Θα ήθελα να μην έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά να έχει μεγαλύτερη αξία, όχι εμπορική, πολιτιστική αξία η αίθουσα, και να αναγνωρίζεται από όλους αυτό. Άρα, για παράδειγμα, πως μια εκκλησία δεν έχει τόσο τον εμπορικό της χαρακτήρα και διασώζεται πολιτιστικά με πολλούς τρόπους, έτσι και το σινεμά, γιατί είναι χώρος πολιτισμού.
0: Νίκο.
2: Συμφωνώ με τη Λίζα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε παραπάνω. Το σινεμά είναι δεδομένο πως είναι. Δηλαδή τα 130 χρόνια που περάσανε από την εποχή εκείνη, παραμένει αυτός ο χώρος όπου υπάρχει μια λευκή οθόνη και όταν υπάρχει σκοτάδι, αν είναι θερινό βέβαια πρέπει να νυχτώσει, αν είναι κλειστή η αίθουσα μπορεί να κάνουμε οπουδήποτε την προβολή, αυτή η φωτεινή οθόνη να τραβήξει το παιδί, τον οποιοδήποτε θεατή, μέσα στη μαγεία του και μέσα από εκεί να τον ταξιδέψει. Γιατί όπως έχουν πει από παλιά βέβαια, ο κινηματογράφος είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Δηλαδή, αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε, όχι μόνο ανοίγει το παράθυρο και βλέπουμε, αλλά ταξιδεύουμε, πηγαίνουμε, συναντάμε άλλους ανθρώπους σε αυτή τη μεγάλη κοινωνία που υπάρχει, την πολυπολιτισμική. Όπου αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα, υπάρχει σεβασμός και οπωσδήποτε υπάρχει ειρήνη και ελευθερία. Αυτό σαν όχημα, μάλλον πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον κινηματογράφο σαν όχημα για μια τέτοια όμορφη κοινωνία, έναν όμορφο κόσμο.
0: Λίζα Θεμελή, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και που μέσα από το ταινία σου προσεχώς κράτησες την κάμερα στραμμένη όχι μόνο σε μία αίθουσα αλλά και στο ερώτημα του τι επιλέγουμε ως πόλη να θυμόμαστε. Νίκο Θαδοσίου, σε ευχαριστώ επίσης θερμά για το ταξίδι μέσα στον χρόνο και στις αίθουσες Αθήνας, για εκείνες που υπάρχουν ακόμη αλλά και για εκείνες των οποίων οι οθόνες έχουν σβήσει χωρίς απαραίτητα όμως να έχει σβήσει η ιστορία τους. Και να θυμίσουμε λοιπόν ότι αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα, στην Τενέδου 34 στην Κυψέλη, πραγματοποιείται η ανοιχτή συζήτηση «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους». Η προσέλευση αρχίζει στις 18:30 και η εκδήλωση στις 7, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την προβολή του 16-λεπτου «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή, αφιερωμένου στον ιστορικό κινηματογράφο Cine Ideal. Κάποτε λοιπόν έξω από τα σινεμά υπήρχε μία λέξη «προσεχώς». 6 γράμματα που υπόσχονταν κάτι που δεν είχε συμβεί ακόμη. Μια άλλη ταινία, μια άλλη ιστορία, ένα επόμενο βράδυ, ίσως γι' αυτό ο τίτλος της ταινίας της Λίζας

Θεμελή κρύβει μέσα του μια όμορφη αντίφαση, γιατί όταν μιλάμε για κινηματογράφους που κλείνουν, είναι εύκολο να κοιτάμε προς τα πίσω, να θυμόμαστε τα καθίσματα, τη μυρωδιά μιας παλιάς αίθουσας, τα φώτα που χαμήλωναν, τη στιγμή που η κουρτίνα άνοιγε. Αλλά η λέξη «προσεχώς» δεν κοιτάζει ποτέ προς τα πίσω, κοιτάζει μπροστά. Και ίσως αυτή να είναι τελικά η σημαντικότερη ερώτηση για τα σινεμά της Αθήνας. Όχι μόνο τι θα σώσουμε από αυτά που υπήρξαν, αλλά τι θέλουμε να υπάρξει μετά. Γιατί μια πόλη που δεν αποτελείται μόνο από κτίρια που διατηρεί, αποτελείται από τους χώρους όπου οι άνθρωποι της εξακολουθούν να συναντιούνται και μια κινηματογραφική αίθουσα όταν σβήσουν τα φώτα κάνει κάτι σχεδόν παράδοξο. Μας βάζει στο σκοτάδι για να μπορέσουμε για λίγο να δούμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτά ήταν λοιπόν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα ταξιδέψαμε όχι σε μια άλλη χώρα, αλλά σε εκείνες τις μικρές, σκοτεινές αίθουσες που για περισσότερο από έναν αιώνα μας ταξιδεύουν παντού. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο ταξίδι ίσως αξίζει να κοιτάξουμε ποια ταινία παίζει απόψε στο σινεμά της γειτονιάς μας.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποιήσει ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

σου τη φωτιά, αν περισσεύει δώσ' μου. Για ποια καινούρια ξενιτιά προορίζεις και είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα? Αυτός είναι ο μεγάλος Βασίλης Σκουλάς στο καινούριο του τραγούδι «Καινούρια ξενιτιά», σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Φυσικά ήταν ο Βασίλης Σκουλάς. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό εδώ στην εκπομπή μας, και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Ήρεμα, ήσυχα, σταθερά. Ήσυχη ήταν η βραδιά και καλά ξημέρωσε. Κρατάμε πορεία στις 230 μοίρες, είπε ο αντιποπλοίαρχος στο γραμματικό. Ο καπετάν Κοσμάς στον καπετάν Μανώλη, λέγοντάς του ότι όλα είναι καθαρά και η πρόγνωση του καιρού καλή, σύμφωνα με το Halifax Radio. Άλλο ένα κροσάρισμα του Ατλαντικού ξεκινάει. Έχουμε φύγει από Καναδά, από τις λίμνες, και χθες βγήκαμε από το St. Lawrence River, το ποτάμι αυτό του Καναδά και της Αμερικής, και πιάσαμε αλμύρα, πιάσαμε θάλασσα. Από Κεμπέκ πάμε Αμβέρσα. Όλα είναι ασφαλισμένα, όλα είναι δίπλα τσεκαρισμένα στην κουβέρτα, από το ολοστρόμο, τους ναύτες και το γραμματικό. Τα μπάρια, τα κρένια, τα μαγαζιά, τα καπούνια, μπάχτονες, σκάβοι, άγκυρες, κοτσαδόρι, βαρέλια, βάρκες και όλα τα συναφή. Όλα τσεκαρισμένα, διότι δεν ξέρεις τι θα βρεις στον ωκεανό και άντε μετά να τα μαζεύεις. Μακάρι όλα να πάνε καλά, ήρεμα και γαλήνια. Αυτό παρακαλάμε, αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε από τον Άι Νικόλα και την Παναγιά, να κάνουμε ένα ήσυχο λογκάδο ταξίδι μέχρι το επόμενο λιμάνι. Το Καμαρουτάκι έφερε τον καφέ στο γυαλί. Ο ορίζοντας καθαρός, ένα τάνκερ μεγάλο κατεβαίνει και μας δείχνει πράσινο φως, έχει λίγη υγρασία έξω, αλλά εμείς προχωράμε και το ραντάρ δείχνει, αναβοσμένη μάλλον, φωνή της Ελλάδας και καλές θάλασσες. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή μας, η εκπομπή των ναυτικών, και αυτό ευχόμαστε σε όλους εκεί που ταξιδεύουν. Καλές θάλασσες. Αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή σε αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε ψηλά την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Προς το παρόν, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην πρωινή βάρδια. Στην πρωινή βάρδια, Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο ασηματιστής μας, μόλις βγήκε από το Radio Room. Είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας, κύριε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές που ακούμε και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Και για αυτή την ώρα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Καλές θάλασσες.

Δυο θάλασσες με κυνηγούν η μια πάνω στην άλλη. Πάω να διώξω τη μικρή και μου έρχεται η μεγάλη. Η αείμνηστη Ειρήνη Κονιτοπούλου τραγούδησε τον μπάλο «Δυο θάλασσες με κυνηγούν», παραδοσιακό. Τη σύνθεση του αείμνηστου βέβαια και μεγάλου Γιώργου Κονιτόπουλου. Και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πάμε στα ναυπηγεία της Ασίας, όπου σημειώνουν sold out στα ύψη οι τιμές των νεότευκων πλοίων. Οι αξίες των πλοίων παντός τύπου στην πρωτογενή αγορά καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις αντίστοιχες αξίες που καταγράφηκαν κατά την περίοδο ορόσημο του 2004-2008. Η αναλήτρια της Vesson Nautical, η κυρία Ρεμπέκα Γαλανόπουλος, ρίχνει φως στις αιτίες που ασκούν ανωδικές πιέσεις στις αξίες των νεότευκων πλοίων. Αρχικά, τα ασιατικά ναυπηγεία σφυρίζουν από παραγγελίες, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα των σλότς, γεγονός που προδίδει διαπραγματευτική δύναμη γύρω από τις αξίες στα ναυπηγεία. Ταυτόχρονα, οι πλειοκτήτες επιδιώκουν να εξυγχρονίσουν τους στόλους τους, επιδιώκοντας τις νέες τεχνολογίες και επενδύοντας αυτές στα ενεργειακά αποδοτικά πλοία και πλοία διπλού καυσίμου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, καθότι ενέχει και απανθρακοποίηση μέχρι το 2050. Την κούρσα στην άνοδο των αξιών αναφοράς οδηγούν τα δεξαμενόπλια. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη Vesson Nautical, με την έρευνα, η παραγγελία ενός VLCC αξίζει έως και 358% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την εν λόγω άνοδο δικαιολογεί η αυξημένη ζήτηση σε τονομήλια στην αυλαγορά δεξαμενόπλιων, απόρρια του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Η κυρία Ρεμπέκα Γαλανόπουλος τονίζει ότι αν οι αξίες αναφοράς εξακολουθήσουν να κυμαίνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με τα σημερινά, στο μέλλον θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν η προσφορά των ναυπηγείων παραμένει το ίδιο πιεσμένη για χρόνια, αν και διαφαίνονται σημάδια χαλάρωσης. Να δούμε λοιπόν το top 5, να το πούμε τα ναυπηγεία της Ασίας πώς έχει κατάσταση. Στην νούμερο 1, στην θέση νούμερο 1 είναι το ναυπηγείο Hengli Shipbuilding από την Κίνα, με παραγγελίες 495 πλοία αθροιστικής αξίας 46,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακούτε να δείτε. Στη θέση νούμερο 2, η Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα, με παραγγελίες 232 πλοία αθροιστικής αξίας 34,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη τρίτη θέση, η Samsung Heavy Industries, πάλι Νότια Κορέα, με παραγγελίες 155 πλοία και αξία 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Κορέα πάλι η τέταρτη θέση, η Hawa Ocean, με παραγγελίες 136 πλοία και αθροιστικής αξίας 27,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και στην πέμπτη θέση, η Hundog Zhonghua Shipbuilding από την Κίνα, με 123 πλοία αθροιστικής αξίας 23,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις 5 ναυπηγεία ανά την Ασία συγκεντρώνουν παραγγελίες, μόλις 5 ναυπηγεία έτσι, συγκεντρώνουν παραγγελίες πάνω από 1.140 πλοία και συνολικής αξίας 164,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με την εμβληματική Μίλβα ακούσαμε το τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα, Θάλασσα. Ένα τραγούδι του 1994 από το άλμπουμ Αλεπού της Αγάπης, σε στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου και σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου. Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για το Αιγαίον Πέλαγος, το ναυαγοσωστικό, το ελληνικό ναυαγοσωστικό. Τιμήθηκε στην έδρα του IMO και σε ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του International Maritime Organization, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Λονδίνο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν τελετή, καθώς ομοίωμα του ελληνικού ναυαγοσωστικού Αιγαίων Πέλαγος τοποθετήθηκε στις εγκαταστάσεις του IMO. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα του IMO, του κ. Αρσένιο Ντομίνγκες, εκπροσώπων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης της έδρας του Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Λονδίνο, εκπροσώπων της Mega Tax Salvage, που ανήκει το Αιγαίον Πέλαγος, και διακεκριμένων μελών της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας. Η τιμητική εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της βράβευσης του Πλοιάρχου και του Πληρώματος του Ναυαγοσωστικού Αιγαίων Πέλαγος από τον IMO τον Νοέμβριο του 2025 για το εξαιρετικό θάρρος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν κατά την πρωτοφανή διάσωση του δεξαμενού πλοίου Σούνιον που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αύγουστο του 2024. Θα κανονίσουμε, είμαστε κοντά να φέρουμε τους ανθρώπους της Mega Tax Salvage να έρθουν εδώ να πούμε δύο κουβέντες και να μιλήσουμε για την πορεία της εταιρείας κλπ. Η τοποθέτηση και η έκθεση του ομοιώματος στο Αιγαίο Πέλαγος στην έδρα του IMO αποτελεί ύψιστη τιμή για τη Mega Tax και για όλους όσους συνέβαλαν στην επιχείρηση του Motor Tanker Sunio, δήλωσε ο κύριος Αναστάσιος Μιχάλαρος, διευθύνων εταιρός της Mega Tax Salvage. Αποτελεί ένα διαχρονικό φόρο τιμής στον πλοίαρχο και το πλήρωμα, οι πράξεις των οποίων ανέδειξαν την ετοιμότητα, το θάρρος και την επαγγελματική αριστεία που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Μιχάλαρος. Να πούμε ότι το ομοίωμα του Αιγαίου Πέλαγος βρίσκεται πλέον στην έδρα του, όπως είπαμε, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Λονδίνο, ως σύμβολο θάρρους, ετοιμότητας και αφοσίωσης της ελληνικής ναυτιλίας στην ναυτική ασφάλεια, αλλά και ως φόρος τιμής σε όλους τους ναυτικούς και τους επαγγελματίες της επιθαλάσσιας αρρωγής που αντιμετωπίζουν πάντοτε τον θαλάσσιο κίνδυνο, ακόμη και στις πιο ακραίες μορφές του, με γενναιότητα, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και τον ναυτιλιακό επιχειρηματία. Αυτά σχετικά με το Αιγαίον Πέλαγος, ομοίωμά του βρίσκεται στην έδρα του IMO στο Λονδίνο.

Το 2004 κυκλοφόρησε το «Ένα μικρό καράβι» με τον Γιάννη Κότσιρα. Τη σύμπτωση του στίχους έγραψε ο Κώστας Φασουλάς και τη μουσική ο Κώστας Λιβαδάς, και προηγουμένως ακούσαμε το Βασίλη Σκουλά να τραγουδάει σύνθεση δική τους από το «Ένα μικρό καράβι» λοιπόν το τραγούδι, και «Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε» κλπ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με την ενέργεια. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις σημαίες των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σήμερα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην αντλία τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια. Το σκεπτικό είναι το ύψος της επιδότησης στην αντλία να είναι περίπου όσο η επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να δούμε όμως τώρα πού βρίσκεται το πετρέλαιο Brent. Το πετρέλαιο λοιπόν της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε χθες αργά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές εξελίξεις με τις πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ξεκινάει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Χθες το βράδυ η τιμή Brent παράδοσης υποχωρούσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι, μειώθηκε κατά 4,2%, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεφτε στα 95,22 δολάρια το βαρέλι, μείον 5,06%.

παραδοσιακό της Δωδεκανήσου Καλαματιανό με την Εμιλία Χατζηδάκη, θαλασσάκι μου, θάλασσα τους θαλασσινούς μη τους θαλασσοδέρνεις, ροδόσταμνο να γίνεσαι, τη ρότα του να ρένεις, θαλασσάκι μου και φέρε το πουλάκι μου κλπ. Κλπ. Κλπ. Είναι εδώ η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε και πάμε σε όλους τους ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και συναντούμε τους Έλληνες ναυτικούς μας, τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Η φωνή της Ελλάδας και οι καλές θάλασσες. Η φωνή της Ελλάδας που επί δεκαετίες κρατάει ενωμένους τους Έλληνες όπου γης, ως εθνικός φορέας προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του χθες και του αύριο. Και εντός αλλά και εκτός συνόρων είμαστε ο συνδετικός κρίκος σε χιλιάδες Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες. Γι' αυτό να το πείτε στους φίλους και γνωστούς σας να συντονιστούν μαζί μας σε όλο το πλανήτη και στις πέντε ηπείρους, καθότι είμαστε πλέον και με το διαδίκτυο μπορούμε να συντονιζόμαστε διαδικτυακά. Μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της φωνής, στο voc.r.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε από την εφαρμογή Airflix και από την πλατφόρμα Airflix και από την εφαρμογή της φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-15 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες σας, συναισθήματα ή ό,τι άλλο εσείς νομίζετε είναι το thevoiceofgreece@r.gr. Στο Facebook μπορείτε να μας συναντήσετε η φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά το Viber μας και το WhatsApp μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-300-78-283 69-300-78-283. Χαιρετίζουμε άπαντες όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα τον καπετάν νομικό Καζόνι από την Κάλυμνο, τον καπετάν Αριστίδη Γρηγοράτο, την κυρία Γεωργία Μανιάτη, την πρώην διοικήτρια του ΝΑΤ, τους χαιρετισμούς μας στο ΝΑΤ, τον καπετά Γιώργο Γιωργούλη, τον καπετά Στέλιο Κουμπιά και τον καπετά Αντώνη Πιτσιλιό από τη Χίο, την Αυτομάνα Χίο, την κυρία Διονυσία Λούβαρη, φανατική ακροάτριά μας, πολύ καλημέρα σας κυρία Διονυσία, τον επίσης φανατικό ακροατή μας, τον καπετά Γιώργη Φωτάρα από τη Σίμη, για χαρά στη Σίμη, στον καπετά Νικόλα Χάρη Οικονόμου από τις Πέτσες, στον Σταύρο Κρεατσούλα Καραβουμαραγκό από τη Σύρο, τον Μάστρο Νίκο Σταυριδόπουλο και στον καπτά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, είναι εκεί στη Σκόπελο, πρέπει να έχει επιστρέψει λογικά να ετοιμάζεται για κάποιο μπάρκο, θα τον περιμένουμε εδώ να περάσει από το στούντιο. Και τέλος στους δικούς μου στην Κάσο θα στείλω χαιρετίσματα σήμερα στον καπτά Μανώλη Βιντιάδη, στον Μάστρο Ανδρέα Βρετό, Μάστρο Γιώργο Βρετό, Μάστρο Γιώργο Καζάντη, στον καπετά Γιώργο Βάιλα και στον καπετά Δημήτρη Μπατή.

0: Ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος μας τραγούδησε το «Θάλασσες» από το άλμπουμ «Εθνική μας μοναξιά» το 1992. «Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες και μεταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια να θα ονειρεύεσαι ό,τι θες». Και με το τραγούδι αυτό, ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, «Καλές θάλασσες» εκπομπή, πάμε στο Καστελόριζο, πάμε στη Μεγίστη, φίλες και φίλοι, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, στο όμορφο νησί του Δωδεκανήσου, για να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Καστελορίζου, τον κύριο Στρατή Αμίγδαλο, για να μας πει λίγα λόγια, καθότι περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν και να εργαστούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Είχαμε δει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την εξαγγελία του νέου μέτρου αυτού. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Αμίγδαλο να μας πει καταρχήν πώς είναι ο καιρός στην όμορφη Μεγίστη, στο όμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα κύριε Αμίγδαλε.
1: Καλημέρα σας από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία της που μου δίνετε να μιλήσουμε για θέματα που απασχολούν το νησί μας. Έτσι. Ο καιρός είναι φθινόπωρος σήμερα λίγο.
0: Φθινοπωρινός,
1: Φθινοπωρινός, έχουμε λίγο συννεφιά, λίγο αεράκι. Αν και γενικά ο Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος εδώ είναι καλοκαίρι. Και είναι και ένας λόγος, ας πούμε, που το Καστελόριζο όσον αφορά τον τουρισμό παραμένει, ας πούμε, έτσι ζωντανό και να δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 15-20 του Οκτώβρη τουλάχιστον συμπίπτηκε με το φεστιβάλ Γρίφων που έχουμε ένα τριήμερο εκεί 16 με 19 φέτος. Παραμένει η κίνηση σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή.
0: Είσαστε αντιδήμαρχος πολιτισμού και επικοινωνίας, είπατε 16 με 19 Οκτωβρίου, τι φεστιβάλ είναι αυτό κύριε Αμίγαλ?
1: Είναι ένα φεστιβάλ Γρίφων, είναι η έκτη χρονιά φέτος.
0: Με 19 Οκτωβρίου, τι φεστιβάλ είναι αυτό κύριε Αμίγαλ?
1: Είναι ένα φεστιβάλ Γρίφων, είναι η

0: το φεστιβάλ με τον καλό μας φίλο τον κύριο Κανάρη, νομίζω, για δεύτερη χρονιά φέτος στο Καστελόρι.
1: Ναι, κάνουμε με τον κύριο Κανάρη, συνδιοργανώνει ο Δήμος με τον κύριο Κανάρη, ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, δεύτερη χρονιά, 26 με 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και είναι, και να σας πω και πάλι, το πρώτο φεστιβάλ που απευθύνεται στην ελληνική διασπορά.
0: Ένα
1: πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το Καστελόριζο. Θα συμμετάσχουν, θα βοηθήσουν, θα διαβευτούν για τα προβλήματα του νησιού. Είναι πλέον πολύ. Και αυτή είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι στον αφορά το γίγνεσθε του νησιού μας.
0: Και εμείς η Φωνή της Ελλάδας είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια και το μεταδώσαμε.
1: Τέλεια.
0: Άλλωστε και ζωντανά από εκεί, από το όμορφο νησί σας.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν καλά κρατεί ο τουρισμός στο Καστελόριζο. Πάμε όμως τώρα, ναι, κύριε Αμίγδαλε, ναι, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ και την ανταπόκριση, ναι, του κόσμου. Τι συμβαίνει και εσείς τι έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα, αυτές τις ημέρες μετά την, ναι, εξαγγελία του?
1: Ναι, βεβαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, έμεινε σχεδόν τρεις μέρες, ήρθε Παρασκευή και έφυγε Κυριακή αργά το απόγευμα. Εξήγηλε κάποια μέτρα οικονομικού χαρακτήρα και βεβαίως και το άλλο το σημαντικό κομμάτι για εμάς σε θέματα υποδομής. 37 έργα με ένα κόστος περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία-τετραετία, όπως δεσμεύτηκε, θα έχουν προχωρήσει, γιατί και κάποια πράγματα τα βρήκε από εμάς σε στάδιο ορίμανσης όσον αφορά τα έργα που είναι το λιμάνι, που είναι η διαλογή υστερών αποβλήτων, η ανακύκλωση, ο βιολογικός καθαρισμός.
0: Πόσο πάνε αυτά τα 37 έργα περίπου, πόσο κοστίζουν?
1: 27 εκατομμύρια τα έχουν κοστολογήσει το επόμενο, ναι, διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι της υποδομής βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, το Καστελόριζο αναπτύσσεται, μεγαλώνει, καινούργιες επιχειρήσεις, καινούργια κτίρια, καινούργιες οικίες. Και βλέπουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι πριν μια πενταετία μπορεί να θέλαμε, ξέρω εγώ, 200 κυβικά τη μέρα νερό, 250. Τώρα έχουμε φτάσει στο διπλάσιο. Το άλλο κομμάτι που αφορά το οικονομικό, εξήγηλε τρία μέτρα. Ένα με βάση τις 5.000 συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Το πρώτο έχει να κάνει με τα νοικοκυριά για τους ντόπιους που μένουν εδώ. Το δεύτερο κομμάτι απευθύνεται σε σώματα ασφαλείας και υπαλλήλους του δημοσίου. Και πάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι, που είναι οι 5.000 πάλι με 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, σαν ένα μπόνους εντός εισαγωγικών με την κατάσταση στο νησί. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα ενδιαφέρον, όπως είπα, έχουν πάρει πάρα πολύ και χθες πάλι παίρνανε, σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών να ρωτούν, γιατί ξέρετε κάτι, δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι, δεν είναι κάτι σίγουρο, και εμείς δίνουμε τις πληροφορίες μέχρι ένα σημείο που μπορούμε να δώσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενδιαφέρονται όμως άνθρωποι να έρθουν και να μείνουν στο νησί. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε κάποια σημεία, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, να έχει ένα πολύ καλό αποτύπωμα όλη αυτή η κίνηση, σύν τους ιδιώτες, ας πούμε, που θα θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους.
0: Μάλιστα, κύριε Αμίγδαλε, εσείς αφού υποδέχεστε τα τηλεφωνήματα, μιλάτε με όλον αυτόν τον, ναι, κόσμο, μπορείτε να, ναι, μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία από πού, ας πούμε, προέρχονται αυτά τα τηλέφωνα, το ενδιαφέρον, ναι, οι ηλικίες, με, ναι, τι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει κάποια στοιχεία γύρω από αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, ναι, να έρθουν.
1: Να σας πω, βασικά είναι σχεδόν από όλη την Ελλάδα, λίγο να πούμε από την Βόρεια Ελλάδα. Έχει και κάποιους που έχουν πάρει από το εξωτερικό, έτσι δηλαδή, να δουν τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, είναι τώρα σε ένα πρώιμο στάδιο, ναι. Και μετά να σας πω, οι κατηγορίες είναι και εστίαση λόγω του τουρισμού, κάποιες μεταθέσεις ή παύλα μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων προς τις υπηρεσίες εδώ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω δηλαδή ότι εμείς έχουμε δύο μουσεία εδώ με έναν υπάλληλο.
0: Να, δύο μουσεία έχετε, μπράβο.
1: Έχουμε ένα λαογραφικό και ένα έτσι ιστορικό αρχαιολογικό. Θέλω να πω ότι αν ξεκινήσει μια διαδικασία να βλέπουμε, ας πούμε, τι οργανικές θέσεις είναι και μες, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιθανόν θέλουν να έρθουν, θα ξεκινήσει και μια διαδικασία πλέον υπηρεσίες να μην είναι υποστελεχωμένες. Τώρα όσον αφορά τον ιδιώτη, έχει διάφορα, δηλαδή μέχρι χειριστής μηχανημάτων μας έχει πάρει, αν ενδιαφερόμαστε. Και πολλοί απευθύνονται και στο Δήμο, δηλαδή μήπως, ας πούμε, μπορεί να γίνει κάποια μετάθεση στο Δήμο. Είναι βέβαια όλα αυτά φιλολογικά, αλλά έχει ξεκινήσει.

0: γίνει, ναι, μια συζήτηση σοβαρή. Και γιατί υπάρχει και σοβαρό ενδιαφέρον, αυτό βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Αυτό δείχνει κάτι, ότι ο κόσμος πλέον λίγο έχει, να το πούμε, απειβδίσει από το κέντρο, από τις μεγάλες πόλεις και θέλει να ζήσει κάπως σε ένα νησί,
0: σίγουρα,
1: που έχει και τα καλά του και τα κακά του.
0: Σίγουρα. Ναι,
1: να αλλάξει άλλη ρυθμή ζωής. Αρκεί πλέον να κατασταλάξει, να συγκεκριμενοποιηθεί,
0: ναι,
1: το μέτρο. Έτσι,
0: αυτό περιμένουμε. Και μετά να σας πω και δύο παραμέτρους ακόμα των μέτρων. Οι παραμέτρους μέτρα είναι το τρίτο καράβι που μπαίνει την Τετάρτη, το Blue Star.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τετάρτη. Οπότε θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα σύνδεση με τον Πειραιά. Ένα πάρα πολύ σοβαρό,
1: σωστά,
0: μέτρο. Και αυτό δηλαδή θα έχει σίγουρα το αποτύπωμά του στην κοινωνία μας, γιατί το δοκιμάσαμε πέρσι 2-3 μήνες για διάφορους λόγους, σταμάτησε. Μια εταιρεία πραγματικά που στηρίζει το νησί, και θα ήθελα μέσω της εκπομπής να τους ευχαριστήσω δημόσια και να πω ότι πραγματικά προσφέρουν στον Βέστελο Ριζό πάρα πολλά. Και το δεύτερο είναι ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει να φτιάξει σε ένα συγκεκριμένο χώρο κάποιων στρεμμάτων, κάποιες οικίες. Αυτές θα αποδοθούν μετά σε δημοσίους υπαλλήλους, σε υγειονομικούς, σε εκπαιδευτικούς, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά αναδύεται τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό. Οικίες λοιπόν από την Hellenic Energy για τους δημόσιους υπάλληλους και όσοι έρχονται να δουλέψουν στο νησί.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Είναι ενθαρρυντικά όλα αυτά. Και...
0: δόξα τω Θεώ. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι. Είχαμε ετοιμαστεί, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι της υποδομής, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε μέρα με τη μέρα. Αλλά ήρθαν και αυτά τα μέτρα τα οικονομικού χαρακτήρα να κουμπώσουν και πραγματικά. Μην ματιαχτούμε κιόλας.
1: Βέβαια. Ήταν όμως και σημαντικό ο Πρωθυπουργός της χώρας να μείνει σχεδόν τρεις ολόκληρες ημέρες στο νησί. Είναι...
0: πραγματικά.
1: Και ποια ήταν
0: και εμείς αισθανθήκαμε πολύ ωραία, ξέρετε. Γιατί το Καστελόριζο πάντα είναι στο μάτι του κυκλώνα. Πάντα
1: ακριβώς
0: λέμε διάφορα. Τώρα τελευταία τα θαλάσσια πάρκα πάντα προκλήζει.
1: Ναι.
0: Τελευταία φορά που ήρθε ήταν το 2019. Αλλά νομίζω και ο ίδιος όταν έρχεται στον Καστελόριζο αισθάνεται πολύ όμορφα και το.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σπράξατε σαν άνθρωπος? Συναντηθήκατε και με τον κύριο Πρωθυπουργό, τον είδατε πιο κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι
0: ναι,
1: είδατε?
0: Ναι, ναι. Εισπράξαμε φιλία, εισπράξαμε μία έτσι διάθεση πολύ θετική να κάτσει να μιλήσει με τον καθένα, να φωτογραφηθεί, να ρωτήσει για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα πέρα την επίσημη επίσκεψη που ήρθε εντός εισαγωγικών στον Δήμο και μιλήσαμε για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο. Είδαμε έναν απλό άνθρωπο ο οποίος ήθελε να συνδυάσει και λίγο την ξεκούραση τον αντιήμερο και να δει και το νησί και όλα, το οποίο επανειλημμένος όπως είπε αγαπάει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Αμίγδαλε, εσείς με το χέρι στην καρδιά τώρα είσαστε βέβαια σε θέματα, αντιδήμαρχος σε θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας, αλλά είσαστε Καστελοριζιός. Και εγώ δωδεκανήσιος από την Κάσο είμαι, συμπατριώτης είμαστε.
0: Το
1: μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού, κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι? Βέβαια και η μετανάστευση έχει φύγει, πολλοί κόσμος πήγε στην Αυστραλία. Αλλά εσείς πού βλέπετε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού?
0: Εμείς τώρα να βάλω στη μία μεριά, να βάλω αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι θέματα υποδομής και μας δυσκολεύουν. Το άλλο θα πω ότι πρέπει να δρομολογείται μάλλον, όπως φαίνεται, είναι το θέμα της υγείας. Είναι το θέμα της υγείας. Θέλουμε να αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια ότι μπαίνεις μέσα στο ιατρείο, ότι έχει γιατρούς, ότι έχει, ας πούμε, νοσηλευτές, ότι έχει έναν παιδίατρο. Ας μην είναι όλο το μήνα εδώ, ας είναι μία-δύο εβδομάδες να δει τα παιδάκια μας, να τα παρακολουθήσει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που θα μας δώσει την υγειονομική περίθαλψη και μετά τα άλλα θα τα πολεμήσουμε.
1: Μάλιστα. Έχετε κέντρο υγείας εκεί και είναι ένας γιατρός ή δύο?
0: Έχουμε κέντρο υγείας, είναι ένας ή δύο γιατροί. Έχουμε τώρα μία νοσηλεύτρια. Τώρα όμως έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός και έρχεται μία εξαίρετη γιατρός. Τη γνωρίζουμε γιατί είχε ξαναυπηρετήσει στο νησί αρχές του Οκτώβρη με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας. Είναι ένας συνεπικουρικός μάλλον γιατρός που θα είναι μαζί. Αρχίζει δηλαδή το πράγμα και μπαίνει και αυτό σε μια βάση.
1: Ενθαρρυντικά είναι όλα αυτά, αισιοδοξία. Καλό χειμώνα να έχετε όλοι εκεί κάτω στο νησί. Κλείνοντας, κύριε Αμίγδαλε, το Καστελόριζο με δύο λέξεις για σας, τι είναι?
0: Το Καστελόριζο είναι ο αγώνας μας ο καθημερινός, είναι η αγάπη μας, είναι η πατρίδα μας. το Καστελόριζο πάντα θα δώσει την αντοχή του, το σεβασμό του, την πρόοδό του σε όλους εμάς, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχονται.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Αμίγδαλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα και θα καλά. Τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Στρατής Αμίγδαλος, αντιδήμαρχος Καστελορίζου σε θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας, τον Κωνσταντίνο Ασυρματιστή Λούβαρη, που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νοσημε βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Τρίτη, 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος? Δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος? Δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος? Ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένα σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Maradona ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν τότε υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Maradona, και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος, όπως είπαμε, και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Maradona, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Maradona, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει, α, ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958, στις 13 του Μάρτη, γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο θα το δούμε πώς του κόλλησε. Δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο. Έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος, ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, το άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις. Και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άνα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελμάχικο. Και ξεκινάμε με το El Carbonero, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
1: Con el respeto que todos ustedes nos merecen, el carbonero de Pancho Lara para ustedes.

Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel, συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην FAS, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του Μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις. Ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι. Δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες. Και πριν από τους αγώνες διαπιστωνόταν, δηλαδή από τους προπονητές τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης. Δηλαδή αν δεν έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχής, αλλά όπως είπαμε σταθερός στα μόνας στα μπαρ της πόλης και δεν προπονιόταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έπαιζε δηλαδή παρά μόνο στο οικογενειακό διπλό. Και αυτά μπόρεσε να τα κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, έτσι, παιδιά, στην Ισπανία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία του πλανήτη. Πού τον έβρισκε στον Ελμάχικο, σε κάποιο πάρτι, όχι στο γήπεδο, κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανδαλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρτσελώνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρτσελώνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο, τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με ένα 0 με τον Μαραντόνα, και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες, μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άϊπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν παίρνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα
τότε προπονητής ήταν ο Μενώτης στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο, έβγαζε αφούρους από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά είχε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική στο τελευταίο παιχνίδι των Μπλαουγκράνα και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη. Ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο άσος από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πορεία όμως κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο, ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι. Και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτό τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο Μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια κερίδα από τον Άλβαρο Τόρες τώρα.

Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτελήσεται το 1983-84. Τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελώνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου που κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενώτη του λέει «Διάκο, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας». Όχι και ότι ο Διάκο ήταν Άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενώτη, ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή. Η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors. Είχε μεγάλη καριέρα και στην Ροζάριο Σεντράλ, από την οποία και ξεκίνησε. Γκολτζής πάντως. Τα πετύχαινε τα γκολάκια του. Συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα. Ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Σάντος. Δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντίνης από το 1974 μέχρι το 1982, στη συνέχεια στην Μπαρτσελώνα μία χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Sampdoria, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Τέκος. Αυτά για τον Μενώτη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε Μάχικο. Το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί θέλω να μπούμε έτσι και με την μουσική υπόκρουση σε όλη αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ιστορία. Μη παΐσει η πατρίδα μου, δηλαδή, από τους αδερφούς Φλόρες, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιθ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρη της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιθ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιθ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί του αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούση στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό. Εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει πάλι στην Κάντιθ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα. Όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για 700 αμερικάνικα δολάρια. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μία πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές. Ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στη μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθ, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El sombrero azul τώρα, salsa clave και κουντουμάι καμόνες.

Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από τη Γκάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα, όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, μετονομάζοντας το εθνικό στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική με πολλά διεθνή αστέρια από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5, μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα, έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι, αγωνίστηκε και στους 3 αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήττα η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία. Με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ. Λαμπάλα τώρα, το λέει και η λέξη, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική ντρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελσαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελσαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρόαιμος επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικός, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός, ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα, έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα, έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο, σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Μοβιέδο, Ελατόλ Ντελότε, Χωσελόρα.

Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι. Αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε να ψάξετε λίγο, και για τη μαϊκή τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πώς ξεκινόταν στην επίθεση, πώς έσπαγε τους αντιπάλους με το, ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πώς παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Δυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας. ακούγεται παντού.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030, που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 εν συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτέμβρη, γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 13 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Πολλές καλημέρες από μια Αθήνα συννεφιασμένη. Οι μετεωρολόγοι ισχυρίζονται ότι θα μας επισκεφτεί ένα σύντομο βαρομετρικό χαμηλό. Ήδη από ό,τι φαίνεται έχει κάνει την εμφάνισή του, καθώς έχουμε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με βροχές, με καταιγίδες, με χαλάζι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. 10 βαθμούς λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία σε σχέση με χτες. Μια πρόσχερη βεβαίως αλλαγή του καιρού, καθώς από την Πέμπτη Παρασκευή τα πράγματα θα επανέλθουν σε κανονικά για την εποχή, σε κανονικές για την εποχή συνθήκες. Έντονα φαινόμενα λοιπόν και στην Αθήνα, εδώ συννεφιά έχει έξω, να ξέρετε, γύρω στους 22-23 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα επηρεαστούν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα από το απόγευμα ωστόσο θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και ο ήλιος θα επιστρέψει από αύριο και ο κόσμος θα μπορέσει να εκδράμει στις παραλίες το Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι τα Σαββατοκύριακα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τελικά κατά ψέματα, κάτι μέρες μας χωρίζουν από το τέλος του Σεπτεμβρίου, εντούτοις γεμίζουν τα καταλήμματα σε ολόκληρη τη χώρα και στους νησιωτικούς προορισμούς ιδιαίτερα, εξακολουθούν και παραμένουν οι πληρότητες σε ψηλά επίπεδα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το καλοκαίρι, με το δικό του διαφορετικό τρόπο, αν και ημερολογικά τουλάχιστον είμαστε στο φθινόπωρο, εξακολουθεί και κάνει αισθητή την παρουσία του. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η σεζόν εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιμηκυνθεί. Πλέον υπάρχουν και ανοιχτά ξενοδοχεία, αλλά και με μεγάλες πληρότητες μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη, σίγουρα κάποια πάνε μέχρι και τον Νοέμβρη. Εξάλλου η Ελλάδα είναι, ήταν και θα παραμείνει, θεωρούμε, μια χώρα από τις πλέον δημοφιλείς για τους τουρίστες, για τους ταξιδιώτες, για τους επισκέπτες. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους εσάς, ιδιαίτερες καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο,
εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μητέρας πατρίδας. Το έχουμε πει πολλές φορές, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τα ιδανικά και τις αξίες που συνθέτουν τον ελληνισμό. Και όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από την προσφορά σας και προς τις πατρίδες εκεί όπου γεννηθήκατε. Κακά τα ψέματα, όπου γεννείται κάποιος, όπου ζει, είναι η πρώτη του πατρίδα. Αλλά και για όλους εσάς που γεννηθήκατε στην Ελλάδα και φύγατε κάποια στιγμή και ήσασταν και είσαστε πάρα πολλοί, και εσείς κουβαλάτε την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Ελλάδα, στις καρδιές σας, και το βλέπουμε αυτό πάντα όταν χρειάζεται. Είτε μιλάμε για θεομηνίες, είτε μιλάμε κυρίως για τα εθνικά μας θέματα. Τα εθνικά μας θέματα, τα οποία είναι πολύ ψηλά δεδομένου των συνθήκων που επικρατούν στην ευρύτερη, θα λέγαμε, περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, με πολέμους, με συγκρούσεις και με μια κατάσταση αναταραχής που δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Αυτή η αναταραχή που υπάρχει επηρεάζει πάρα πολύ την ναυτιλία, μιας και συμβαίνει σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούζου, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, όπως είναι και ο Εύξηνος Πόντος, εδώ τα Δαρδανέλια, με χτυπήματα σε εμπορικά πλοία, με μια ανησυχία που υπάρχει και που επηρεάζει και φτάνει μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή, λόγω της αύξησης που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, δραματική αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες από τους αρμόδιους οργανισμούς που παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις και εκδίδουν δελτία και οδηγίες προς δαυτιλωμένους, γιατί η ασφάλεια προέχει και έτσι είναι και πρέπει να προέχει, διότι υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν οικογένειες, και οφείλετε και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψετε πίσω έτσι όπως ακριβώς φύγατε. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους μεταφορείς μας γενικότερα, για όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης από και μπρος στην Ελλάδα, και εσείς να προσέχετε. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, να παίρνετε το χρόνο σας, πάντα δεξιά να πιάνετε όταν κουράζεστε, γιατί μετράει ο προορισμός. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και να πάμε σιγά σιγά να δούμε την τρέχουσα έτσι επικαιρότητα, εξαιρετικά πλούσια. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξακολουθούν τα κόμματα να επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τα προγράμματά τους, τα κυβερνητικά τους προγράμματα. Έγιναν λίγο πιο ξεκάθαρα, να σημειώσουμε, μέσα από την παρουσία τους στην έκθεση τις προηγούμενες ημέρες και όλα αυτά τα οποία είπαν και τις δηλώσεις που ακολούθησαν βεβαίως. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα βλέμματα είναι συγκεντρωμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους βεβαίως. Γιατί ξεκινάει, όσον ούπο, η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου θα τοποθετηθούν το σύνολο σχεδόν, θα τοποθετηθεί των ηγετών του κόσμου. Βρίσκεται εκεί, θα βρεθεί εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα, η Ουκρανία, ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, είναι τα θέματα που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον σε σημαντικό βαθμό. Όπως σας είπαμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέφθηκε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί, κάνει μια προσπάθεια η χώρα μας να προσελκύσει κάποιες από αυτές τις εταιρείες σε κάθε περίπτωση. Είχε συναντήσεις με ερευνητές, με επιστήμονες, με επενδυτές ο Πρωθυπουργός. Ξαναγήθηκε επίσης και στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής της Τέσλα, εκεί στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας. Έγιναν σημαντικά θέματα, σημαντικές επαφές, και ελπίζουμε βεβαίως να αποδώσουν και να δούμε κάποια από αυτές τις εταιρείες να έρχεται, γιατί όχι, και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε, ο Πρωθυπουργός έκανε και δηλώσεις, παρευρέθηκε σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, είπε πολλά και για την εσωτερική κατάσταση εκεί, είπε πολλά και για τις εκλογές. Ούτως ή άλλως η χώρα βρίσκεται σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, η οποία θα κρατήσει για κάποιους μήνες, μια και οι εκλογές, όπως έχει αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, θα πραγματοποιηθούν σχεδόν στην ώρα τους εκεί προς την άνοιξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει κινητικότητα, και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί με τον Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή του, και ταυτόχρονα τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε τις προάλλες από τη φυλακή,
να ανακοινώνει την ίδραση κόμματος και στη Βουλή υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς από ό,τι φαίνεται τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές φαίνεται να κινούνται στα πέριξ του νέου κόμματος που θέλει να ιδρύσει, που έχει ανακοινώσει ότι θα ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τώρα το αν θα το κάνει ή όχι είναι άλλη κουβέντα, μιας και υπάρχουν νομικές φόρμουλες, ψάχνει να βρει νομικές φόρμουλες, μιας και το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι ξεκάθαροι και δεν θα το επιτρέψουν να κατέβει. Έτσι τουλάχιστον λένε οι συνταγματολόγοι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και το επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο, κάνει προσπάθειες ο πρώην πρωθυπουργός να προσελκύσει στελέχη, τα περνάει από κρυσάρα, είναι η αλήθεια. Τα περισσότερα προέρχονται από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη πλευρά και στο ΠΑΣΟΚ έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χαμόγελα, μιας και φαίνεται η ψαλίδα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις πάντα να κλείνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα πούμε και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας, εξαιρετικά πλούσια όπως σας είπαμε σε πολιτικό επίπεδο. Έχει βοηθήσει βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση και τα όσα έγιναν και τα όσα υπόθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δημοσιευτεί μάλιστα και οι πρώτες μετρήσεις από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. 5 στο σύνολό τους, πολύ περισσότερες είναι. Βεβαίως, μιας και υπάρχουν μετρήσεις που γίνονται για λογαριασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μετρήσεις οι οποίες βεβαίως γίνονται για λογαριασμό των κομμάτων. Στο σύνολό τους, τουλάχιστον από αυτές που έχουν δημοσιευτεί, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει τσιμπήσει λίγο, να κινείται περίπου στο 30% στην εκτίμηση ψήφου. Σχεδόν διπλάσια διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται να έχει παγιωθεί μεν στη δεύτερη θέση, εντούτοις όμως γύρω στο 15-16%, εντούτοις όμως από την άλλη πλευρά και το Πασόκ δείχνει να κάνει κάποια βήματα μπρος το κλείσιμο της ψαλίδας. Θα βάλουμε στην παρέμβαση και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο του Θανάση Μαυρή, δημοσιογράφο στο σελίδα Liberal. Θανάση, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι μια παγίωση μιας κατάστασης, την γνωρίζαμε και πριν από την ΔΕΘ, απλά τα νέα ευρήματα των δημοσκοπήσεων έρχονται να λίγους μήνες πριν τις εκλογές να επιβεβαιώσουν και την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για ακόμη μια φορά και ταυτόχρονα την αδυναμία, αν θέλεις, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα εκεί στο χώρο της κέντρου αριστεράς, να μπορέσουν να καρποθούν τα όποια ωφέλη υπάρχουν από τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και από το μεγάλο κύμα ακρίβειας που εξακολουθεί και επιμένει και θεωρώ ότι είναι και το μεγάλο αγκάθι το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους επόμενους μήνες.
1: Με τη βενζίνη να ξεπερνάει το 2,60 στη Γερμανία, νομίζω ότι το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό για όλη την Ευρώπη και είναι και η πηγή πολλών πολιτικών ανακατατάξεων και αναφέρουμε κυρίως στην άνοδο της ακροδεξίας. Το μεταναστευτικό και η ακρίβεια και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι τα στοιχεία εκείνα που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη. Η άποψή μου είναι όχι προς το καλύτερο. Η Ευρώπη νομίζω ότι έχει χάσει την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα μπρος και μάλλον κάνει αρκετά και γρήγορα βήματα προς τα πίσω. Εδώ λοιπόν έχουμε μια παγίωση μιας κατάστασης, δεν είναι μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, μια δεύτερη δημοσκοπήση, είναι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα. Βέβαια, εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα έχει χάσει ένα 10% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει ένας κόσμος λοιπόν ο οποίος έχει χαθεί για την Νέα Δημοκρατία. Το κρίσιμο ερώτημα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι πόσος από αυτόν τον κόσμο μπορεί να ξαναγυρίσει, αν μπορεί. Και ένα δεύτερο είναι ότι αυτό που είπατε και εσείς, ότι η αντιπολίτευση δείχνει παντελώς ανίκανη να συγκροτήσει, να αρθώσει ένα συγκροτημένο λόγο απέναντι στην κυβέρνηση. Ένα ακόμα όμως στοιχείο πρέπει να δούμε είναι ότι αυτές είναι δημοσκοπήσεις την ημέρα των εκλογών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τα ποσοστά αυτά. Και το κυριότερο είναι η αποχή και από πού τελικά θα προέρχεται η αποχή. Οπότε ναι, νομίζω τα κόμματα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, θα προσπαθήσει στο επόμενο διάστημα να ξαναμιλήσει με τον κόσμο που έχει χάσει και να πείσει τους αυτούς που είναι σημαντικοί να ψηφίσουν την Δημοκρατία να πάνε στην κάλπη. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, νομίζω, κυρίως αναφέρομαι στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, η άποψή μου θα αναλωθούν σε έναν μεταξύ τους αγώνα ποιος από τους δύο θα κυριαρχήσει στο χώρο της κέντρου αριστεράς, έχοντας την πραγματικότητα τη ματιά τους στις μετεπόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πιστεύει κανείς ότι μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα. Γιατί όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ακόμα και αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, πολύ δύσκολα θα πει κάποιος στο πρώτο κόμμα και κυρίως αν στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν θα είναι και πάλι ο πρωθυπουργός, κυρίως αν είναι σε ένα ποσοστό μεταξύ 28% και 32%.
0: Έχω την αίσθηση πάντως, Θανάση, ότι στην πραγματικότητα και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και για την όποια, δεν θα πω εσωκομματική, θα έλεγα παραταξιακή κριτική ασκείται στην Νέα Δημοκρατία, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή εκεί επικεντρώνονται τα βέλη και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, κυρίως βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα εκεί βασίζεται και το αφήγημα θέση και ακόμη και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του ετοιμάζεται να κάνει ένα κόμμα. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις δημοσιοποιήσεις τουλάχιστον μακράν από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και νομίζω τελικά αυτή είναι και η παγίδα στην οποία έχουν πέσει. Δηλαδή, του κάναν κριτική στα εθνικά θέματα. Ωραία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πει ότι η Ελλάδα σήμερα δεν έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα σε σχέση με τα προηγούμενα 20 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, λοιπόν, οπότε το να κατηγορεί κάποιος τον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή του αρέσει ότι είναι ήδη 7 χρόνια πρωθυπουργός και μπορεί να είναι άλλα 3 ή 4, δεν ξέρω πόσα, να τον κατηγορεί ότι έχει στάση προδοτική απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Δεν νομίζω ότι το ακούει ο κόσμος. Γι' αυτό και βλέπετε η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν ξεκολλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, μεν έχει χάσει 10%, αλλά αυτό το τσιμπολόγημα, δηλαδή από το 30, από το 29 προς το 31, δίνει μια αίσθηση ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται. Αυτό δείχνουν και οι προσωπικές του μετρήσεις.
0: Πιστεύεις, Θανάση, ότι ο Πρωθυπουργός ενδέχεται, μιας και είμαστε στην τελική ευθεία κατά ψέματα προς τις εκλογές, τον ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, έδωσε κάποια πράγματα, δεν ικανοποίησε, περιμέναμε όλοι, ίσως είχαν καλλιεργηθεί και υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, περιμέναμε όλοι το κάτι παραπάνω. Θεωρείς ότι αυτό το κάτι παραπάνω μπορεί να το έχει κρατήσει στη φαρέτρα του για να το ανακοινώσει στην πορεία της προεκλογικής περίοδου?
1: Κοιτάξτε, η ΔΕΦ έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Θα το πω όπως ακριβώς το αισθάνομαι. Σε ένα πανηγύρι. Χωρίς ουσία. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην παίξει το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι μόνο δεν είναι και φέτος και τις προηγούμενες χρονιές. Να μην παίξει αυτό το παιχνίδι του Αϊ Βασίλη. Δηλαδή, αυτά τα οποία υποσχέθηκε, αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Όπως συνέβη και πέρυσι και πρόπερσι. Άρα.
0: Δεν του κάνει διαφορά, θεωρείς δηλαδή ότι είμαστε σε χρονιά?
1: Δεν νομίζω ότι του κάνει διαφορά. Και δεύτερον, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξανασκεφτούμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τι πρέπει να συμβεί. Δηλαδή, έχουμε μια Διεθνή Έκθεση όπου τα βασικά περίπτερα είναι ο φορείς του δημοσίου και το ίδιο δημόσιο. Δεν το πολύ καταλαβαίνω, να μας συγχωρείτε. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία. Εγώ πιστεύω ότι έχει αντικειμενικές δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει εταιρείες πληροφορικής και με διεθνή προσανατολισμό. Μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτό που βλέπουμε. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δεν θα μπορούσε είναι ο πρωθυπουργός της χώρας να σπάσει μια παράδοση. Δεν ξέρω και αν το θέλει κιόλας. Που λέει ότι ο πρωθυπουργός πάει κάθε Σεπτέμβριο και. Λέει τι θα κάνει, ποια θα είναι η οικονομική
0: του. Είναι μια παράδοση.
1: Είναι μια παράδοση, δεν ξέρω και αν θέλει να τη σπάσει. Αλλά για μένα τουλάχιστον είναι ευχάριστο το γεγονός ότι δεν ακούμε μια. Δεν έχει βγάλει το σάκο του και να μοιράζει δώρα. Τα οποία δώρα στο τέλος δεν είναι και τόσο δώρα, γιατί αν ο οργανισμός δεν βγαίνει, πάλι όλοι θα τα πληρώσουμε.
0: Από την τσέπη των πολιτών βγαίνουν σε κάθε περίπτωση. Ναι. Πριν σε αφήσουμε, Θανάση, θα θέλαμε μια εκτίμηση αν θεωρείς ότι υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Νίκος Ανδρουλάκης να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση. Έχει τσιμπήσει στις δημοσκοπήσεις μετά και την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό να πιάσει, εφικτός ο στόχος να πιάσει τον Αλέξη Τσίπρα και να τον προσπεράσει?
1: Δεν το ξέρω. Πραγματικά είναι δύσκολο κανεί να συνομιλήσει με την πυθία και να βγάλει έτσι μια πρόβλεψη.
0: Πάντως έχει μια δυναμική όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τσίπησε, μειώθηκε η διαφορά στις 3-4 μονάδες.
1: Κοιτάξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μόνος του χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται και δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποια όρια. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όταν δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας, θα έπρεπε να είναι αισθητά υψηλότερα από εκεί που ήταν. Οπότε νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και, και το Πάσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν όρια. Τώρα, για μένα το βασικό είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αλλάξει πολιτικό προσανατολισμό στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του ΝΕ, της συμπαράταξης του ΝΕ του 2015. Και δεν θεωρώ τυχαίο ότι έχει ανοίξει τις αγκάλες του και έχει υποδεχτεί πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνουν τρόπο να επανεκλεγούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα με παραξένευε αν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω ποιο είναι, βλέπαμε μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η βασική αλλαγή που έχει στελεστεί. Κάτι που νομίζω στα χρόνια της Φόφης Γερματά δεν ήταν καν συζητήσιμο, σήμερα δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι σιγά σιγά η συζήτηση αυτή μπαίνει στο τραπέζι και νομίζω ότι καιρός μπορεί να γιατρέψει τις όποιες διαφορές. Αυτό είναι, πιστεύω, το σημαντικό, γιατί κοιτάξτε και τα νούμερα δεν βγαίνουν διαφορετικά. 15 ο ένας, 12 ο άλλος, 16 ο ένας, 14 ο ναι. Δεν συγκροτείται μια σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, που βαδίζει για μια τρίτη τετραετία. Μόνος του μαζί με άλλους δεν έχει σημασία.
0: Θα τα δούμε στην ώρα τους. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Μένει στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο σχόλιο το στάδιο από τον Θανάση Μαυρίδη, δημοσιογράφο στη Liberal, να μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει για την τρέχουσα εσωτερική επικαιρότητα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση. Βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και οι δημοσκοπήσεις, οι πολλές δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες και καταγράφουν στο σύνολό τους μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τσιπήσει και λίγο, είναι η αλήθεια, εκεί γύρω στο 30%. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε τροποντινά σε πολιτικό πλαίσιο, ίσως και λίγο δημοσιογραφικό, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιώργο Αυτιά, συνάδελφο. Ευρωβουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Γυραπτιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δημοσόπουλε. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Βεβαίως πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν και στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφιά. Είχαμε τις προάλλες την ομιλία της Φόντερ Λάιεν αναφορικά με της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως αναφορικά με την κατάσταση της Ένωσης. Κάποιοι ικανοποιήθηκαν, κάποιοι άλλοι τις άσκησαν κριτική. Σε κάθε περίπτωση όλοι μας θα περιμέναμε το κάτι παραπάνω. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το πώς είδατε εσείς σε αυτή την ομιλία, κύριε Αυτιά.
1: Θα σας πω. Η ομιλία είχε εκπλήξεις αλλά είχε και απογοητεύσεις. Η Ευρώπη είναι ένα πλοίο βαρύ, δύσκολα στροφάρει και πολύ δύσκολα παίρνει αποφάσεις. Και σε πολλά θέματα είναι παρατηρητής. Η έκπληξη ήταν ότι ξεκινάει μια συνεργασία με τον Καναδά, βέβαια, την Αυστραλία και σε χώρες. Θα φανταστείτε ότι το Κονγκό του χρόνου έχει ίδιο πληθυσμό με την Ευρώπη. Ποιος θα ταΐσει το Κονγκό? Με τι επασφάλειες θα ταΐσει μια χώρα η οποία αυτή την ώρα έχει τρομερή μετανάστευση και πιέζει το μεταναστευτικό παντού, και πώς θα αναχαιτιστεί αυτό? Το δεύτερο είναι η ενέργεια. Όπως είδατε, αυτός ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει μια φοβερή κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική. Θα έχουμε μέτρα τις επόμενες μέρες. Ναι. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να γεμίσει τις αποθήκες όσο ήταν φτηνό το φυσικό αέριο, γιατί πίστευαν τις δηλώσεις του Τραμπ ότι τελειώνω σε μια εβδομάδα με το Ιράν, υπογράφω, κάνω, δείχνω. Αλλά τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ο Τραμπ πουλάει ακριβό LNG. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε ένα χειμώνα που ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Έκανε εντύπωση. Ναι.
1: Ναι, ρωτήστε με.
0: Λέω, έκανε εντύπωση κάτι που, στο οποίο αναφέρθηκε η Προέδρου, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και είναι κάτι το οποίο απασχολεί, θεωρώ, κύριε Αυτιά, το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Έχει να κάνει με την απόφαση, αν θέλετε, με την, και την αδυναμία μέχρι ώρας τουλάχιστον για την Ευρώπη να μπορέσει να διαθέσει περισσότερα δικά της μέσα δράσης σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανοιχτά εχθρικό. Έτσι το χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μάλιστα με έναν πόλεμο στις παρυφές της, με μια οικονομία η οποία δεν είναι έτσι όπως ακριβώς θα την περιμέναμε και θα τη θέλαμε, με την Κίνα να έχει τον πρώτο λόγο ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανοιχτά σύνορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Βλέπουμε τι γίνεται στην Γερμανία. Και το ερώτημα είναι, κύριε Αυτιά, υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης ή, αν θέλετε, και μέσα αντίδρασης σε όλα αυτά?
1: Θα σας πω. Η Ευρώπη, με προτεργάτη τη Γερμανία, πριν την Ουκρανία, είχε φυσικό αέριο φτηνό από τον Πούτιν, είχε μια μεγάλη αγορά την Κίνα όπου πουλούσε προϊόντα, είχε και την Αμερική, η οποία Αμερική υποστήριζε την άμυνά της. Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, έχασε το φτηνό φυσικό αέριο του Πούτιν, ο οποίος το πουλάει πανάκριβα. Ναι. Η Κίνα, από αγοραστής των προϊόντων, έφτασε στο σημείο να πουλάει προϊόντα σε όλη την παγκόσμια οικονομία και την Ευρώπη. Και το χειρότερο, το ξέρετε, ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Με τις επιδοτήσεις.
1: Ξέρετε με ποιο σκεπτικό? Ότι δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, επιδοτεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, που η Volkswagen αναγκάζεται να κλείσει 4 εργοστάσια, 100.000 άνθρωποι να μείνουν στον δρόμο. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό.
0: Και την πλέον ρηπογόνο βιομηχανία, νομίζω, του πλανήτη, κύριε Αυτιά, από την άλλη πλευρά.
1: Και επιπλέον, Η Ευρώπη πρέπει να φτιάξει το δικό της στρατό με 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό βγήκαν 6 χώρες του Βορρά και λένε πρέπει να έχουμε περικοπές 400 δισεκατομμυρίων από τα κονδύλια. Χάλασα τον κόσμο εγώ ως μέλος της Επιτροπής, Οικονομικής Επιτροπής και ως εισηγητής του προϋπολογισμού, δεν το δέχτηκα με τίποτε και μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Αλλά δεν μαζεύεται αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Αυτό που είπατε είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Είναι μία εξέλιξη την οποία θα πληρώσει η Ευρώπη, η Γερμανία καταρχήν, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί το μεταναστευτικό το μαζέψαμε από πρώτο θέμα, το κάναμε 8ο, 9ο, 10ο, με μέτρα συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη αυτή την ώρα βρίσκεται σε μία στενοπό, δεν φρόντισε να γεμίσει τις αποθήκες της και πάω στα ενεργειακά έγκαιρα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών. Έχει 60% μόνο αποθηκεύσει LNG, γιατί τώρα φυσικό αέριο δεν έχει καμιά δυνατότητα. Έχει κοπεί αυτή η δυνατότητα από τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν αυτή την ώρα έχει χάσει το 80% των εσόδων της χώρας του. Η Ρωσία θα περάσει πολύ πιο κρύο χειμώνα από την Ευρώπη φέτος. Αυτά δεν βγαίνουν παρά έξω, αλλά εμείς έχουμε τον τρόπο να τα μαθαίνουμε. Πάμε στην Ευρώπη τώρα και πάμε και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει κάνει τα κουμάντα της νωρίτερα από την Ευρώπη. Και εδώ θα έχουμε και ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Πιστεύω αύριο μεθαύριο ή μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Όπου θα υπάρξει μια οριζόντια παρέμβαση σε πετρέλαιο κίνηση, σε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξηθεί το ποσό που έπαιρναν τα νοικοκυριά για πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξηθεί επίσης η δυνατότητα επιχορήγησης στην Αγγλία και σε όλα αυτά. Και μετά από δική μου ερώτηση έχω καταθέσει, κύριε Ρενισόπουλε, τρεις ερωτήσεις. Τρεις στην Οικονομική Επιτροπή, στους Οικονομικούς Επιτρόπους. 9 Μαρτίου, όταν ξεκίναγε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησα από την Ευρώπη να αφαιρέσει τις δαπάνες των χωρών για καύσιμα, δηλαδή να μην λογίζονται στο έλλειμμα. Ξέρετε τι μου απάντησαν οι δύο επιτροποί?
0: Τι σας απάντησαν?
1: Θα δούμε το βάθος της κρίσης και θα πράξουμε αναλόγως.
0: Έχουν πράξει κάτι, γιατί η κρίση βαθαίνει και θα βαθαίνει κι άλλο.
1: Και μπούνται όρθιοι. Επανέρχομαι πάλι μετά από 3 μήνες και ζητώ νέα παρέμβαση. Και τώρα πριν από 5 μέρες ζήτησα ρήτρα εξαίρεσης. Τι είναι η ρήτρα εξαίρεσης? Όσα λεφτά και αν δώσει η κυβέρνηση για να στηρίξει οικοκυριά και επιχειρήσεις, να μην ληφθούν υπόψη στις δαπάνες του κράτους. Και περιμένω την απάντηση. Την ίδια μάχη θα δώσει και ο Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Εγώ το OK το πήρα από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά δεν το πήρα από τους επιτρόπους, οι οποίοι είναι πολύ σκληροί. Ο ένας ο Ντροπόφσκης, για να σου χαμογελάσει, πρέπει να έχει κερδίσει τον Τζόκερ με 10 δις.
0: Βόρειος, υπάρχει το Βόρειος.
1: Ναι, μιλάμε για... Ο άλλος, ο Σεραφίν, ο Πολωνός, είναι κάπως καλύτερος, πιο διαλλακτικός. Αλλά ο Τρομπόφσκι, ξέρεις τι μου έκανε?
0: Τι σας έκανε?
1: Μου έδωξε ένα χαρτί και μου λέει, κύριε αυτιά, χρωστάτε ως χώρα 230 δις.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Σε εμάς, στους Ευρωπαίους.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τα χρωστάμε.
0: Αυτοί δεν χρωστάνε?
1: Σε εμάς όχι, τίποτα. Δεν χρωστάνε σε εμάς. Αυτοί δεν δανειστήκανε ποτέ από εμάς. Εμείς υπογράψαμε 3 μνημόνια. Το τρίτο ήταν το αχρίαστο, του Τσίπρα. Επίσης, έχει συμβεί το εξής. Επί Γεωργίου Παπαδρέου, επί Πασόκ, σε χρονικό διάστημα 5 μηνών αυξήθηκε 3 φορές ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και όταν ήρθε το τρίτο μνημόνιο, Τσίπρα, ξαναυξήθηκε 2 φορές. Άρα έχουμε 5 αυξήσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ η Μάλτα και η Κύπρος, που δεν βάλανε κανένα φόρο στον ειδικό φόρο των καυσίμων, έχουν βενζίνη και πετρέλαιο στο 1,5. Εμείς 5 φορές αυξήσαμε τον ειδικό φόρο.
0: Ο Ντομπρόφσκις
1: βέβαια. Πέντε φορές.
0: Είναι Λετωνός.
1: Τρεις ο Παπανδρέου και δύο Τσίπρας.
0: Είναι Λετωνός ο συγκεκριμένος, να σημειώσω.
1: Λέω και... Λετωνός ο Σεραφείμ. Λοιπόν.
0: Και βεβαίως δεν είχαν και ποτέ ιδιαίτερη. Ο Ντομπρόφσκις δεν είχαν ποτέ οι Λετωνοί και γενικότερα οι χώρες της Βαλτικής. Ως προς τη χώρα μας τουλάχιστον, το είδαμε και στα χρόνια της κρίσης. Εν τούτης όμως, όταν μιλάμε για τη Ρωσία, εκεί τα κονδύλια και για την ασφάλεια που, ή για την απειλή που νιώθουν, τα κονδύλια ρέουν άφθονα. Ζητούν και ζητούν και ζητούν.
1: Και τα έχουν δώσει την Ουκρανία, την έχουμε χρυσοπληρώσει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τίποτα. Είδες καλό αποτέλεσμα, είδες να τελειώσει ο πόλεμος? Όχι. Αντιλαμβάνεστε, η Αμερική ουσιαστικά έχει αποσυρθεί εντελώς. Από εκεί δεν ασχολείται καν ο κύριος που άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα βλέπει τον ύπνο του και άλλα κάνει την επόμενη το πρωί και άλλα λέει στη συνέντευξη τύπου και στο τέλος άλλα εφαρμόζει. Δεν μπορείς με αυτόν τον άνθρωπο να κουβεντιάσεις.
0: Είναι δύσκολο. Κύριε Αυτιά, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για την Ελλάδα. Έχουμε τη συμφωνία ή την επιδίωξη μια συμφωνία με τον Καναδά. Θα δούμε τι θα λέει. Εκεί τέθηκε και ένα θέμα για τους αγρότες. Έχουμε τη συμφωνία ή την επιδίωξη μια συμφωνία με τον Καναδά. Θα δούμε τι θα λέει. Εκεί τέθηκε και ένα θέμα.

0: 27 χώρες που παράγουν τυρί και το ονομάζουν φέτα. Αλλά δεν είναι η πραγματική φέτα. Άμα δεις,
1: αλλά ο άλλος αγοραστής δεν το καταλαβαίνει αυτό όμως. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Εκεί δίνουμε τη μάχη μας. Αλλά όταν συμμαχεί αυτή η χώρα ή όποια χώρα με τους Ισπανούς που μισούν την Ελλάδα και στηρίζουν την Τουρκία, συμμαχεί με τους Γερμανούς, συμμαχεί με τους Πολωνούς που έχουν 60 ευρωβουλευτές και εμείς είμαστε 21, αυτοί είναι 180 στο σύνολο και εμείς είμαστε 21. Αν θέλουν ένα ψήφισμα το περνάνε με τη μία.
1: Πάντα λίγοι
0: έχουν 100... Καταλαβές. Όμως η Ελλάδα στέκεται όρθια, δεν έχουμε ελλείμματα, δόξα στο Θεό. Μπορούμε και προπληρώνουμε για να μην έχουμε βάσανα στο κεφάλι μας. Και βέβαια η στήριξη του κόσμου είναι το πλέον σημαντικό αυτή την ώρα.
1: Κύριε Αυτιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, να είστε καλά και να τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Αυτιά, ευρωβουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αναφορικά με την κατάσταση της Ένωσης, με βάση τα όσα είπε τις προηγούμενες μέρες η κυρία Φοντελάιαν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς θα πάμε, θα αλλάξουμε πεδίο, θα πάμε στην ιατρική, μιας και η ιατρική εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε και να ακριβολογούμε οι εναλλακτικές θεραπείες της ιατρικής. Θα μας πει ο κ. Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Κύριε Τούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Αν και κατά πόσο αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες συνιστούν ιατρική, συνιστούν κάτι παραϊατρικό ή συνιστούν κάτι άλλο, κάτι κομπογιανίτικο.
1: Θα έλεγα όλα μαζί. Δυστυχώς, κοιτάξτε τώρα, αναγεννητική ιατρική επίσημα σαν ειδικότητα δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή.
0: Σαμανική, υφίσταται σαμανική ιατρική.
1: Ούτε σαμανική, ούτε κβαντική, γιατί και αυτό το ακούσαμε, κβαντική φυσική υφίσταται και όντως έχει κάποιες εφαρμογές στην ιατρική, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Τώρα, αυτά είναι όλα μέθοδοι, να σας πω που... Θα χρησιμοποιήσω αυτό το «Παινία τέχνας κατεργάζεται», όπου σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, κάποιες ειδικότητες, όπως και του παθολόγου, ξαφνικά άρχισαν να κακοπληρώνονται, να μην έχουν ίσως αυτό που θα προσδοκούσαν οι γιατροί, και άρχισαν να αναπτύσσουν εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας. Βέβαια υπάρχει και το κοινό που ενδιαφέρεται για αυτές.
0: Και πληρώνει και αδρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πληρώνει και αδρά και πληρώνει και χωρίς και να ρωτάει και πολλά. Δηλαδή, αν ένας παθολόγος σας έλεγε ότι θέλει μια επίσκεψη 300 ευρώ, δεν θα ξαναπατούσατε στο ιατρείο του. Ενώ ένας κομπογιανίτης μπορεί να σας πει ότι θέλει 2.000 ευρώ, αυτοί που πηγαίνουν τα δίνουν και θα ξαναπάνε στο ιατρείο
0: του. Κάνουν και διαφήμιση, μιλάνε, τα λένε και στους άλλους.
1: Κάνουν και διαφήμιση. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ένας ασθενής, ας το πούμε έτσι, ένας πολίτης πάει σε κάποιο τέτοιο ιατρείο και καταλάβει κάποια στιγμή κατά πόσο έχει εξαπατηθεί, εάν δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη για την υγεία του ή θάνατος, όπως δυστυχώς συνέβη με τον γνωστό μας καλλιτέχνη και αγαπητό, συνήθως δεν θα πάει να... Δεν θα προσφύγει σε μέσα σε δικαστικούς αγώνες όπως θα έκανε με ένα κλασικό γιατρό. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του συνυπεύθυνο στη βλακεία, σε εισαγωγικά. Και δεν προχωράει σε άλλες μεθόδους. Γι' αυτό και όλοι αυτοί

0: όλο αυτό το κύκλωμα συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν τιμωρίες σοβαρές. Μόνο όταν υπήρχε θάνατος, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σας ακούω, ναι. Πείτε.
1: Και εδώ, κύριε Τούλη, έρχεται και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος είναι ακριβώς να προστατεύει τους πολίτες, άσχετα αν κάνουν οι ίδιοι κάποιες βλακίες.
0: Ναι.
1: Γιατί κατηγορήθηκε και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί, οι κρατικές, ότι δεν έκαναν τους ελέγχους που θα έπρεπε να κάνουν. Και όταν τους, και αν δεν υπήρχε το περιστατικό αυτό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μπορεί να μην τους έκανε και ποτέ.
0: Οι έλεγχοι γίνονται κατά καιρούς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν κάποιος θέλει να καταγγείλει έναν γιατρό, σας λέω εγώ, στον ιατρικό σύλλογο, στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους γίνονται συνήθως αυτές οι καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνει επώνυμη καταγγελία. Ακόμη και εγώ σαν γιατρός, αν θέλω να καταγγείλω κάτι το οποίο έχει υποπέσει την αντίληψή μου, πρέπει να καταγγείλω επωνύμως. Κάνοντάς το αυτό, εάν δεν μπορέσω να αποδείξω τη βλάβη για συγκεκριμένο ασθενή,
1: που δεν είναι και εύκολο,
0: που δεν είναι πάντα τόσο απλό, θα βρεθώ υπόδικος και θα βρεθώ απέναντι σε κάποιον που θα έχει και την οικονομική άνεση να έχει και τρεις δικηγόρους. Σας λέω, αυτά έχουν γίνει όλα στο παρελθόν. Οπότε αναγκαστικά δεν είναι πολύ όχι αναγκαστικά, δεν γίνονται εύκολα τέτοιου είδους καταγγελίες. Ο ιατρικός σύλλογος μετά έχει κάποια πειθαρχικά όργανα, αλλά δεν είναι δικαστήριο. Εκεί λίγο θα πρέπει όλα αυτά να τροποποιηθούν, ώστε να μπορούν και οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν αξιόπιστα οποιαδήποτε καταγγελία, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και σοβαρές ποινές και να μην αναγκάζομαι εγώ να αποδείξω πράγματα τα οποία μερικές φορές είναι και αυταπόδεικτα. Έχει πιο πολλές δυνατότητες να τα αποδείξει αυτά ένας επιστημονικός φορέας ή να ανατεθεί από τον ιατρικό σύλλογο σε έναν επιστημονικό φορέα να το αποδείξει. Χωρίς να κινδυνεύω εγώ με μηνύσεις, εγώ, όχι συγκεκριμένα εγώ, οποιοδήποτε κάνει την καταγγελία. Απ' την άλλη βλέπουμε πέρα από αυτό το θέμα, κυκλοφορούν ένα σωρό συμπληρώματα διατροφής. Βλέπετε διαφημίσεις και από πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα, ενίοτε και πολιτικά, στην τηλεόραση για διάφορα σκευάσματα τα οποία μέχρι και τον COVID θεραπεύουν. Τα βλέπετε αυτά, τώρα δεν χρειάζεται να σας τα πω. Θυμάσαι και έναν αείμνηστο γιατρό που παρουσιάζει σκευάσματα. Ποτέ δεν υπήρξε κανένας έλεγχος σε αυτή του είδους τη διαφήμιση, που ήταν δημόσια στην τηλεόραση.
1: Εκπομπές ολόκληρες. Δηλαδή,
0: δεν έπρεπε να υπάρξει καταγγελία γι' αυτό. Είναι απλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν και δεν γίνονται δυστυχώς. Ελπίζω να ξεκινήσει να υπάρχει ένας πιο σοβαρός έλεγχος.
1: Τελικά έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες, υπάρχει εναλλακτική ιατρική ή είναι κάτι το οποίο κινείται στα όρια της μαγείας, να το πω έτσι?
0: Όχι της μαγείας, κινείται στα όρια του να μην προσφέρει απολύτως τίποτα στον ασθενή ή να κάνει και μεγάλες ζημίες στον ασθενή κάποιες φορές. Έχω δει περιστατικά με υπατική ανεπάρκεια από κάτι μαγικές εικόνες από την Άπο Ανατολή. Υπάρχουν διάφορα τέτοια, τα οποία σας λέω, συνήθως δεν έχουν ελάχιστη ή καμία επίδραση στον ασθενή όλες αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή η συγκεκριμένη πλασμαφαίρεση που γινότανε, με τον τρόπο που γινόταν, δεν ήταν καν πλασμαφαίρεση, έτσι που ονομάστηκε, ας πούμε, εντάξει.
1: Πλασίμπο επί της
0: ουσίας. Ούτε αποτοξίνωση.
1: Νομίζω
0: είναι
1: ότι γινόμαστε
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Ναι.
1: Άς. Καλό θα είναι να...
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να ενισχυθούν λίγο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να δοθούν και δυνατότητες στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Και βεβαίως και μέσω των...
0: Και από εκεί και πέρα και στη διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι πολύ βασικό πράγμα. Αν μπείτε σε μία σελίδα για παθολόγους, ας πούμε,
1: ναι,
0: ψάξετε παθολόγοι σε έναν από τις μηχανές αναζήτησης σε μία. Θα βρείτε μέσα βιοσυντονιστές, θα βρείτε υπνοτιστές, θα βρείτε άλλες ειδικότητες, ιατρούς άνευ ειδικότητες, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Αυτά δεν τα ελέγχει κανένα. Δηλαδή, αν πληρώσω εγώ και πω καταχωρήστε με στους θωρακοχειρουργούς, θα με καταχωρήσουν ίσως.
1: Είναι αυτό που λέμε, κύριε Τούλη, είσαι ό,τι δηλώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε γρήγορα, γρήγορα. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Τον ακούσατε να μας μιλάει για τις εναλλακτικές θεραπείες και όλα αυτά τα οποία ακούμε και εμείς τις τελευταίες μέρες και γινόμαστε κοινωνοί. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Μια μικρή διακοπή. Σύνδεση Mert News Radio, δελτίο ειδήσεων. Να πάρετε και μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε βέβαια στο πρόγραμμά μας. Έχουμε περάσει άλλωστε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να συγκριθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομία, διπλωματία αν θέλετε. Να περάσουμε στον πολιτισμό, να περάσουμε στη λογοτεχνία, να περάσουμε στα βιβλία. Τα βιβλία βεβαίως που από μόνα τους αποτελούν ένα ολόκληρο κόσμο. Θα λέγαμε ότι το καθένα από αυτά αποτελεί έναν ολόκληρο κόσμο. Μάλιστα είχαμε τις προάλλες, ολοκληρώθηκε νομίζω προχθές την μεγάλη έκθεση βιβλίου εκεί στο πεδίο του Άρεως. Πολλοί κόσμος πέρασε, την επισκεφτήκαμε κι εμείς και είχαμε τη χαρά να δούμε ότι παρά το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της οθόνης, ο κόσμος εξακολουθεί και θέλει να πιάσει στα χέρια του το χαρτί. Να νιώσει την ιστορία και όχι μόνο να την διαβάσει. Θα πούμε περισσότερα, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε προηγούμενος όμως τον κύριο Κώστα Δαρδανό, πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου, του ΟΣΔΕΛ δηλαδή, και υπεύθυνος των εκδόσεων Gutenberg. Κύριε Δαρδανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γιονυσόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είδαμε τις προάλλες κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με τον δανεισμό των βιβλίων. Οι δανεισμοί βιβλίων βεβαίως από τις δανειστικές βιβλιοθήκες, ένας θεσμός θα μπορούσα να πω κύριε Δαρδανέ. Εγώ θυμάμαι και μικρός που ήμασταν, μάλιστα υπήρχαν και αυτοκίνητα που γύριζαν στα σχολεία τότε από το κράτος και έδιναν στους μαθητές βιβλία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ένας θεσμός όμορφος. Χάθηκε, όμως σταμάτησε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θεωρώ δεν είναι και στην κουβέντα μας. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μια εικόνα αναφορικά με τον δανεισμό των βιβλίων στις βιβλιοθήκες. Εξακολουθεί και υφίσταται έτσι όπως τουλάχιστον το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Υπάρχουν στοιχεία τα τελευταία δύο χρόνια για τους δανεισμούς. Παλαιότερα δεν υπήρχαν γιατί δεν υπήρχε ο σχετικός νόμος που προβλέπει να έχουμε στοιχεία. Ξεκινήσω λίγο πιο πριν τη συζήτηση που είπατε για την εποχή της οθόνης και το βιβλίο που είναι στην Ελλάδα ακόμα χάρτινο. Πιο προηγμένες χώρες του πλανήτη, δηλαδή σκανδιναβικές χώρες, η μία μετά την άλλη επιστρέφουν στο χαρτί και στο μολύβι στην εκπαίδευση. Αρκετά με τα πειράματα με την οθόνη καταστράφηκε το μυαλό των μαθητών. Έχουμε στοιχεία πλέον από την Αμερική για εγκεφαλική σύψη, brain rot είναι η φράση, όπου η χρήση social media και τεχνητής νοημοσύνης ρίχνει στο μηδέν τη γνωστική ικανότητα, την αναγνωστική ικανότητα και όλες τις λειτουργίες που μας κάνουν ανθρώπους και ο εγκέφαλος μαραζώνει. Επιπλέον ξέρουμε ότι η Σιγκαπούρη που έχει πολύ προωθημένη ψηφιακή παιδεία πληρώνει πλέον τους πολίτες εάν διαβάζουν 15 λεπτά την ημέρα.
0: Το διάβαζα στις προάλλες και μου έκανε εντύπωση.
1: Σε πληρώνουν για να ξεσαπίσεις, να το πω απλά. Γιατί η οθόνη μας έχει κάνει, μας έχει υποβιβάσει σε άλλο είδος, κατώτερο. Είναι πολύ σημαντικό το χαρτί και το μολύβι και το βιβλίο, γιατί έχεις ένα δικό σου κόσμο χωρίς περισπασμούς, πιο φυσικό, πιο προσιτό στον άνθρωπο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε όντα της φύσης και των δέντρων. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο να σκαρφαλώνει σε δέντρα, να κουμπάει ξύλο. Το χαρτί είναι το πιο κοντινό στο ξύλο. Δεν είμαστε δηλαδή φτιαγμένοι για να σκρολάρουμε και να κουμπάμε με τον αντίχειρα ένα γυαλί. Αυτό το αφύσικο πράγμα σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους που είναι μυστικά επτασφράγιστα 3-4 εταιριών μας έχουν υποβιβάσει. Και η ανάγνωση ενός βιβλίου, οποιοδήποτε βιβλίου, είναι μια πράξη ελευθερίας. Είναι μια πράξη να γίνεις ξανά άνθρωπος, να καταλάβεις τι σημαίνει σκέφτομαι με δικό μου νου. Και δεν έχω το σουρωτήρι της οθόνης να μου περνάει το μυαλό και να μου το τρυπάει, να μου το κάνει κομμάτια. Όλοι έχουμε βιώσει την υπνοπαιδεία του να καθόμαστε με το κινητό και να σκρολάρουμε αιωνίως.
0: Έχουν
1: γίνει μελέτες ότι είναι όσο εθιστικό είναι και ο τζόγος. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουν βάλει τεχνικές τζόγου και ναρκωτικών, ντοπαμίνης δηλαδή, και το δίνουν αυτό το κινητό σε παιδιά 7 και 10 ετών. Άρα μιλάμε μόνο το χαρτί και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και παντού είναι η απάντηση στο να μην υπαναχωρήσουμε και να μην γίνουμε αυτό που λέμε πυθύνια
0: ανθρωποειδή. Καταγράφεται και εδώ στην Ελλάδα, κοίτα, ναι, μια επιστροφή του κόσμου. Μπορεί να είναι αργή, μπορεί να θέλει το δικό του χρόνο, γιατί οι κοινωνίες αλλάζουν πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο αργά. Μια επιστροφή του κόσμου, της νεολαίας αν θέλετε, που είναι και το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, από την οθόνη στο χαρτί, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως αναφερθήκατε νωρίτερα στις βόρειες χώρες, έστω και με την παρότριση ή αν θέλετε και με την επιταγή του κράτους.
1: Το κράτος δεν το σπρώχνει αυτό. Στις άλλες χώρες υπάρχει ένας θεσμός που στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε. Οι σχολικές βιβλιοθήκες. Σχολική βιβλιοθήκη σημαίνει ότι το παιδί μαθαίνει να ανοίγει το βιβλίο μέσα στο σχολείο, να διαβάζει όχι για να περάσει εξετάσεις ή για να εξεταστεί, αλλά για απόλαυση. Να μάθει ότι ένα μάθημα ιστορίας δεν θα το μάθει παπαγαλία, αλλά θα διαβάσει και τη μία και την άλλη άποψη, θα μάθει να ερευνά. Ποιο παιδί σήμερα που τελειώνει το λύκειο ξέρει να κάνει έρευνα? Θα πρέπει να είναι δεδομένο. Έρευνα σημαίνει μαθαίνω πού θα βρω την τάδε πληροφορία, μαθαίνω να ανοίγω το βιβλίο, να διαβάζω περιεχόμενα, να διαβάζω ευρεθύρια, να ξέρω πού είναι το κεφάλαιο. Ξέρετε ότι τα περισσότερα παιδιά αυτό δεν το ξέρουν. Απλά υπογραμμίζουν στο σχολικό βιβλίο τα σως, τα παπαγαλίζουν, τα μαθαίνουν απ' έξω, ναι. Σαν μηχανάκια δηλαδή που τους βάζεις ένα κέρμα και βγάζουν την απάντηση και πάνε και δίνουν εξετάσεις. Αυτή είναι η παιδεία μας, πρέπει να το παραδεχτούμε. Άρα όλες οι άλλες χώρες έχουν μια τεράστια παράδοση σχολικών βιβλιοθηκών, όπου το μάθημα γίνεται μέσα στα σχολεία και στις βιβλιοθήκες. Εδώ είναι η παπαγαλία και το Ευαγγέλιο, που το μαθαίνεις απ' έξω. Επομένως, χαιρετίζουμε την απόφαση του κράτους που έγινε με μεγάλη πίεση του κλάδου μας, του συλλόγου της NLV, να ξαναρχίσουν οι σχολικές βιβλιοθήκες που είχε κάνει ο Γεράσιμος Αρσένης και κλείσανε, γιατί απολύθηκαν οι βιβλιοθηκονόμοι που ήταν συμβασιούχοι. Και κλειδώθηκαν τα βιβλία σε αποθήκες με σπασμένα θρανία και παλιούς υπολογιστές. Χαιρετίζουμε λοιπόν την απόφαση του Υπουργείου να ξεκινήσει ξανά ο θεσμός. Είναι βέβαια πολύ μικρό βήμα, αλλά θέλουμε η κοινωνία να το στηρίξει και να πει ναι, θέλουμε βιβλιοθήκες στα σχολεία. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε δημοκρατία της γνώσης.
0: Υπάρχει μια εικόνα για το πόσες πρόκειται να ανοίξουν, να λειτουργήσουν ανά την χώρα?
1: Έχουν δημοσιευτεί αυτά. Βγάλαμε και ένα βελτίο τύπου εχθές ως Ένωση Ελληνικού Βιβλίου. Είναι τα στοιχεία, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, αλήθεια είναι, αλλά είναι μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ που βρήκαμε, που μπόρεσε να υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, η τελευταία έρευνα του ΟΣΔΕΛ που έγινε πριν 3-4 χρόνια με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, δείχνει κάτι που ξέραμε και στο εξωτερικό.
0: Τον είχατε καθηγητή τον κύριο Παναγιωτόπουλο συμπτωματικά, πάρα πολύ καλός και, ναι, και συγγραφέας μεγάλος.
1: Η έρευνα δείχνει κάτι που ξέρανε έξω εδώ και χρόνια, ότι οι υψηλόμισθοι Έλληνες όταν ήταν μικροί διάβαζαν βιβλία. Άρα οι οικογένειες που είτε λόγω χρόνου, είτε λόγω παιδείας έλλειψης, είτε οτιδήποτε, δεν παρέχουν αναγνωστική κουλτούρα στα παιδιά τους, είναι καταδικασμένα αυτά τα παιδιά να μην έχουν υψηλό μισθό. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι οι υψηλόμισθοι διάβαζαν βιβλία. Από τη στιγμή λοιπόν που το κράτος δεν παρέχει τη δυνατότητα στο σχολείο τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία, να ανοίξουν ορίζοντες, να δουλέψει η φαντασία, γιατί η γλώσσα ταΐζει τη φαντασία και τα βιβλία είναι ένας πλούτος γλώσσας τεράστιος, ένας ποταμός γλώσσας και πλούτου. Αν το παιδί δεν μάθει να λειτουργεί τη φαντασία μόνο του και να μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του διαφορετικά, πώς θα διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον? Πώς θα μάθει να νιώθει και να εκφράζει τα συναισθήματά του? Επομένως, θέλουμε περισσότερες σχολικές βιβλιοθήκες, θέλουμε περισσότερες δημοτικές βιβλιοθήκες, περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες, γιατί το βιβλίο πρέπει να ανήκει εκεί, εκείνη το σπίτι του. Βγαίνει σήμερα ένα βιβλίο και ο εκδότης τρέμει εάν θα βρεθούν αρκετοί αναγνώστες να το πληρώσουν. Σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και στην Αμερική, τα βιβλία τα πληρώνει ή αγοράζει το βασικό τέτοιο η βιβλιοθήκη. Αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Τα βιβλία που αξίζουν προφανώς και πρέπει να. Άρα καταλαβαίνετε, η διαφορά κουλτούρας, η Δύση για χρόνια δίνει βιβλία στον κόσμο δωρεάν, άρα και δανείσου ένα βιβλίο δωρεάν, ενώ στην Ελλάδα είχαμε το φαινόμενο, θα το θυμάστε, που παλιά καίγανε τα βιβλία στο τέλος.
0: Τα σκίζανε, τα καίγανε, ντροπή.
1: Αυτές οι δύο εικόνες δηλαδή, όπου κάθε σπίτι στην Γερμανία, στη Γαλλία, είναι γεμάτο βιβλία, τα σπίτια, και η κάθε πόλη έχει πάρα πολλές βιβλιοθήκες ταυτόχρονα. Και στην Ελλάδα που, άμα πας σε ένα μέσο αστικό σπίτι, βλέπεις κάτι ψιλοράφια με κάτι παλιές εγκυκλοπαίδειες και... Καταλαβαίνετε, έχετε πάει σε ένα μέσο αστικό σπίτι.
0: Τα ξέρουμε και εμείς πάλι.
1: Υπάρχει μια πολύ χαμηλή κουλτούρα σε σχέση με το βιβλίο.
0: Διαβάζουν οι Έλληνες, κύριε Δαδάνε, διαβάζουν. Γιατί τουλάχιστον από παραγωγή συγγραφικού έργου, νομίζω ότι είμαστε από τις, αναλογικά με τον πληθυσμό, είμαστε από τις υψηλότερες χώρες σε ποσοστά. Διαβάζουν όμως.
1: Είναι παραπλανητικά τα νούμερα, γιατί ένα τεράστιο ποσοστό, τεράστιο όμως ποσοστό των εκδόσεων, βγαίνουν 12.000 τίτλοι κάθε χρόνο. Ένα τεράστιο ποσοστό των εκδόσεων είναι πληρωμένα βιβλία, αυτοεκδόσεις. Δηλαδή πάει ο συγγραφέας, πληρώνει έναν εκδότη που κατ' ουσίαν είναι τυπογράφος να βγάλει το βιβλίο του κατά παραγγελία. Αυτό δεν μπαίνει στη βάσανο της κρίσης του τι θα, αν θα πουλήσει στην αγορά κτλ. Αν το έχει ανάγκη η αγορά. Παράγονται πάρα πολλά βιβλία που είναι πληρωμένα. Αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα.
0: Και λίγα αντίτυπα, υποθέτω. 1000 αντίτυπα, πόσο είναι το.
1: Ναι, λιγότερο. Σημασία έχει ότι καταγράφεται ως βιβλιοπαραγωγή. Δεν είναι βιβλιοπαραγωγή. Βιβλιοπαραγωγή, ουσιαστική βιβλιοπαραγωγή, είναι αυτό που ο εκδότης επενδύει με ρίσκο, άρα κρίνει τι θα αντέξει στην αγορά, και επενδύει και βιβλία που είναι ποιότητας, υποδομής, κλασικά έργα, σημαντικά έργα πρέπει να εκδοθούν, που δεν είναι ευπόλυτα, αλλά αντέχουν στον χρόνο. Είναι πάρα πολλές επιλογές που κάνει ένας εκδότης. Αν ο συγγραφέας πληρώνει μόνος του το βιβλίο του, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν καταγράφεται ως βιβλιοπαραγωγή, ενώ κατ' ουσίαν δεν είναι. Αυτό θα το κρίνει η βιβλιοθήκη. Αν υπάρχουν βιβλιοθήκες με τεράστιες επιτροπές εκπαιδευτικών, βιβλιοθηκών νόμων, ανθρώπων του πνεύματος, που θα κρίνουν ποια βιβλία πρέπει να μπουν στη βιβλιοθήκη για να μορφωθεί ο κόσμος. Να διαβάζει το διαφορετικό. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ασθένεια, αλλεργία στο διαφορετικό. Τσακωνόμαστε στα κανάλια γιατί δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε το διαφορετικό. Φαντάζεστε να υπήρχε, ας πούμε, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης 5, 6, 7 διαφορετικές απόψεις. Συμφέρει κάποιος αυτό το πράγμα? Ή του συμφέρει να υπάρχει, ας πούμε, μία άποψη, η κρατική?
0: Βέβαια. Το πιο σημαντικό,
1: η βιβλιοθήκη σε αφήνει να ανοιχτό στο διαφορετικό και στο διαψεύσει.
0: Η διαφορετική οπτική που σου δίνει κάποιο, ο τρόπο σκέψη.
1: Ναι. Είμαστε δηλαδή μια χώρα με φερετζέ, με παροπίδες.
0: Αλλά συνήθως νομίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο στα βιβλία, συμβαίνει και παντού. Και εμείς, ακόμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θέλετε, ο κόσμος θα επιλέγει με βάση πόσο πιο κοντά είναι στην άποψή του. Δηλαδή θα δει κάποιος, αριστερός, θα διαβάσει μόνο αριστερά. Εντάξει, και οι άλλοι έχουν κάτι άλλο να πούν. Έχουν και αυτή την οπτική τους και τα επιχείρηματά τους. Όπως και το ανάποδο. Ένας δεξιός θα διαβάσει μια δεξιά εφημερίδα. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι ωραίο να βλέπεις και την οπτική και το σκεπτικό του άλλου, και νομίζω ότι τα βιβλία σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα να δεις τον κόσμο όχι μέσα από μια διαφορετική, από πολλές διαφορετικές οπτικές. Και εξηγήσει τον κόσμο λίγο καλύτερα.
1: Άμα μια και μιλήσατε πολιτικά, άμα δείτε τους παλιούς αριστερούς και τους παλιούς δεξιούς, κατ' ουσίαν δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές σε θέματα παιδείας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ τον Μάνο Χατζηδάκη πιο αριστερό από πολλούς σημερινούς αριστερούς, ενώ ήταν δεξιός. Ή άλλους δεξιούς, που ο Χόρνο ηθοποιός, ας πούμε, που οι απόψεις του για τον άνθρωπο ήταν πολύ πιο αριστερές από πολλούς αριστερούς. Ή ο Ηλίας Ηλιού ή ο Δημήτρης Γλινός, που είχαν παιδεία, κλασική παιδεία, αριστερή άνθρωποι, κλασική παιδεία που δεν τη συναντά σήμερα πουθενά.
0: Έτσι είναι. Ακόμα και η κριτική, αν θες να διαβάσεις κριτική για τον καπιταλισμό, θα διαβάσεις Μάρξ, παραδείγματος χάρη. Δεν θα διαβάσεις τον Άντα Σμιθ, που λέει ο λόγος.
1: Σημασία έχει ο μαθητής να μάθει το διαφορετικό. Έχουμε αλλεργία στο διαφορετικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας ως κοινωνία. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε το διαφορετικό. Και αυτό έχει να κάνει με το σχολείο. Πρέπει να παπαγαλίσεις κάτι και ας είναι λάθος.
0: Το είδαμε και αυτό με τις Πανελλήνιες. Μεγαλύτερη βάσανος δεν υπάρχει τώρα να προσπαθείς να αποστηθήσεις ολόκληρα βιβλία τα οποία τα ξεχνάς την άλλη μέρα.
1: Αντί να
0: δώσουν βάρος στην ουσία. Ελπίζουμε κάποια πράγματα, κύριε Δαδανέ, και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, γιατί και εμείς τα έχουμε περάσει.
1: Άρα,
0: και τα βλέπουμε.
1: Βιβλιοθήκες και έντυπο βιβλίο. Χαρτί. Το χαρτί θα σώσει.
0: Ας κλείσουμε έτσι όπως ανοίξαμε την κουβέντα μας, κύριε Δαδανέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μερισόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ας κρατήσουν οι χοροί. Διονύσης Σαββόπουλος, νομίζω ότι ήταν τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νιόνιος. Λοιπόν, 25 λεπτά, 26 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κ. Κώστα Δαρδανό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και υπεύθυνος βεβαίως των εκδόσεων Gutenberg, να μας μιλάει για τα βιβλία. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία αναφορικά με τον δανεισμό βιβλίων από τις βιβλιοθήκες της χώρας μας, τις λίγες βιβλιοθήκες που υπάρχουν, είναι η αλήθεια, και που επανήλθαν στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε να πληθύνουν, να γίνουν ακόμα περισσότερες, διότι παρατηρείται γενικότερα μία επιστροφή στο χαρτί, μια επιστροφή στο βιβλίο. Έχει ξεκινήσει από τις βόρειες χώρες, οι οποίοι έχουν και μια άλλη οπτική, και θεωρούμε ότι αργά ή γρήγορα, και έτσι θα πρέπει να γίνει, έτσι είναι το σωστό, χωρίς να σημαίνει ότι γίνεται πάντα το σωστό, να φτάσει κάποια στιγμή και στην χώρα μας, να ξεφύγουμε από τις οθόνες, από τη σύψη, ακούσατε νωρίτερα, του μυαλού που φέρουν οι οθόνες. Ακούσαμε να το επισημαίνει νωρίτερα και ο κύριος Τατλανός. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Θα παραμείνουμε σε πλαίσιο πολιτισμού και λέμε, γιατί και το βιβλίο πολιτισμός είναι, αν μη τι άλλο. Θα πάμε όμως στη μουσική. Θα πάμε στο ρεμπέτικο. Θα πάμε στο δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας, το οποίο θα ξεκινήσει ως ονούπο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Οικονομίδη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δραμηνών Φίλων της Μουσικής Αρίων και μέλος της οργανωτικής επιστροπής του φεστιβάλ. Κύριε Οικονομίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ρεμπέτικο και νεολαία ο τίτλος του,
1: φυσικά.
0: Του φεστιβάλ, κύριε Οικονομίδη, και μπορώ να πω ότι παλιά στην Αθήνα υπήρχαν πολλά ρεμπετάδικα, ξέρετε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά από μια κάμψη, παρατηρούμε ότι έχει αρχίσει και γνωρίζει άνθηση σε ταβέρνες, σε κουτούκια. Βλέπουμε όλο και περισσότερο, έτσι, νέα παιδιά κυρίως, με μια μπουζούκι, μια κιθάρα και τραγούδια που πολλές φορές δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε ξανακούσει, πέρα από το εμπορικό κομμάτι του ρεμπέτικου.
1: Εδώ είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο είναι ότι ζούμε την τρίτη αναβίωση, κατά τη γνώμη μου, της ρεμπέτικης μουσικής, και εδώ είναι η τεράστια συμβολή των μουσικών σχολείων. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά που λέτε έχουν βγάλει μουσικά σχολεία, έχουν σπουδάσει τη μουσική, και η ενασχόληση με το ρεμπέτικο είναι πλέον συνειδητή επιλογή ενός επαγγελματία, ενός μορφωμένου μουσικού. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η άνθηση για τρίτη φορά του ρεμπέτικου. Και όχι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και γενικά.
0: Λέμε Αθήνα γιατί τα βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σε όλη την Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Τα κατεβαίνουμε και εμείς τα βλέπουμε.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα όμως. Υπάρχει σε κάθε πόλη και σε κάθε έτσι κομμόπολη ένα συγκρότημα, δύο-τρία παιδιά, μια παρέα που πάνε, τραγουδάν, δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα. Και παλιά δεν έχουν, δίνουν και μια. Γιατί το ρεμπέτικο είναι και ένα μέρος της ελληνικής ιστορίας γενικότερα. Συνδέεται με τη μικρασιατική καταστροφή. Ήρθε από τη Μικρασία ούτως ή άλλως.
1: Φυσικά.
0: Και ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Οικονομίδη, θεωρώ.
1: Φυσικά. Εδώ είναι χαρακτηριστικό τον Γενάρη που μας πέρασε. Μαζευτήκαμε στον Αλμυρό όλοι οι σύλλογοι και τα φεστιβάλ ρεμπέτικου για να δούμε λίγο τα θέματα μας. Κάναμε την πρώτη πανελλήνια συνάντηση ρεμπέτικου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι ήμασταν 12 σύλλογοι και 12 φεστιβάλ της ρεμπέτικης μουσικής, όχι γενικά φίλων της μουσικής. Της ρεμπέτικης μουσικής. Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και φυσικά υπήρχε και ένα γλέντι, αφήστε το καλύτερα.
0: Έτσι είναι, μέχρι πρωίας που λένε.
1: Αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος που παίζατε πριν, ας κρατήσουν οι χοροί. Αυτό είναι η ζωή και το φεστιβάλ και η χαρά της γιορτής. Γιατί γιορτή είναι όλα αυτά, γιορτές.
0: Έτσι είναι.
1: Για μας τώρα.
0: Το φεστιβάλ ρεμπέτικο, το οποίο ξεκινάει στις 25 του μήνα, θα ολοκληρωθεί στις 27, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται. Στην Δράμα.
1: Ναι, ένα τριήμερο. Ναι.
0: Δεύτερο φεστιβάλ.
1: Είναι το δεύτερο μας. Είναι το δεύτερο. Μετά από την επιτυχία του πρώτου, λίγο πολύ ο κόσμος μας είπε θα κάνετε και δεύτερο, μην έχουμε άλλα θέματα, μας απειλήσαν σε εισαγωγικά για να κάνουμε το δεύτερο.
0: κάποιος που θα έρθει στη Δράμα το Σαββατοκύριακο, τι θα δει, ναι, κύριε Κορομίδη, τι εκδηλώσει υπάρχει,
1: τι Παρασκευή, ναι? Αν έρθει από την Παρασκευή, θα δει μουσικά σχολεία από Δράμα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, από τους γειτονικούς νομούς, τα οποία θα παίξουν το ρεμπέτικο και θα προσπαθήσουμε αυτοί οι μαθητές που σπουδάζουν τώρα τη μουσική και έχουν ρεμπέτικα σχήματα στα, ναι, σχολεία τους, να δουλέψουν και να παίξουν μαζί με μια καταξιωμένη τραγουδίστρια του ρεμπέτικου. Και έτσι πήραμε την Κατερίνα Τιτζηρίδου, η οποία είναι απόλυτα καταξιωμένη στο χώρο της ρεμπέτικης μουσικής, για να συνυπάρξουν επί σκηνής με μαθητές του μουσικού σχολείου Δράμας, τους απτάλικους όπως λένε το σχήμα τους τα παιδιά. Αυτοί είναι μεγάλα παιδιά, τελειώνουν τώρα το μουσικό λύκειο και θα παίξουν. Αυτό είναι η πρώτη μέρα και είναι μια μόχλευση της νεολαίας και του ρεμπέτικου με ανθρώπους πιο, όχι παλιούς είναι λάθος λέξη, με ανθρώπους πιο καταξιωμένους στο χώρο. Τις επόμενες μέρες έχουμε μέσα στην πόλη, μέσα στο αστικό ιστό, στο κέντρο της πόλης, δύο μουσικές σκηνές, όπου με ελεύθερη είσοδο, ναι, θα παίζουν διάφορα συγκροτήματα και στη μία σκηνή και στην άλλη. Δραμινά από Καβάλα, από Ξάνθη, από Σέρες, μέχρι και από Κέρκυρα είναι φέτος οι πιο μακρινοί μας που θα έρθουν να γλεντήσουν μαζί μας. Ο κόσμος λοιπόν θα μπορεί να ακούσει και το ρεμπέτικο, το γνωστό σε εισαγωγικά, αυτό που ξέρουμε όλοι που τραγουδήσαμε, ναι, αλλά θα μπορέσει να ακούσει και μουσικές λίγο πιο προχωρημένες, το είπατε πριν, τραγούδια που δεν τα πολύ ξέρουμε, τα οποία όμως είναι διαμαντάκια και τα οποία όλα τα παιδιά που ασχολούνται με όλα τα συγκροτήματα που ασχολούνται τα σχήματα με το ρεμπέτικο τα ψάχνουν και τα παρουσιάζουν σε εμάς. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος και για τη μουσική γενικότερα, όχι μόνο για το ρεμπέτικο, και για την πόλη και για μας τους ίδιους. Σαν ανθρώπους.
0: Εσείς το ρεμπέτικο το γνωρίζετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, το ρεμπέτικο είναι ένα, θα λέγαμε, μουσιακό είδος τραγουδιού πλέον ή συνεχίζει να εξελίσσεται? Γιατί ξέρουμε τους ρεμπέτες, ο Βαβακάρης, ο Τσιτσάνης και πολλοί άλλοι βεβαίως, μην τους αναφέρουμε.
1: Μεγάλη ιστορία. Γενικώς μουσικολόγοι και γενικώς μελετητές θεωρούν ότι μέχρι αρχές της δεκαετίας του 50 είναι ρεμπέτικο. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δεχθούμε χωρίς να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο, γιατί κατά τη γνώμη μου και σήμερα γράφονται τραγούδια στο ρεμπέτικο ύφος, ναι, χωρίς ωστόσο να έχουν τις προσλαμβάνουσες των παλιών ρεμπέτων, εννοείται αυτό. Αλλά το ύφος και οι δρόμοι, η μουσική είναι ρεμπέτικη. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ρεμπέτικο εξακολουθεί να δημιουργείται με αλφαγιώτα από καλλιτέχνες και σήμερα. Είναι μια ιστορία που κουβέντα που γίνεται πολύ καιρό.
0: Έχουμε και ωραίες επανεκτελέσεις.
1: Φυσικά είναι αυτό ρυθμός που σας είπα. Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο πιστεύω να μπορέσουμε πέρσι, του χρόνου, να το εξερευνήσουμε λίγο με το καινούριο μας, το τρίτο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάμε από τώρα να δουλεύουμε, το οποίο θα λέγεται Ρεμπέτικο και Εξωστρέφεια. Αυτό, εδώ θα κοιτάξουμε μήπως εντάξουμε νέες μορφές παρουσίασης του ρεμπέτικου, καθώς επίσης και ρεμπέτικα παιγμένα από μη Έλληνες, από ξένους, τελείως ξένους.
0: Και δεν πάει και το μυαλό πώς οι ήχοι παραπέμπουν ή έχουν, να το πω κλαπή, να μην το πω κλαπή, αντιγραφή. Από το ρεμπέτικο και έχουν σωματωθεί σε μουσικές έθνικες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, έχουν πάρει στοιχεία και ξένοι μεγάλοι καλλιτέχνες.
1: Φυσικά. Μα σε μια διεθνή δισκογραφία θεωρώ ότι και το ρεμπέτικο έθνικο είναι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το εντάξουμε σε μια μεγάλη ομάδα της δισκογραφίας, θα ήταν στην έθνικη μουσική. Και πολλοί από ανθρώπους που ξέρουν το ρεμπέτικο έχουν πάει πάρα πολύ καλά στην Ethnic μουσική, όπως η Κριστή Στασιμοπούλου που βγήκε εξαιρετικά στην Ethnic με τον άντρα της και το συγκρότημά τους, οι οποίοι έχουν ρεμπέτικους και παραδοσιακούς ήχους, πολύ έντονους. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για το οποίο με ρωτήσατε.
0: Έτσι είναι. Και το ρεμπέτικο έχει βεβαίως, όπως σας είπαμε, πολλές διαστάσεις, χαρακτηριστικότερη η κοινωνική διάσταση και βεβαίως η προσφυγική. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ, κύριε Οικονομίδη, ότι το φεστιβάλ γίνεται στη Δράμα, μια πόλη με προσφυγικό πληθυσμό σε σημαντικό βαθμό.
1: Φυσικά, προσφυγού πολλοί είμαστε. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα. Να σας πω έτσι χαρακτηριστικά, η πρώτη μου ενασχόληση με το ρεμπέτικο. Εγώ δεν ήξερα ότι ήξερα το ρεμπέτικο. Και βρέθηκα σε μια παρέα φοιτητής ακόμα, έχει μερικά χρόνια, και παίζε ρεμπέτικα και εγώ τα τραγουδούσα. Και μου λέει αυτός που έπαιζε το μπουζούκι, καλά ρε φίλε, εσύ ρόκακους, τι μου λες τώρα, ροκάς είσαι, πού τα ξέρεις αυτά. Κι όμως για μένα ήταν προσλαμβάνουσα από γιορτές, από γλέντια, από ταβέρνες που πήγαινα με γονείς και συγγενείς. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να μην χαθεί στην πόλη με το φεστιβάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το πάρουν και τα νέα τα παιδιά και να το ενσωματώσουν στην καθημερινότητα.
0: Μήπως δεν ήταν Ρόκο Ζαμπέτα, κύριε Οικονομίδη?
1: Προφανώς και ήταν.
0: Και σκληρό ροκ κιόλας.
1: Τι συζητάμε τώρα? Μιλάμε για ένα μέγιστο καλλιτέχνη και δημιουργό, το Γιώργο το Ζαμπέτα. Ναι, είναι.
0: 25 με 27 λοιπόν το ραντεβού εκεί στη Δράμα.
1: Βέβαια, αν μπορούσα να μιλήσω λίγο και για δύο λεπτά για την Οργανωτική Επιτροπή.
0: Σας ακούμε, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ναι, που αποτελείται. Σαν πρόεδρο έχουμε τον Λευτέρη τον Τζικουρίδη που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο ΠΑΜΑΚ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς καθηγητές στην Οργανωτική του Μουσικού Σχολείου Δράμας, ανθρώπους που μελετάν το ρεμπέτικο και ανθρώπους που αγαπάν τη μουσική. Και προφανώς έχουμε και τον Παναγιώτη τον Χρόνιο, ο οποίος έφερε το ρεμπέτικο στην πόλη ανοίγοντας, το οποίο έκλεισε βέβαια, ένα ρεμπετάδικο, το πρώτο ρεμπετάδικο στη Δράμα. Και μοναδικό, όπου ήρθαν όλοι οι μεγάλοι ρεμπέτες μες στα χρόνια που ήταν ανοιχτό. Αυτοί όλοι μαζευτήκαμε και είπαμε πρέπει να το κάνουμε και το κάνουμε.
0: Και καλά κάνατε. Κύριε Οικονομίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δεύτερο αυτό φεστιβάλ. Να πάνε όλα καλά και βεβαίως
1: να τα
0: κατοστήσετε.
1: Και να τα πούμε και στο τρίτο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά και να τα πούμε και στο τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 41 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε στο διεθνές δελτίο, αλλά και εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις που έχει σταχυολογήσει η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 23 έως 25 Σεπτεμβρίου προσκεκλημένος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου ανέφερε ότι η διπλωματία στο υψηλό επίπεδο αρχηγών κρατών παίζει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική κατεύθυνση συνοαμερικανικών σχέσεων. Η Κίνα επίσης κάλεσε τη Ιαπωνία να στραφεί βαθιά μπρος στην δικιά της Ιαπωνίας ιστορία επιθετικότητας και να σεβαστεί τις θέσεις των χωρών της περιοχής και να παραιτηθεί από ό,τι, όπως ανέφερε, προσπάθεια επαναστρατικοποίησης. Η Κίνα δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτή τοποθέτηση των αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων μέσω βεληνικού ταϊφούν στο ιαπωνικό νησί Κιούσα. Όπως αναφέρει η Σινχουά, το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για στρατηγικό επιθετικό όπλο το οποίο ακόμη μία φορά επιβεβαιώνει την γρήγορη επαναστρατικοποίηση της Ιαπωνίας. Να αναφέρω μόνο και ότι και η Ρωσία για το ίδιο ζήτημα διαμαρτυρήθηκε στη Ιαπωνία. Τώρα, από άλλες ειδήσεις, σε μια κίνηση στήριξης μπρος στο CNN, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, ABC, NBC και το Fox αποφάσισαν να σταματήσουν την δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού πρόεδρου, σύμφωνα με την είδηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Κατά τα άλλα, η δημοτικότητα του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του, 32%, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν. Η έρευνα έγινε από την εταιρεία Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters. Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, γύρω στο 70% ψηφοφόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η διοίκηση Τραμπ δεν έχει σε κάθαρη στρατηγική για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, μεταδίδει, ο οποίος διαρκεί εδώ και 7 μήνες, μεταδίδει το Fox News. Οι χώρες του Περσικού κόλπου, σύμφωνα με το Financial Times, θέλουν επανακίνηση των σχέσεων με το Ιράν. Οι χώρες του Περσικού κόλπου πρέπει να δράσουν από κοινού υπεύθυνα σαν περιοχή και να φροντίσουν να έχουμε καλές σχέσεις με το Ιράν, είπε ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Αυτές είναι οι πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές ως μία επίφαση δημοκρατίας, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, η Κάια Κάλας. Κατά τα άλλα, το κυβερνών κόμμα του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, την Ενωμένη Ρωσία, επικράτησε άνετα στις εκλογές, που είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα θα έχει 355 από σύνολο 450 έδρες στη κάτω βουλή, την Ντούμα, ενώ στην προηγούμενη θητεία είχε 310 έδρες, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ρία Νόβοστη. Το κόμμα πήρε 57,97%, σχεδόν 58%. Σε σχέση με το ουκρανικό, Financial Times γράφει ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Ζελένσκι, ο κύριος Τραμπ άσκησε πιέσεις στον κύριο Ζελένσκι για να σταματήσει σταματήσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν, ότι οι επιτέσεις αυτές επιδεινώνουν την έλλειψη παγκοσμίως σε δίζελ και οδηγούν στην αύξηση τιμών. Στην Ουγγαρία δεν θα οικοδομηθεί ουκρανικές αποθήκες, δεν θα οικοδομηθούν ουκρανικές αποθήκες πετρελαίου, δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο κύριος Πέτερ Μάτζαρ, μετά από τις πληροφορίες ότι υπάρχει συμφωνία της ουγγαρέζικης εταιρείας MOL, είναι μεγάλη ουγγαρέζικη εταιρεία πετρελαϊδών, με την Ουκρανική Ναυτογάς, οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Ο κύριος Μάτζαρ είπε ότι η εταιρεία MOL δεν έχει προηγουμένως συζητήσει το θέμα με την ουγγαρέζικη κυβέρνηση και είπε όσο είναι στην εξουσία το κόμμα του ΤΙΣΑ, αυτό δεν θα συμβεί. Βλέπουμε ότι ναι, μεν άλλαξε η εξουσία στην Ουγγαρία, αλλά η πολιτική απέναντι στην Ουκρανία δεν άλλαξε και πολύ.
0: Τώρα πάμε στα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στα Βαλκάνια πάμε στην Κροατία, όπου το κεντρικό ζήτημα είναι δεκάδες χιλιάδες τόνοι παράνομων αποβλήτων από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της πόλης Γκόσπιτς. Είναι στην περιοχή Λίκα, η οποία κάποτε ήταν κατοικημένη κυρίως από τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν διωχτεί από εκεί και υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που είναι άδειες από πληθυσμό. Αλλά και σε άλλες τοποθεσίες στη Κροατία είναι το κεντρικό θέμα στη κοινή γνώμη. Ο πρωθυπουργός Πλένκοβιτς κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση ότι φουντώνουν το θέμα αυτό, ισχυριζόμενος ότι δημιουργούν πανικό και μεγάλη οικονομική ζημιά. Όμως η αξιωματική αντιπολίτευση, οι σοσιαλδημοκράτες, την Πέμπτη θα καταθέσουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του κύριου Πλένκοβιτς εξαιτίας των προβλημάτων με τα απόβλητα, το οποίο το πρόβλημα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Κροατία σε πολλές τοποθεσίες και μάλιστα το συγκεκριμένο με το οποίο ξεκίνησε το θέμα στην περιοχή Γκόσπιτς υπάρχουν και πυρηνικά απόβλητα.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 52 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και περνάμε στην τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λαδόπουλος από την Ερασπόρ είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο. Μιχάλη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Όλα καλά να
0: έχουμε
1: πάνε.
0: Έχουμε δραστηριότητα αθλητική.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν διακοπεί τα πάντα, το πρωτάθλημα δηλαδή, λόγω των 4 παρακαλώ παιχνιδιών της Εθνικής από την 5η μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, τα 4 πρώτα παιχνίδια για το Nations League. Το έχουν συμπτύξει το πρόγραμμα.
0: Α, ναι.
1: Από εκεί που ήταν σε ζευγάρια, τώρα τα βάλανε 4 και 2. Και μέχρι μέσα Νοεμβρίου νομίζω θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Δύο παιχνίδια δηλαδή την εβδομάδα, πώς πάει, πώς γίνεται?
1: Ρε παιδί μου, θα έχει την 5η την Κυριακή. Πώς ναι. Έχουμε την Κυριακή, 29?
0: 27.
1: Και μετά...
0: Έχω ένα γάμο, για αυτό το θυμάμαι.
1: Α, οκ. Και σε είδα, το είπες δηλαδή.
0: Σιγουριά.
1: Όπα, απευθείας. Ούτε να σκεφτείς.
0: Όχι, όχι, το έχω καταλάβει.
1: Πολύ ωραία. 5η Κυριακή και μετά 1 και 4 Οκτωβρίου είναι τα 4 παιχνίδια. Εξού και οι 3 εβδομάδων διακοπή του πρωταθλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά τόσο μεγάλο διάστημα διακοπής του πρωταθλήματος. Συνήθως η διακοπή ήταν γύρω στις 10-15 μέρες. Τώρα είναι 3 εβδομάδες, επαναλαμβάνω. Το συμπτύξαν το πρόγραμμα για να έχουν τελειώσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου το Nations League, για να πάνε μετά να ξεκινήσουν και τα προκριματικά του επόμενου ευρωπαϊκού. Εμείς παίζουμε, εμείς, η Εθνική δηλαδή, με την Ελλάπεστο, Σερβία την 5η στο Βελιγράδι, με την Γερμανία την Κυριακή στο Χόφενχάιμ, και μετά έχει δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι πρώτη κατηγορία. Προφανώς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές από το όνομα των αντιπάλων, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο των αντιπάλων. Από τη στιγμή όμως που ανέβηκες στην πρώτη κατηγορία, αυτά τα πράγματα τα περιμένεις έτσι ως αντιπάλους της Εθνικής. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό έχει διακοπεί ουσιαστικά η ποδοσφαιρική. Μόνο η Super League 2 παίζει, όπου έχουμε ήδη δύο απομακρύνσεις προπονητών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγές προπονητών ακόμα, καθότι δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή ο αντικαταστάτης. Ξεκίνησε ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον Πανσερραϊκό μετά την ήττα από την Καλυθέα την Κυριακή. Χθες ήταν και η σειρά του Στέλιου Μαλεζά από την Νίκη Βόλου, έχασε στον Πανθρακικό και έφυγε και ο Μαλεζάς. Και περιμένουμε τώρα να δούμε ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες.
0: Κινητικότητα.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως. Αυτό που λένε συνήθως για τους προπονητές όταν ξεκινάνε οι αγωνιστικές περίοδοι είναι: θα κάνει παρέλαση.
0: Ναι, είναι μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι. Πλέον έχει μπει και...
0: Έχουμε δύο παρελάσεις για Μάρτιο, για Οκτώβριο.

0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ο Μάρτης. Ο Μάρτης έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Πλέον έχει μπει και ένα άλλο.
1: Πιο νωρίς ακόμα.
0: Αγιασμός.
1: Οχ.
0: Στα σχολεία.
1: Ναι, ναι, έχει πάει και εκεί.
0: Έχει αρχίσει, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόλαβα αγιασμό για παράδειγμα.
1: Εντάξει, που τα είχα μαζεμένα την προηγούμενη χρονιά.
0: Εντάξει, έχουν γίνει λάθη επί λαθών. Από τη στιγμή που έχει κλείσει τον κύκλο δεν τον έκλεισε τώρα, τον έχει κλείσει το Μάιο.
1: Αλήθεια.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Μη σου πω όταν πήρε το κύπελο εκεί, το ευρωπαϊκό.
0: Όχι, εκεί δεν μπορεί. Τι να πει, έκλεισε τον κύκλο με το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά έκανε double όμω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είχε κλείσει ο κύκλος. Ο κύκλος έκλεισε το Μάιο. Τον ανοίγεις με τα χίλια ζόρια, ξανακλίνει επειδή κύκλος είναι κλείνει,
1: ναι.
0: Με τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς από την Αϊμέχεν. Τον ξανακλίνεις εκεί, εντάξει. Τον έκανες λάστιχο. Κύκλος είναι, δεν είναι λάστιχο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τίποτα φοβερό και τρομερό δεν έχουμε ακόμα. Απλώς. Τώρα ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με ανώβερο Σαμπαντέλ και την γιατράν από το Μαυροβούνιο για το Champions League του Πόλου, ενώ ο Παναθηναϊκός με Φερεντσβάρος, Μαρσέιγ και Στεάουα Βουκουρεστίου. Ο ΠΑΟΚ, τα κορίτσια στο handball πήραν χθες το Super Cup και έκαναν τρέμπλ, δηλαδή πήραν πρωτάθλημα κύπελο Super Cup, ενώ υπάρχει και η δυσάρεστη είδηση, Μίλτον Βιέρα, οι παλιότεροι τον θυμούνται. Αέρα-αέρα, περνάει ο Βιέρα, στην πάντα, στην πάντα έρχεται ο Λοσάντε. Ήταν τα συνθήματα τότε εκείνης εποχής, δεκαετία 70, 8 χρόνια στην Ελλάδα ο Ρουγουανός, 5 Ολυμπιακό και 3 ΑΕΚ. Ναι, 5 Ολυμπιακό και 3 ΑΕΚ. Έχει πάρει 5 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και με τις δύο ομάδες και 2 κύπελα και με τις δύο ομάδες. Και 3 κύπελα, συγγνώμη. 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα σε 8 χρόνια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ήταν και αυτό στην εποχή του κορυφαίου και σηματοδότησε, θα λέγαμε, μια εποχή με πολλού άλλου τότε. Ήμουν αψηρικά.
0: Λοσάντα, Βιέρα, Ρωμένα Αργυρούδη, Ντεμέλο στο Παναθηναϊκό, Βερόν. Όλη εκείνη η εποχή των καλών ξένων ποδοσφαιριστών. Βέβαια, κάποιοι από αυτού.
1: Ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς. Κάποιοι από αυτούς ήταν και Έλληνες κιόλας, έτσι.
1: Ή ελληνοποιήθηκαν.
0: Δεν ελληνοποιήθηκαν, ήταν Έλληνες, ρε παιδί μου. Ο Λοσάντα, ας πούμε, είχε μια ξαδέρφη στα Λιώσια. Έλληνας ο Λοσάντα. Ο Ντεμέλο, ο Πατζανάκης της θείας του, ήταν από την.
1: Άπλωνε τα ρούχα στο ίδιο στην τζίμι.
0: Άντε, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Κάπως έτσι.
1: Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν
0: νεότεροι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με την Άσια Μπουλούκου. Και βεβαίως πολλές ακόμη εκπομπές ζωντανά, ενημερωτικά, μουσικά, πολιτιστικά και ομογενειακά στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Με τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Μοναδική Αρλέτα με τον Τάκη της, στίχη βεβαίως της Μαριανίνας Κρύεζη και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου ή αλλιώς του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Πολλές φορές έτσι ακούγοντας τραγούδια και κοιτάζοντας να δω λίγο ποιος έχει γράψει τη μουσική, ποιος έχει γράψει τους στίχους, ανακαλύπτω όλο και περισσότερα κομμάτια πραγματικά ξεχωριστά που τη μουσική έχει συνθέσει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, να πεις να σου φτιάξουν τα φρένα και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το 2001. Αυτό έλεγε η Αρλέτα και μας φαινόταν τότε πολύ μακριά το 2001, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1980. Έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από το 2001. Να μην πω για την κυκλοφορία του τραγουδιού, αυτού του πολύ θεατρικού κομμάτιου. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους σας, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε. Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης, εντός και κυρίως εκτός, θα λέγαμε, της ελληνικής επικράτειας. Είναι μαζί σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσσαρίων, όσα λόγια και σαν τραγούδια. Θα είμαστε παρέα περίπου για μία ώρα. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε τηλεφωνικά μέχρι το Μοντρεάλ και να γνωρίσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Και να σας μεταφέρουμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή και WhatsApp. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 6930078283. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή μέσω WhatsApp. Εμείς τα βλέπουμε εδώ απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε βεβαίως και μέσω Messenger να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε στο προσωπικό είτε στις Φωνής της Ελλάδας ή Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και Voice of Greece ΕΡΤ στο Instagram. Πάρα πολλοί τρόποι ακρόασης τους βρίσκεται καρφιτσωμένους, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω του Netflix σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε μέσω ίντερνετ από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, δορυφορικά και βεβαίως και εδώ ψηφιακά στην πατρίδα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έστω και μία μικρή διαδικτυακή βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες του εξωτερικού. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η είδηση. Μάθαμε λοιπόν τι συνέβη στην Ρώμη. Η ελληνική κοινότητα της Ρώμης διοργάνωσε μια εκδήλωση για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δίπλα στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά, στον προάβλιο χώρο της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Εκεί πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τη μουσική ορχήστρα Ιωσήφ Ρογών υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μανολάτου και πολλές ερμηνείες του Θοδωρή Βουτσικάκη. Μάγεψε τους περίπου 200 από ό,τι διαβάζω παρευρισκόμενους. Δεύτερη φωνή, η ταλαντούχα Μικαέλα Παπαχρυσάνθου. Λοιπόν, αναγνώστηκαν και κείμενα στα ελληνικά και στα ιταλικά. Και έχει τη σημασία του αυτό για τη σημασία της υπέρτατης θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων του Μεσολογγίου, αλλά και για την ουσιαστική βοήθεια που έδωσαν οι Ιταλοί φιλέλληνες. Κείμενα γραμμένα από την Ελένη Πλακίδα,
που είναι η πρόεδρος του μουσικού ομίλου Μεσολογγίου Ιωσήφ Ρογών. Και τα πήγγειλε μαζί με την κορυφαία στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και το δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Είναι δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Ρώμη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και αυτός μας ενημέρωσε κιόλας για όλα όσα συνέβησαν εκεί. Στην συναυλία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας του Συμβουλίου του Βατικανού για την Ενότητα των Χριστιανών, ο Μονσίγνερ Ανδρέα Παλμιέρη, η Ιταλίδα γερουσιαστής Τσίνσια Πελεγκρίνο, η πρέσβης μας στην Ιταλία η κυρία Ασουρανή, η πρέσβης παρά το Βατικανό Δέσποινα Πούλου, πανεπιστημιακή, και θα λέγαμε ένας εντυπωσιακός αριθμός Ελλήνων κατοίκων της Ιταλικής πρωτεύουσας. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Ρώμη το Σάββατο που μας πέρασε. Και διαβάζω μία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει να κάνει με την ομογένεια της Ιρλανδίας με τους ελληνικής και ελληνοκυπριακής καταγωγής εκεί στην Ιρλανδία, ανθρώπους που έφυγαν από την Αλεξάνδρεια, από την Άνδρο, από την Πελοπόννησο και την Κύπρο και έχτισαν τη ζωή τους στην Ιρλανδία, κράτησαν μαζί τους τη γλώσσα, τις μνήμες, τις ιστορίες του τόπου τους. Και η ελληνική κοινότητα εκεί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το πραγματοποιεί αυτό το πρόγραμμα, είναι προφορικής ιστορίας, έχει τον τίτλο Greek Voices in Ireland, A Living Heritage Project. Και είναι βεβαίως αφιερωμένο στις εμπειρίες της ελληνικής και ελληνοκυπριακής κοινότητας της χώρας, τη μετανάστευση, την οικογενειακή ζωή, την ταυτότητα και την προσπάθεια, αν θέλετε, να χτιστεί μια νέα πατρίδα χωρίς να χαθεί η σύνδεση με την παλιά. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται από την ελληνική κοινότητα της Ιρλανδίας, όπως σας είπα, αλλά έχει πραγματικά πολύ μεγάλη υποστήριξη από δύο πανεπιστήμια. Και η επίσημη έναρξή του έγινε τον Ιούνιο που μας πέρασε στο κέντρο επισκεπτών του Phoenix Park στο Δουβλίνο. Τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της National Heritage Week, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από τις πρώτες καταγεγραμμένες μαρτυρίες. Ανάμεσά τους είναι οι ιστορίες του Δημήτρη Τσούρου. Ο Δημήτρης Τσούρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Του Νικόλαου Κουμαγιανού, η διαδρομή του περνά από την Άνδρο, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, και του Θεόδωρου Τακτικού από την Πελοπόννησο. Διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές διαδρομές, αλλά υπάρχει ένας κοινός πυρήνας, η ζωή ανάμεσα σε δύο τόπους και σε δύο ταυτότητες. Προφορικές μαρτυρίες λοιπόν, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο έτσι ουσιαστικά δεν καταγράφει ημερομηνίες και γεγονότα, θα λέγαμε ότι καταγράφει φωνές, συναισθήματα, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, όλα όσα μετατρέπουν αυτή τη μεταναστευτική εμπειρία σε ζωντανή μνήμη για τις επόμενες γενιές. Η ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1964, η παρουσία όμως Ελλήνων και Κυπρίων στη χώρα έχει πολύ βαθύτερες ρίζες. Οι προσωπικές τους ιστορίες κινδύνευαν να παραμείνουν διάσπαρτες σε αφηγήσεις ή να χαθούν μαζί με τους ανθρώπους που τις έζησαν. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι μιας από τις ιστορικότερες και πιο δυναμικές, θα λέγαμε, οργανώσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Μαζί μας λοιπόν είναι τηλεφωνικά ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, ο κύριος Βασίλης Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνομιλήσουμε στην εκπομπή μου για την κοινότητα.
1: Ευχαριστώ, Νατάσα. Ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου την πλευρά για την ευκαιρία να τα πούμε για την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Και επίσης θα ήθελα επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και την ΕΤ για την χορηγία που έκανε, γιατί φέτος, όπως ξέρετε, η κοινότητά μας γιορτάζει την επέτειο τα 120 χρόνια ύπαρξής της και δραστηριότητάς της, και στη διάρκεια της χρονιάς είχαμε και έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις, και βέβαια η ΕΤ είναι ένας από τους κύριους χορηγούς και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και τον κύριο, τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, χαρά μας και τιμή μας να προβάλλουμε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, τις μεγάλες επαιτειακές εκδηλώσεις με τις οποίες γιορτάζεται αυτό το σημαντικό ορόσημο, τα 120 χρόνια ζωής, προσφοράς και δημιουργίας της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Και είναι πραγματικά ένα ιστορικό ορόσημο η φετινή χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε το ταξίδι των εορτασμών για τα 120 χρόνια και τι σημαίνει αυτή η επέτειος για τη νέα γενιά των Ελληνοκαναδών, γιατί αφού μιλάμε για 120 χρόνια από την ημέρα εκείνη που ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα, ο σημαντικός αυτός ομογενειακός φορέας του απόδημου ελληνισμού, μιλάμε σαφώς πλέον για τρίτη και για τέταρτη γενιά και ίσως και για πέμπτη σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Ναι, δίκιο. Κοιτάξτε, η ιστορία της κοινότητας μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές εποχές. Η εποχή πρώτη βέβαια ήταν η προπολεμικιά μεταναστία, η οποία οι μετανάστες τότε, όπως γνωρίζουμε, η γνωστή ιστορία μας λέει ότι ο πρώτος Έλληνας μετανάστης έφτασε στο Μόντρεάλ το 1843. Λέκας λεγόμενος, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η όμορφη ιστορία, και μιλάμε τώρα το 1843, για να μπούμε λιγάκι στα πλαίσια της ελληνικής ιστορίας. Η επανάσταση ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ξεκινήσανε λοιπόν οι Έλληνες. Η πρώτη βέβαια οργανώσανε την κοινότητα. Η πρώτη τους βέβαια δουλειά ήταν να αποκτήσουν μια εκκλησία και να έχουν, ας πούμε, την θρησκεία τους και τα ήθη και τα ηθήματά τους κοντά τους. Και αυτό έγινε το 1906. Και μέχρι το 1925 καταφέρανε και αποκτήσανε μια δεύτερη εκκλησία, η Αγία Τριάδα, η οποία έμεινε με την παροικία μέχρι που καταστράφει από φωτιά το 1986. Οπότε αυτή η πρώτη περίοδο και η πρώτη μετανάστες, η προπολεμική μετανάστες, δημιουργήσανε και βάλανε, ας πούμε, τα θεμέλια της κοινότητας, διότι ήταν ακόμα αυτοί οι οποίοι διοικούσαν όταν το δεύτερο κύμα, το μεταπολεμικό κύμα της μεταναστεύσεως, ξεκίνησε, και είδανε ότι οι ανάγκες των Ελλήνων απαιτούσε και σχολεία, τα οποία δημιουργηθήκαν το 1926, το Σοκράτης, το ελληνικό σχολείο Σοκράτης ξεκίνησε τότε. Βέβαια αυξάνθηκαν και τα σχολεία, οι εκκλησίες και τα λοιπά. Και σήμερα βέβαια βρίσκεται η κοινότητα με 6 εκκλησίες, με 5 παρατήματα του σχολείου, του ημερήσιου τρίγλωσσου σχολείου Σοκράτη Δημοσθένη, το οποίο, στο οποίο φοιτούν άνω από τα 1000 παιδιά και άλλα περίπου 400 στην συμπληρωματική παιδεία, τα παιδιά τα οποία ακολουθάνε σχολείο ξένο
0: δηλαδή, ξενόγλωσσο, ναι, ναι, ναι,
1: γαλλικό προπαντός.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίνουν σε απογευματινό ή σε σαββατιανό, μάλιστα, σε σαββατιανό σχολείο. Σαββατιανό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι γύρω στα 300, μας λέτε. Γύρω στα 300 παιδιά που παρακολουθούν τα απογευματινά ή σαββατιανά σχολεία της κοινότητας, αλλά περίπου 1000 παιδιά είναι στα 5 παραρτήματα του ημερήσιου τρίγλωσσου σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης.
1: Ακριβώς. Είναι το καμάρι μας, διότι το σχολείο αυτό, από εκεί έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες Ελληνόπουλα, και τώρα, ξέρετε, αυτά τα σχολεία τα αποκτήσαμε την εποχή του 70, τα κτίρια θέλω να πω, την εποχή του 70, του 80 και τα λοιπά. Και είχα την τιμή και την ευκαιρία να ζήσω μια εμπειρία αρκετά σημαντικά, διότι όταν εκλέχθηκε το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο πέρσι το Ιούνιο το 25. Mm-hmm. Βέβαια μία από τις πρώτες μας δουλειές ήταν να κάνουμε το γύρο και να γνωρίσουμε και να επισκεφτούμε την ακίνητη περιουσία της κοινότητας, η οποία είναι αρκετά σημαντική. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα εκεί ήταν βέβαια και τα 5 παρατήματα του σχολείου. Και κάθε τόσο και λιγάκι άκουγα, γιατί βέβαια το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εντομετωπίσεων από νέα παιδιά, από απόφοιτους του Σοκράτη Δημοσθένη, επαγγελματίες, επιχειρηματίες κτλ. Και παιδιά τα οποία βλέπουν ότι και πιστεύουν τώρα ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε πίσω. Και σε αυτή την επίσκεψη λοιπόν άκουγα κάθε τόσο και λιγάκι ο ένας να λέει στον άλλον, ξέρεις, λέει, σε αυτή την τάξη έγινε αυτό και αυτό. Mm. Δηλαδή επιστρέψανε πίσω εκεί που στο σχολείο τους, εκεί που μεγαλώσανε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι οι γονείς τα αποκτήσανε. Άλλο το να αγοράσεις κάτι και άλλο να το ζήσεις και μετά να έχεις την ευθύνη να το διατηρήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί είμαστε τώρα στην όλη αυτή η εξέλιξη.
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα λέγατε, κυρία Αγγελόπουλε, έχετε αναλάβει, όπως είπατε, μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και ούτε ένα χρόνο περίπου τα ηνία. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση η διατήρηση αυτών των σχολείων της ελληνικής γλώσσας και της ελληνοορθόδοξης πίστης. Δηλαδή η διατήρηση των σχολείων και των εκκλησιών. Είναι αυτή, θα λέγατε, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να αντιμετωπίσετε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί μιλώντας με επικεφαλής ομογενειακών φορέων σε όλο τον κόσμο, αυτό που ακούμε μόνιμα είναι το πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα. Εσείς ευτυχώς εκεί στο Μοντρεάλ έχετε το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης, το γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της διασποράς της ΕΡΤ. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα πρότυπο σχολείο, εξαιρετικό, και είναι και καλύπτει και πολύ μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, Ελλήνων μαθητών. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν 5 παραρτήματα αυτή τη στιγμή, είναι, πιστεύετε, μεγάλη η πρόκληση για το πώς θα διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα στο Μοντρεάλ?
1: Βεβαίως και είναι και μάλιστα η πρώτη μας πρόκληση και η μεγαλύτερη, όπως βέβαια και στον θρησκευτικό τομέα. Αυτά, ας πούμε, ζούμε και τις ίδιες πιέσεις. Αλλά το σχολείο προπαντός, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι σαν ιδιωτικό σχολείο Ναι, μεν λαμβάνουμε υπηρετήσεις από την κυβέρνηση, την επαρχιακή κυβέρνηση, διότι όταν μιλάμε και λέμε ότι είναι τρίγλωσσα ημερήσια σχολεία, πρώτον και κύριον ακολουθάμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας του ΚΕΠΕΚ και γι' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο επιδοτούνται τα σχολεία μας. Αλλά δεν ξέρεις, όταν την εποχή του 70, του 80 που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, οι επιδοτήσεις ήταν 100% τα δίδακτρα. Οπότε το βάρος, ας πούμε, που έπεφτε στους γονείς ήταν ελάχιστο, ίσως για την μετακίνηση των παιδιών κτλ. Σήμερα έχει μειωθεί και είναι πιο κάτω από το 50%. Οπότε χρειάζεται πιο πολύ υποστήριξη από τους γονείς, από την παροικία γενικότερα κτλ. Αλλά υπάρχουν επίσης και οργανισμοί και υπάρχει και μια γενεοδορία, ευχαριστώ, από την παροικία και από τους ομογενείς, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρώτον είναι δικά μας, δεύτερον έχουμε την πρώτη ευθύνη εμείς να τα διατηρήσουμε και να τα υποστηρίξουμε, και βλέπουμε επίσης και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι τα παιδιά μας αποφυτούν και συνεχίζουν την αποστολή τους και είναι τρίγλωσσα. Μην ξεχνάτε, υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και είναι ότι στο παρελθόν όταν η παιδεία στο Κεμπέκ παλαιά ήταν κάτω από την εκκλησία του Κεμπέκ, την καθολική εκκλησία. Και όταν φτάνανε οι μετανάστες στο Κεμπέκ, εφόσον δεν ήμασταν καθολικοί, αναγκαστικά μας βάζανε στο αγγλόφωνο σύστημα. Λοιπόν, εγώ εκεί μεγάλωσα, επειδή εκεί που μέναμε δεν ήταν πολύ μακριά για να μπορέσω να πάω στο Σοκράτη Δημοσθένη, εγώ πήγα στα απογευματινά σχολεία και εκεί έμαθα τα λίγα ελληνικά που μιλάω σήμερα. Αλλά επειδή ήταν η ροή αυτή προς το αγγλόφωνο στοιχείο, κατόπιν όταν άλλαξε ο νόμος, επέλεξε η κοινότητα να στραφεί προς το γαλλικό στοιχείο και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διατηρήσει και την υποστήριξη, την οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης και να τα διατηρήσει αυτά τα σχολεία μέχρι σήμερα και να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά η πρόκληση υπάρχει, η πρόκληση είναι εκεί, διότι με την πάροδο του χρόνου και η γάμη είναι μεικτή. Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε παιδάκια ασιάτικης καταγωγής στα σχολεία μας, αφρικανικής καταγωγής στα σχολεία μας. Βέβαια είναι ελάχιστα, αλλά είναι και μια ένδειξη ότι τα σχολεία μας δεν εμπλουτύνουν μόνο τα παιδιά μας και την ομογένεια, αλλά κάνουμε και εξαγωγή του πολιτισμού μας προς τις άλλες φυλές.
0: Βέβαια.
1: Οπότε γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι το μέλλον του σχολείου, όπως το μέλλον και της κοινότητας, είναι πολύ λαμπερό.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, πολύ σωστά μιλήσατε για τον φιλελληνισμό και την εξαγωγή του πολιτισμού και το γεγονός ότι έρχονται και παιδιά άλλης εθνικότητας, μη ελληνικής καταγωγής, στα παραρτήματα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης, στα ελληνικά ημερήσια σχολεία της κοινότητας, αποδεικνύει και το υψηλό επίπεδο των σχολείων, το εκπαιδευτικό, για να το διαλέξει κάποιο παιδί που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Φαίνεται και αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Είπαμε βεβαίως ότι... κατάλαβα πλήρως τα προβλήματα, τα οικονομικά, όσον αφορά στη διατήρηση και τη συντήρηση των σχολείων αυτών που είναι το μεγάλο σας καμάρι, όπως είπατε. Και καταλαβαίνω ότι έχετε κληρονομήσει μια μεγάλη ευθύνη στην πλάτη σας. Έτσι, κατάφεραν οι προηγούμενες γενιές, μας δώσατε πολύ λιτά αλλά περιεκτικά μια εικόνα, και οι πρώτες γενιές που δημιούργησαν τις εκκλησίες και την κοινότητα και τα σχολεία, αλλά και πώς στη δεκαετία του 70 άλλαξαν τα σχολεία αυτά έτσι ώστε να έχουν και μια οικονομική χορηγία και να είναι, αν θέλετε, και πιο πολύ ενσωματωμένοι οι μαθητές στην κοινωνία του Κεμπέκ. Καταλαβαίνω όμως ότι έχετε κληρονομήσει την ευθύνη από τη μια, και από την άλλη έχετε κληρονομήσει και βασικά οικονομικά προβλήματα. Έχετε ήδη διοργανώσει ένα πλάνο για την πλήρη οικονομική σταθεροποίηση της κοινότητας? Κάπου νομίζω διάβασα ότι είπατε το πλοίο βρίσκεται ακόμη σε ταραγμένα νερά.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Κληρονομήσαμε, ας πούμε, μια κατάσταση οικονομικά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη. Και δύσκολη διότι για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά δεν θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με το παρελθόν και το πώς και το γιατί. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία είναι ότι με την καινούρια γενεά που ανέλαβε, γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά, όπως είπα νωρίτερα, τα οποία για πρώτη φορά ασχολούνται με τα κοινά, ασχολούνται με την κοινότητα, τα οποία σηκώσανε το χέρι και λένε ναι, θα πάρουμε χρόνο από τη δουλειά μας, θα πάρουμε χρόνο. Μάλιστα αυτούς τους λέω εγώ οι μοντέρνοι κλέφτες, διότι κλέβουν χρόνο από την οικογένειά τους, κλέβουν χρόνο από τη δουλειά τους, κλέβουν χρόνο από τις προσωπικές τους, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, και τον θυσιάζουν προς όφελος του ελληνισμού. Και η παροικία, βλέποντας αυτή τη νέα γενεά ηγετών, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίθηκε πολύ θετικά. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι στην πρώτη χρονιά η διοίκηση ανέλαβε ένα λειτουργικό χρέος, δηλαδή το προηγούμενο οικονομικό έτος το λειτουργικό χρέος ήταν $700,000. Όχι χρέος, έλλειμμα, συγγνώμη, το λειτουργικό έλλειμμα. Mm-hmm. $700,000, και μέσα σε ένα χρόνο με την ανταπόκριση της παροικίας έχει στραφεί, και περιμένουμε τα αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα μάλιστα, αλλά ξέρουμε ότι θα είμαστε σε θέση πλεόνασμα περίπου 500,000. Και αυτό μέσα σε ένα χρόνο, και χάρη στην ανταπόκριση και στον ενθουσιασμό της παροικίας που βλέπει τελικά τα παιδιά να σηκώνουν το χέρι και να λένε σειρά μου τώρα να αναλάβω. Και η επόμενη μας πρόκληση είναι να τροποποιήσουμε ορισμένα από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τα λοιπά, να είναι λίγο πιο σύγχρονα με την σημερινή πραγματικότητα, για να μπορέσουμε όλα τα παιδιά και όλες οι μελλοντικές γενναίες να βλέπουν την κοινότητα και να την αισθάνονται, να είναι σχετική για τη δική τους τη ζωή. Ξεχνάμε. Ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο γενικότερα, όπως και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικότερα τα θέματα στον Καναδά, βέβαια, γιατί ο Καναδάς είναι μια χώρα μεταναστείας. Όπως και η Αμερική και τα λοιπά. Αλλά και εκεί αλλάζει. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Και ένα μικρό παράδειγμα να σας δώσω. Όταν μεγάλωνα εγώ, οι ξένοι γύρω μου, εντάξει, το λέω και χαμογελάω, διότι με θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο του Χάρι Κλίν, που έλεγε οι Έλληνες είναι 20.000 και οι Καναδοί είναι 20 εκατομμύρια, αλλά αυτοί είναι οι ξένοι. Τέλος πάντων, οι ξένοι για μας τότε ποιοι ήτανε? Ήτανε οι Καθολικοί, ήτανε οι Προτεστάνοι, ήτανε όλοι οι Χριστιανοί, ήτανε όλοι, σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι κτλ. Δεν υπήρχε αυτή η πρόκληση που υπάρχει σήμερα, που οι νέοι μετανάστες έρχονται από άλλα μέρη του πλανήτη και αλλάζει ριζικά η μορφή της κοινωνίας. Και εκεί βλέπουμε ότι οργανισμοί σαν την κοινότητα του Μόντρεαλ θα είναι το μόνο σημείο αναφοράς μαζί με τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα πολιτιστικά τους κέντρα και προγράμματα που θα επιτρέψουν στα δικά μου τα αγκόνια μια μέρα όταν θα ξυπνήσουν και θα πούνε «Κάτσε εσύ, τι σημαίνει να είσαι Αγγελόπουλος, από πού προήλθε αυτό, τι εννοεί όλο αυτό». Λοιπόν, και η ταύτιση των νέων γενεών χρειάζεται αναγκαστικά κάποιο λιμάνι, κάπου να πιαστεί. Και αυτή θα είναι και θα παραμένει η κοινότητα του Μόντρια για τους κάτοικους του Μόντρια, όπως οι κοινότητες οι άλλες που βρίσκονται παντού στον κόσμο.
0: Μα έχετε πει, κύριε Αγγελόπουλε, μια ιστορία, το μέλλον μας. Αυτό είναι το σύνθημα έτσι της μεγάλης εκστρατείας σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς συνελεύσεις και ξέρω ότι υπήρξε μια αρκετά μεγάλη ταραγμένη περίοδος για την ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ. Χαίρομαι που έχουν αναλάβει νέοι άνθρωποι τα ηνία, μοντέρνοι κλέφτες όπως τους αποκαλείτε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν και ακόμα νεότερους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στον Καναδά. Εσείς ο ίδιος που από όσο γνωρίζω είστε και ένας πολύ πετυχημένος δικηγόρος, πώς καταφέρνετε ουσιαστικά να κλέψετε χρόνο για να διεκδικήσετε έτσι όλα αυτά που πρέπει να διεκδικήσετε και τους στόχους που έχετε βάλει για την ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, πώς και πήρατε αυτή την απόφαση και πείτε μας λίγο για τη δική σας ιστορία. Είναι πολύ πραγματικά εξαιρετικό το γεγονός ότι έχετε πάει, όπως είπατε, μόνο σε απογευματινό σχολείο και μιλάτε παρόλα αυτά τα ελληνικά άψογα.
1: Κοιτάξτε, είναι απλό. Η ελληνική παροικία έπαιξε μεγάλο ρόλο στο ποιος είμαι και ποιος έγινε και ποιος είμαι σήμερα. Και όπως αρχίζουμε όλοι μας και καταλαβαίνουμε, είναι η ώρα να δώσουμε πίσω. Εάν είμαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνω, έχει κάποιο λόγο αυτή η επιτυχία, δεν είναι απλά τυχαίο. Και έτσι αισθάνονται και τα άλλα παιδιά, προπαντός οι πιο νέοι, οι οποίοι έχουν καταλάβει όχι μόνο την ευθύνη και την υποχρέωση που έχουν να δουλέψουμε, να διατηρήσουμε αυτά που κληρονομήσαμε, αλλά επίσης να αναγνωρίσουμε και να δώσουμε πίσω και να πούμε ευχαριστώ. Οπότε όταν έχεις αυτό το συναίσθημα, όταν έχεις αισθάνεσαι αυτή την υποχρέωση, δεν είναι δύσκολο να βρεις χρόνο. Και το άλλο επίσης που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε την εμπειρία του νέου κόσμου, δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες έχουν αναγκαστικά γίνει πολύ πιο efficient, θα έλεγα. Δηλαδή ο χρόνος διαχειρίζεται πολύ πιο προσεκτικά. Οπότε ένα μικρό παράδειγμα. Όταν παλαιότερα, ας πούμε, γινόντουσαν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα και των Δημοτικών Συνελεύσεων, λέγαμε ότι θα ξεκινήσουμε, παράδειγμα, στις 6 η ώρα, μέχρι να μαζευτούμε αρκετοί να έχουμε απαρτία, βέσκανε 7.30, 8, και άρχιζε εκεί λοιπόν το πανηγύρι και δεν τελείωνε μέχρι 3-4 το πρωί. Και βέβαια με τόνους και με εντάσεις και με όλα που γινόντουσαν τότε. Αυτά λοιπόν δεν εκφράζουν ούτε ενδιαφέρουν τη νέα γενεά σήμερα, η οποία έχει μάθει σε ένα περιβάλλον εμπορικό, επιχειρηματικό, να δρά και να οργανώνεται διαφορετικότερα. Και εάν κατάφερα να πείσω αυτή τη νέα γενεά να πάρει τη σκετάλη και να την πάμε μαζί, γιατί εγώ είμαι ο παππούς της παρέας, να τα λέμε λίγο πως είναι τα πράγματα, αλλά κατάφερα όμως να τους παροτρύνω ή να τους πείσω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και το δεχτήκαμε βάσει σε ορισμένες δεσμεύσεις. Δηλαδή Καμία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να κρατήσει παραπάνω από δύο ώρες.
0: Το πολύ.
1: Δύο ώρες κλείνουν αυτόματα τα φώτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τι είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν.
0: Σωστά.
1: Τόσο πολύ, καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε, τα παιδιά λοιπόν αρχίζουν και εφαρμόζουν πρακτικές τις οποίες τις ζουν στην καθημερινότητά τους, στον κόσμο τον επαγγελματικό, τον επιχειρηματικό κτλ. Και φέρνουν λοιπόν αυτή την επαγγελματοποίηση προς την κοινότητα και προς την λειτουργία της κοινότητος. Και αυτό βοηθάει και εκεί βλέπουμε την ανταπόκριση, διότι και ο κόσμος λέει έχουν εξαφανιστεί οι γκρίνιες, έχουν εξαφανιστεί, έχουν πέσει οι τόνοι. Αρχίζουμε και μιλάμε για θέματα τα οποία συνήθως τα βλέπαμε και τα ακούγαμε σε άλλους κύκλους και όχι στην ελληνική κοινότητα ή ακόμα και στην παροικία. Mm. Οπότε κάτι έχει αλλάξει και ο κόσμος, στο Θεό, κάθε εκδήλωση που έχουμε κάνει, τώρα βέβαια έχουμε και το επιπλέον πλεόνασμα που λέγεται 120 χρόνια και γιορτάζουμε την επέτειο αυτή, αλλά κάθε εκδήλωση που έχει γίνει από το Γενάρη και δόθε έχει σπάσει ρεκόρ όταν τη συγκρίνουμε με παρόμοια εκδήλωση την προηγούμενη χρονιά ή στο παρελθόν. Απλά ένα παράδειγμα, κάθε χρόνο γίνεται μία εκστρατεία για τα χτίρια των σχολείων. Mm-hmm. Λοιπόν, το λέμε ένας ραδιομαραθώνιος. Ο ραδιομαραθώνιος στο παρελθόν δεν είχε ποτέ καταφέρει να ξεπεράσει τα $175,000 σε όλη του την ύπαρξη, ας πούμε, της καμπάνιας. Mm-hmm. Πέρσι φτάσανε στα $450,000. Και αυτό, ας πούμε, το κάναμε χωρίς ένα διαφορετικότερο κόπο. Απλά ο κόσμος ανταποκρίθηκε διότι το κάναμε χωρίς ένα διαφορετικότερο κόπο. Απλά ο κόσμος ανταποκρίθηκε.

0: παίζει το ρόλο του. Έχουν ήδη λοιπόν πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις. Εμείς είδαμε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Είχαμε αναρτήσει τότε και σχετική είδηση, φωτογραφία και μόνο, ήταν εξαιρετική. Την παρουσίαση του επαιτειακού λογοτύπου. Έχω δει αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία, την έχω αναρτήσει και σήμερα στο Facebook με τους παλαιότερους προέδρους της κοινότητας. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες εκδηλώσεις, γιατί είναι τα 120 χρόνια της κοινότητας και αν δεν κάνω λάθος είναι και η συμπλήρωση κάποιων χρόνων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ, 50 νομίζω, και του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, έτσι δεν είναι?
1: Τα 65 χρόνια του Αγίου Γεωργίου και τα 50 του Λαβάλ, του Αγίου Νικόλαου στο Λαβάλ.
0: 120 χρόνια της ελληνικής κοινότητας. Έχετε και ειδική επιτροπή για τις εκδηλώσεις με επικεφαλή στην αγαπημένη Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του έτους, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Κάτι, όποιος γνωρίζει την Ιουστίνη γνωρίζει, ας πούμε, με τι ενέργεια και με τι
0: δράση
1: και αποτελεσματικότητα δουλεύει.
0: Έτσι, τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι σαφώς αποτελεσματική και έχει και πάθος και πραγματικά πάρα πολύ μεράκι για αυτό που κάνει, για το να προβληθεί η ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ μέσα στο Μοντρεάλ και όχι και μόνο, και όχι μόνο στο Μοντρεάλ. Αύριο είστε καλεσμένοι στη Βουλή από την ειδική μόνιμη επιτροπή για τον ελληνισμό της Διασποράς, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος επιτροπής, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, σας έχει καλέσει και εσάς και την κυρία Φραγκούλη. Θα παρουσιάσετε λοιπόν στην επιτροπή της Βουλής τι σημαίνει ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, έτσι, και είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, γιατί όσο και να είναι μέλη ή συγκεκριμένοι βουλευτές μιας ειδικής μόνιμης επιτροπής για τον απόδημο ελληνισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα βεβαίως να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να βλέπουν και να γνωρίσουν από κοντά τους ομογενειακούς φορείς. Έρχεστε λοιπόν εσείς καλεσμένοι στην πατρίδα, στη Βουλή μας, να παρουσιάσετε το έργο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ και τα προβλήματα και τις αγωνίες και τις προκλήσεις και όλα αυτά που έχετε στόχο να κάνετε, έτσι δεν είναι, κυρία Αγγελόπουλε?
1: Βεβαίως, και είμαστε υπόχρεοι δηλαδή απέναντι στον κύριο Φόρτωμα και σε όλη την Επιτροπή και γενικότερα, διότι πρέπει να πω επίσης ότι το δημόσιο, το ελληνικό κράτος μας έχει υποστηρίξει σε συνεχή βάση. Ένα παράδειγμα είναι οι δασκάλοι που έχουμε στα ελληνικά. Έχουμε, ας πούμε, δασκάλους οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος εδώ και μας εξυπηρετούν πάρα πολύ με αυτό το πρόγραμμα. Uh-huh. Έχουμε βέβαια και μια άλλη σειρά αιτήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας, με την παιδεία, αλλά βέβαια θέλουμε επίσης να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε λιγάκι και το κομμάτι το πολιτιστικό, διότι και αυτό είναι εξίσου σημαντικό στην διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Οπότε έχουμε και θα έλεγα μάλιστα τούτο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Βρισκόταν στο Καναδά ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υπουργός Παιδείας, οι οποίοι ταξιδέψανε και ήρθαν στο Τορόντο και ήμασταν μαζί το Σάββατο στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπίσκοπου Απόστολου, ο οποίος ανέλαβε την Αρχιεπισκοπή του Καναδά. Και είχαμε την ευχαρίστηση εχθές, παρόλο που εγώ βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είχαμε την τιμή και την ευχαρίστηση να υποδεχτούμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο Μοντρεάλ. Κάνανε το γύρο των σχολείων, είδε όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά επίσης είδε και τα παιδιά τα οποία είχαν ετοιμάσει διάφορες ομιλίες και τα λοιπά. Και
0: συναντήθηκε με μαθητές, με εκπαιδευτικούς, βεβαίως. Ακριβώς. Και επισκέφθηκε νομίζω και το Πανεπιστήμιο Μαγκίλ.

0: Που έχει έτσι, λειτουργεί και η έδρα εκεί, ο Φρίξος Παπαχριστίδης, ναι, για τις σύγχρονες ελληνικές σπουδές. Ήταν πολύ σημαντική επίσκεψη. Μας είπατε ότι έμεινε έκπληκτη έτσι, από τα αποτελέσματα ουσιαστικά, βλέποντας την δουλειά που κάνετε στο κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
1: Ναι, και αυτό είναι πάντα αυτό το διαπιστώνουμε, διότι η κοινότητα του Μόντρεαλ είναι πραγματικά ιδιόμορφη απάνω σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε άλλη κοινότητα που είναι τόσο οργανωμένη, δηλαδή που παρέχει όλες τις υπηρεσίες που έχει καταφέρει να παρέχει η ελληνική κοινότητα και να έχει αυτές τις τέσσερες βασικές αποστολές, δηλαδή παιδεία, θρησκεία, πολιτιστικά και κοινωνικά. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια την καλή, ας την πούμε, τύχη που έχουμε και μία περιουσία, ακίνητη περιουσία, η οποία μας επιτρέπει στο δικό μας το χώρο να έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες κτλ. Και αυτό ενθουσιάζει οπωσδήποτε και μας κρατάει όλους
0: επίσης
1: αυτά που έχουμε κληρονομήσει.
0: Κυρία Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που μου παραχωρήσατε τόσο χρόνο και μας δώσατε μια εικόνα από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ σήμερα, πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο σας. Να ξέρετε, είναι χαρά μας και αν θέλετε το θεωρούμε και χρέος μας να προβάλλουμε τις δράσεις και τα προβλήματα και τις αγωνίες των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτό κάνουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι θεωρώ υποχρέωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας στέλνουμε πολλές ευχές. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία, Νατάσα, και θέλω να πω στο ακροατήριο και σε εσάς, όποιος θα βρίσκεται στο Μόντρεαλ και θα θέλει να υποσχεθεί και να δει από κοντά όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, να μην διστάξει, να έρθει σε επαφή μαζί μας, θα είναι τιμή μας και ευχαρίστηση.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Κάνουμε για κάθε ακροατή αυτό που κάναμε για την Υπουργό Παιδείας εχθές.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Και πάλι.
0: Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, ο κύριος Βασίλης Αγγελόπουλος. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού επηρεάζει πλέον και την Αττική, όπου πριν από λίγο εκδηλώθηκε έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι βροχές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Χαλκιδική. Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν έκκληση για προσοχή κατά τις μετακινήσεις στους δρόμους. Στην ανάγκη να παραμείνει η χώρα στην πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υπογραμμίζοντας πως κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μπορεί να αποδειχθεί εύθραστη, λέγοντας πως στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα κινείται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν θεωρείται, όπως είπε, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Προειδοποίησε επίσης ότι αν μια κυβέρνηση επέλεγε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Απίφθινε τέλος κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στρέφονται στη Νέα Υόρκη, όπου αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Εν αναμονή εξελίξεων στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, το Brent κινείται πλέον στα $101 το βαρέλι. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Με επιστολή του, ο Γάλλος Πρόεδρος προτείνει μεταξύ άλλων προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διελιστηρίων, καθώς και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως στη θέρμανση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2,21. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή παρέμβασή του για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε με νέα ανάρτησή του, καταθέτοντας προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα. Όπως σημείωσε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης το 1,80 ευρώ το λίτρο. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για τα όσα συνέβησαν στις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσει γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από λύκειο στη Μανίσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγητικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις της ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Περισσότερο θα επηρεαστούν Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αττική και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 με το αναλυτικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και παρέα με τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη και σήμερα με τη Λία Ταρούση που μας βοηθάει στο συντονισμό της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα και θα γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά όχι τόσο γνωστό χωριό της Κοζάνης, εκεί στα νότια, κοντά περισσότερο στις περιοχές της Θεσσαλίας είναι το χωριό, την Ελάτη Κοζάνης. Η Ελάτη Κοζάνης που είναι χτισμένη πολύ κοντά στον Αλιάκμονα ποταμό, μέσα σε μια περιοχή που είναι κατάφυτη από έλατα, άλλωστε από εκεί προφανώς έχει πάρει και το όνομά της, και έχει και μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των χρόνων αρκετά πίσω. Το χωριό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε εδώ στην ιστορία του, συναντάται στον κώδικα της Ζάβορδας το 1532 με το όνομα Λουζιανή. Λουζιανή λοιπόν είναι και για κάποιους η Ελάτη. Θα μας πούν περισσότερα οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι την παρουσίαση, να σας ξεναγήσουμε σε αυτό το τόπο, ο οποίος δεν είναι και αναπτυγμένος ιδιαίτερα τουριστικά, όμως αν ταξιδέψετε μέχρι εκεί πραγματικά θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι λοιπόν χτισμένο αμφιθεατρικά στο τελείωμα της πλαγιάς του βουνού, μπροστά της ένας κάμπος που έχει έτσι καλλιέργειες. Θα μάθουμε περισσότερο για το τι είναι αυτά που κυρίως καλλιεργούνται εκεί στην περιοχή, αν και από αυτό που καταλάβαμε από τους ντόπιους εκεί με τους οποίους μιλήσαμε, κατά κύριο λόγο το χωριό μπορεί κανείς να το συγκαταλέξει στις περιοχές που έχει αναπτυχθεί η κτηνοτροφία τα προηγούμενα χρόνια, και η κτηνοτροφική παράδοση του χωριού χάνεται και αυτή στα βάθη των αιώνων. Με την Ελάτη λοιπόν Κοζάνης σήμερα η εκπομπή στο χωριό, και ήδη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μπούντα που είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά, πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι κύριε Μπούντα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για το χωριό. Το χωριό το οποίο είναι ένα χωριό κατά κύριο λόγο από αυτά που συζητήσαμε κιόλας πριν βγούμε στον αέρα, ναι. Προσπαθούσα να συντονιστούμε για την εκπομπή. Έχει κατά κύριο λόγο έτσι παράδοση στην κτηνοτροφία.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 14 κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε ένα άτομο που ασχολείται με τη νοσοκομεία και άλλοι δύο τρεις. Αλλά ένας πιο επαγγελματικά. Ένα ξυλουργείο, εντάξει, και αγρότες έχουμε μερικούς.
0: Πόσοι κάτοικοι μόνιμοι ζουν σήμερα στην Ελλάδα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 180 άτομα.
0: 180 άτομα.
1: Ναι, βέβαια το καλοκαίρι μαζί με τον περισσότερο, αυτή τη στιγμή γύρω στα 180 άτομα είναι.
0: Που κατά κύριο λόγο είναι οι κτηνοτρόφοι, φαντάζομαι ότι...
1: και συνταξιούχοι.
0: Και συνταξιούχοι, έτσι από εκεί και πέρα.
1: Μεγάλη. Ναι. Το χωριό μας έχει αρκετούς σε μεγάλη ηλικία.
0: Τώρα όπως βλέπουμε χτισμένη λοιπόν, έχω μπροστά μου το χάρτη, την κάτωψη.
1: Ναι, το χωριό μας είναι χτισμένο στα ριζά του βουνού Καμβούνια. Με ψηλότερη κορυφή είναι η Βουνάσα στα γύρω στα 1615 μέτρα. Εμείς τη λέμε σημαία βέβαια. Είναι όπως είπατε κατάφυτο από έλατα, δρύς, πλατάνια. Και έχουμε και τον Αλιάκμα, από αυτή τη στιγμή έχει γίνει η λίμνη του Ηλαρίου, να είναι δεύτερη λίμνη μετά τη λίμνη Πολυφίτου.
0: Άρα δηλαδή, για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, τα Καμβούνια Όρη, το βουνό στο οποίο, στη ρίζα του οποίου είστε χτισμένοι, χτισμένο το χωριό, είναι νοτιοδυτικά.
1: Είναι τα σύνορα με Γρεβενά. Είμαστε σύνορα με Γρεβενά.
0: Σύνορα με Γρεβενά.
1: Ακριβώς, από την πλήση πλευρά είναι η Δεσκάτη Γρεβενών και ανατολικά είναι το Λουτρό Ελασσόνας.
0: Και είστε και από τις... από τις πιο κοντινές στη Θεσσαλία περιοχές της Κοζάνης και γι' αυτό το λόγο.
1: Το τελευταίο χωριό, ναι.
0: Ναι, και γι' αυτό το λόγο κιόλας από αυτά που συζητήσαμε, κατάλαβα ότι η μουσική παράδοση του τόπου περισσότερο ταιριάζει με την Ήπειρο και τη Θεσσαλία παρά με τα μακεδονίτικα.
1: Να σας πω, η περισσότερη είναι η καταγωγή από Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Στο χωριό μας. Κάποιοι είναι από την άκρη της Ριτσά που λέμε δίπλα.
0: Άρα κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι που μετακινήθηκαν.
1: Και κτίστες είχαν έρθει από την Ήπειρο και μείναν εκεί στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: κάποιοι
0: λοιπόν...
1: βέβαια διωκόμενοι και από τους Τούρκους από την παλιά εποχή και μείναν στο χωριό μας. Οπότε έχουμε τα περισσότερα ακούσματά μας είναι ηπειρώτικα και Θεσσαλία μετά λόγω της γειτνίας με τη Δεσκάτη, με τα Γρεβενά, με την... Θεσσαλία, Ελασσόνα.
0: Τώρα στις πρόσφατες έτσι άσχημες στιγμές που ζήσατε που ζήσανε στην κεντρική Ελλάδα με τις πλημμύρες, εσείς επηρεαστήκατε καθόλου?
1: Όχι, καθόλου. Δεν έχουμε πρόβλημα με πλημμύρες. Στο χωριό μας είναι στον βουνό χαμηλό, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα από πλημμύρες. Θα πλημμυρίσουμε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Εσείς τώρα ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, τι αντιμετωπίζετε κατά κύριο λόγο έτσι? Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά σας που χρήζουν διαχείρισης και πρέπει να δώσετε απαντήσεις, να δώσετε λύσεις?
1: Κυρίως είναι οι δρόμοι που δεν μας εξυπηρετούν κατά πολύ. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσβάσεις και προς Γρεβενά και προς Κοζάνη για να μεταφέρουν τα προϊόντα πιο εύκολα. Θα θέλαμε να γίνουν δύο ταμιευτήρες για να μπορούν να ποτίζουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους και τα χωράφια. Το πιο σημαντικό, να μπορούν κάποιοι χωράφια να γίνουν ποτιστικά. Βέβαια δεν έχουμε και σχολείο πλέον. Δεν υπάρχουν παιδιά ασχολίες να ασχοληθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν φύγει, δυστυχώς.
0: Τώρα πείτε μου κάτι, η πρόσβαση από ό,τι βλέπω εδώ, λογικά η πιο εύκολος τρόπος να φτάσει κανείς στο χωριό, όσο κι αν το εύκολο είναι σχετικό, είναι μάλλον μέσα από Δεσκάτη, ανεβαίνοντας.
1: Όχι. Έχουμε σύνδεση, η σύνδεσή μας είναι μόνο με Σέρβια.
0: Με Σέρβια Κοζάνης.
1: Από εκεί έρχεται τηλεφορείο κάθε πρωί, εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχεται ένα-δύο μέρες. Το χειμώνα έρχεται μόνο από εκεί γιατί λόγω των παιδιών που πάνε στο σχολείο.
0: Άρα δηλαδή.
1: Πηγαίνουν στα Σέρβια, παρόλο που η Δεσκάτη είναι πιο κοντά από εμάς.
0: Άρα είναι πολύ μακριά κιόλας να έρθει, να ανεβαίνοντας κανείς από μετέωρα. Από μετέωρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Είναι ο δρόμος λίγο δύσκολος. Έχει στροφές πολλές, είναι και κάποια απόσταση.
0: Άρα πρέπει να ανέβει κανείς βορειότερα για να κατέβει μετά νότια προς το χωριό.
1: Όχι, μπορεί να πάει μέσω. Δεν είναι, μέσω Καλαμπάκας μπορεί να πάει.
0: Και μέσω Καλαμπάκας.
1: Ναι, Δεσκάτη. Παλιουργία Ελάτη. Δεν χρειάζεται να πάει πιο νότια, πιο βόρεια για να αρχίσει.
0: Μάλιστα, ωραία. Καταλάβαμε λοιπόν και τη διαδρομή. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια ότι είστε στην καρδιά της. Ναι. Είστε στην καρδιά της Ελλάδας. Έτσι, δηλαδή, πολύ κεντρικά, ας πούμε, ναι.
1: Ναι. Στην καρδιά είμαστε, απλώς οι δρόμοι είναι λίγο δύσκολοι.
0: Και ίσως έχετε, δεν ξέρω, έχετε και θέα προς Όλυμπο καθόλου?
1: Ναι, βλέπουμε.
0: Βλέπετε τον Όλυμπο, έτσι, γιατί ο Όλυμπος είναι ανατολικά σας.
1: Και Όλυμπο και Πίνδο βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καλή θέα, αλλά και το χωριό μας είναι πανέμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι. Κύριε Μπούντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Χριστοδούλου. Είναι έτσι μεγάλη παρέα μας σήμερα των ανθρώπων που θα μιλήσουν για το χωριό σας.
1: Και
0: ελπίζω και από αυτά που θα πούμε, έτσι, όσοι μας ακούνε να καταλάβουν για την ιδιαιτερότητα εκεί του τόπου και να μάθουν πολλά για την Ελάτη Κοζάνης και να τα πούμε και στην πρώτη ευκαιρία και από κοντά.
1: Μακάρι να έρθετε, θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε που κάνετε αφιέρωμα για το χωριό μας, να ακουστούμε και να μαθευτεί και λίγο το χωριό μας, πού βρίσκεται και τι έχει και τι παρέχει. Αυτό είναι καλό για μας. Σας... Και θα σας περιμένω να έρθετε όποτε θελήσετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώς.
0: Στα ταξίδια μας λοιπόν και στην Ελάτη. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μπούντας, λοιπόν, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Πήραμε έτσι μια πρώτη γεύση από το χωριό. Ακούσατε και τις προσβάσεις, γιατί εκεί λίγο προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη, γιατί είπαμε το χωριό είναι ουσιαστικά χτισμένο στην καρδιά της Ελλάδας, έτσι, σε μια περιοχή που είναι δυτικά της, του Ολύμπου, ανατολικά των Γρεβενών, βόρεια της Δεσκάτης, υπάρχει και πρόσβαση από Καλαμπάκα Μετέωρα. Θα μάθουμε περισσότερα για το χωριό, γιατί είπαμε, έχουμε πολλούς στην παρέα μας σήμερα. Είμαι κυρία Μέρη Χριστοδούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου των Ελατιωτών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Χριστοδούλου, μίλησε μας λίγο για το σύλλογό σας. Έχω αντιληφθεί ότι το τόπο σας, παρότι είναι πολύ όμορφος και η γύρω περιοχή έχει πολλές ευκαιρίες για να κάνει κανείς και βόλτες και να μπει και σε μονοπάτια και να κάνει και περιηγήσεις και με το αυτοκίνητο, έτσι να το χρησιμοποιήσει σαν ορμητήριο. Τουριστική ανάπτυξη ιδιαίτερη δεν έχετε. Όταν όμως κάνετε τα πανηγύρια σας, υποθέτω, είναι μια καλή ευκαιρία για να μαζευτούν τουλάχιστον όσοι κατάγονται εκεί από την Ελλάδα, να βρεθούν το καλοκαίρι ίσως στο χωριό.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ελλάδας. Άκουσα ότι γεωγραφικά μας τοποθετήσατε πάρα πολύ ωραία. Βρισκόμαστε στους πρόποδες της βουνάς σας. Ζούμε σε ένα μέρος καταπράσινο, με ένα υπέροχο βουνό Παρθένο. Με το σύλλογο, από την αρχή που ξεκίνησε ο σύλλογος το 1979, πάντα είχε στο μυαλό του να δημιουργεί εκδηλώσεις με σκοπό να μην χαθούν οι ελατιώτες και ευρύτερα και ο υπόλοιπος ο κόσμος. Νομίζω είμαστε σε ένα σημείο τώρα που μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί ο σύλλογος έχει την καλή διάθεση και σχεδόν κάθε μήνα γίνονται εκδηλώσεις στο χωριό. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε εξωστρεφείς, θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος. Με την ευκαιρία να πω ότι 3-4 Οκτώβρη θα έχουμε την πρώτη υπική συνάντηση, όπου θα έρθουν αναβάτες από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε διαδρομές μέσα στο βουνό. Τέλη Οκτώβρη έχουμε τη γιορτή προβατίνας που είναι για τρίτη χρονιά. Έχουμε το πανηγύρι του χωριού, το αντάμωμα μάλλον του χωριού που γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να πω ότι είμαστε γλεντζέδες και άνθρωποι δραστήριοι. Δεν είμαστε πάρα πολύ οι μόνιμοι κάτοικοι, όμως μας στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος με την επίσκεψή τους. Οι ελατιώτες, είναι ανοιχτά τα σπίτια, θέλουμε να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, να δει πού ζούμε, πώς ζούμε, τα έθιμά μας. Και θέλουμε να δούνε και να αναδείξουμε το βουνό μας. Υπάρχουν, όπως είπατε, τα μονοπάτια. Άκουσα, μιλούσατε πριν με τον κύριο Πρόεδρο. Στο βουνό, υπέροχες διαδρομές, υπέροχη φύση, με μία θέα από το ποτάμι από κάτω που είναι σαν να είμαστε στα φιόρδ της Νορβηγίας. Δεν ξέρω αν μπορώ με τα λόγια να περιγράψω το μέρος.
0: Πολύ ωραία το περιγράφετε, γιατί το αντιλαμβανόμαστε και εμείς κάπως έτσι. Ότι πραγματικά είστε πρικισμένοι εκεί το χωριό σας και είναι παράδοξο το γεγονός, το επαναλαμβάνω, ότι τουριστικά δεν υπάρχει αντίστοιχη έτσι ανάπτυξη, εξέλιξη. Προφανώς είναι κάτι που δεν προέκυψε ως ανάγκη, γιατί κοιτάζατε τα προς το ζήν. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι.
2: Ναι, κατά βάση είμαστε ένα χωριό γεωργοκτηνοτροφικό. Όμως έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσε να έρθει σε εμάς και σε εμάς η τουριστική ανάπτυξη. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να σας αναφέρω κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τα ήθη και τις παραδόσεις του χωριού. Η ιστορία του χωριού ξεκινάει σχεδόν από το 1400, έτσι είμαστε καταγεγραμμένοι στα κοιτάπια του μοναστηρίου της Ζάβορδας, με το οποίο έχουμε άρρηκτες σχέσεις. Είναι απέναντι από το χωριό σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Οι σχέσεις που έχουμε με το μοναστήρι ξεκινάνε από πάρα πολύ παλιά, επί τουρκοκρατίας, όταν οι ελατιώτες παραχώρησαν όλη τους τη γη στο μοναστήρι προκειμένου να μην το πάρουν οι Τούρκοι, και όταν ήρθε η απελευθέρωση επέστρεψαν πίσω τα χωράφια. Οπότε αντιλαμβανόσαστε, ας πούμε, στα στοιχεία της μυθοπλασίας έχουμε κάπως φτιάξει ένα μύθο γύρω από όλα αυτά. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και μια άλλη ιδέα που θα κάνουμε πράξη με το σύλλογο. Από τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές φαντασιώσεις, θα πω μύθοι, μυθοπλασίες με φαντάσματα κτλ. Θα είναι μία από τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Ελπίζουμε να μας ακούσει ο κόσμος, ελπίζουμε να μας επισκεφτεί ο κόσμος. Εγώ θα ήθελα να μείνω πάρα πολύ στο στοιχείο ότι όλοι οι Ελαθιώτες είναι χαρούμενοι άνθρωποι, δραστήριοι άνθρωποι, θέλουν τον κόσμο, θέλουν τα γλέδια και να περνάμε όλοι καλά. Θα σας καλέσουμε και εσάς να στείτε βεβαίως, να μας γνωρίσετε και από κοντά. Μακάρι να είχαμε το
0: θέλαμε πάρα
2: οπτικό.
0: Πολύ, είναι πολύ όμορφος ο τόπος σας και βλέπω εδώ ότι είναι και πολύ ελκυστικό να κινηθεί κανείς βόρειο-δυτικά του χωριού και να φτάσει στο σημείο που βλέπει κανείς τον Αλιάκμονα και είναι η θέα εκπληκτική. Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μία αναφορά στα γεωτεκτονικά, γιατί φαίνεται πως το μέρος το δικό σας συναντιούνται δύο τεκτονικές πλάκες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι,
0: και είναι,
2: ακριβώς, ναι.
0: Και είναι, έχει λοιπόν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γεωλογικό και για όσους αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί αυτό στο γεωγραφικό χώρο είναι ακόμη πιο συναρπαστικό.
2: Ακριβώς, πρόκειται για το πάρκο του Τυφίος, έτσι έχει ονομαστεί, όπου οι τεκτονικές πλάκες Αφρικής και Ευρώπης τα πολύ πολύ παλιά χρόνια συγκρούστηκαν και ανέβηκαν προς την επιφάνεια. Υπάρχει το σημείο που μπορούν να το δούνε. Αυτό το είχε αναδείξει η συγχωρεμένη γεωλόγος η κυρία Ράσιου. Με άλλα λόγια, να σας πω ότι έχουμε όλα τα υλικά να κάνουμε πίτα. Απλά χρειαζόμαστε και κάποιον να μας βάλει στο σωστό δρόμο. Κάπως έτσι. Εντάξει. Να με το αναφέρω.
0: Διακριτικά και με προσοχή κάθε φορά, βέβαια, για να μην αλλοιώνεται η φυσιογνωμία κάθε τόπο. Αυτό λέμε εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή. Γιατί η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να υπακούει σε κανόνες σε κάθε περίπτωση.
2: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ
2: έτσι,
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
0: Θα τα πούμε από
2: πολύ
0: κοντά στο χωριό σας.
2: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Γεια σας.

0: Είπαμε ότι μουσικά η σημερινή μας εκπομπή είναι ντυμένη με υπηρώτικα τραγούδια κατά κύριο λόγο. Μας είπε και ο κύριος Μπούντα στην αρχή ότι οι κάτοικοι της Λάτης Κοζάνης κατά κύριο λόγο είναι κτηνοτρόφοι αλλά και χτίστες που μετακινήθηκαν από την Ήπειρο. Είναι λοιπόν πολύ πιο κοντά στη μουσική παράδοση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου παρά της Μακεδονίας. Μάθαμε επίσης ότι εκεί στην Ελάτη της Κοζάνης, λίγο πιο πάνω από το χωριό, συναντιούνται οι δύο μεγάλες τεκτονικές πλάκες, η Αφρικανική και η Ευρωπαϊκή, και αυτό αναδεικνύεται μέσα από μια έτσι ενημερωτική πινακίδα που έχει στηθεί στο σημείο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει και μια εκπληκτική θέα του Αλιάκμωνα ποταμού και της λίμνης που έχει δημιουργηθεί εκεί από το φράγμα. Θα ήταν νομίζω λοιπόν σκόπιμο να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την ιστορία του χωριού από τον κύριο Βαγγέλη Σιαμπανόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Κύριε Σιαμπανόπουλε, πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς προέκυψε και έχετε ασχοληθεί έτσι με την ιστορία του χωριού σας εκεί περισσότερο?
1: Από το ενδιαφέρον και από την αγάπη μου για τον τόπο, για την παράδοση, την κληρονομιά, τον πολιτισμό, την ιστορία, για όλους αυτούς τους λόγους έχω ασχοληθεί ερασιτεχνικά βέβαια, αλλά στα σοβαρά, στα σοβαρά.
0: Τι έχουμε λοιπόν να πούμε, πόσο πίσω στο χρόνο πρέπει να πάμε για να γίνει, να υπάρχει αναφορά στην Ελάτη? Ή αλλιώς Λουζιανή, σωστά?
1: Λουζιανή με το παλιό όνομα, βουλγαριστή αμπελότοπος, αμπελότοπος βουλγαριστή. Η Ελλάδα είναι ευνοημένη από τη φύση για τους εξής λόγους σήμερα. Έχει την πλάτη της αυτοθέας ελατόδαφος. Όπου δεν υπάρχει έλατο, υπάρχουν δριοδάση και πλατάνια. Είναι κατάθετος ο τόπος. Έχει τα πόδια της ο οικισμός, τον ποταμό Αλιάκμωνα, σήμερα λίμνη. Λίμνη Ιλαρίωνα. Και απέναντι ακριβώς στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνουρα, την ευλογία και την αγιάζει. Ένας πολύ καλός συνδυασμός. Βουνό, ελατόδαφος, δριοδάση, πλατάνια, λίμνη, ποταμός και λίμνη και μοναστήρι. Είναι πάρα πολύ καλά για τον οικισμό της Ελλάδας που είναι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναχειριχθεί γεωπάρκο. Ενταγμένο στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκου. Γεωπάρκο με το όνομα Γεωπάρκο Γρυβενών Κοζάνης, Παύλα Τηθίος. Τηθίος είναι το αρχαίο όνομα του ωκεανού. Υπάρχει μια αναφορά από την κυρία Ράσιου, η οποία Ράσιου ήταν αυτή που η γεωλόγος Αμερικανίδα, η οποία ήρθε εδώ να μελετήσει τα πετρώματα του Μπούρινου και της Βουνάσας και εγκαταστάθηκε στα Γρεβενά, η οποία ήταν αυτή που πρωτοστάτησε στην ανακήρυξη του νομού Γρεβενών και Κοζάνης σε γεωπάρκο. Λέει τα εξής. Μία από τις πιο σπουδαίες περιοχές στον κόσμο για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών είναι στο φράγμα του Αλιάκμωνα στη Ζάγρωτα. Είναι ακριβώς απέναντι στην Ελλάδα από τη θέση Πετρωτό. Εκεί, τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι πριν 170 εκατομμύρια χρόνια, όταν η Θεώσια τη Θείος συγκρούστηκε με τις τεκτονικές πλάκες της αρχαίας Ευρώπης. Ίχνη αυτής της σύγκρουσης υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, απέναντι εκεί που είναι οι πινακίδες, απέναντι στην τοποθεσία Πετρωτό, στο μοναστήρι της Ζάβρωτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Πιο κάτω εκεί στο φαράγγι, στο ημικυκλικό φαράγγι τη Σκήτη, πριν ο ποταμός Αλιάκμωνος και σήμερα λίμνη, μπει στο, για το φαράγγι του, για το κόκκινο φαράγγι του Φρουρίου, υπάρχει η τοποθεσία Λογκά. Η τοποθεσία Λογκά ανασκάφθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία στα πλαίσια του φράγματος Ιλαρίωνα που έγινε, για να μην πλημμυρίσει, να ανασκαφεί πριν πλημμυρίσει, και εκεί αποκαλύφθηκαν διάφορα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, για τα οποία η αρχαιολόγος, η κυρία Καραμήτρου, προϊσταμένη της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοδείων της περιοχής μας και προϊσταμένη του Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννής, είπε τα εξής, ότι αν η περιοχή για την εποχή του Καλκού είναι σημαντικά τα ευρήματα στην Ελλάδα, στη θέση Λογκάς, αν μάλιστα ανασκάπτουν τα περισσότερο, θα έδιναν καθοριστικές απαντήσεις για όλο τον ελληνισμό. Να δείτε τώρα πώς αυτός ο μικρός ο τόπος, πόσο μεγάλος είναι. Και σημείο όπου είναι μοναδικό για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών για όλο τον κόσμο, εκεί στον Αλιάκμωνα απέναντι από τη Ζάβρωτα στην Ελλάδα, και αν ανασκάπτουν περισσότερο, λίγο πιο κάτω στη θέση Λογκά, παίρνουν τα ευρήματα μοναδικά για τον ελληνισμό και για την εποχή του Χαλκού. Παράλληλα, θέλω να πω ότι εκεί στο μέσο του ποταμού, πάλι ανάμεσα δύο φαράγγια που συζητάμε, από το ημικυκλικό φαράγγι τη Σκήτη του Οσίου Νικάνουρα, πριν πούμε στο κόκκινο φαράγγι, στι 9 Οκτωβρίου του 1912, πλησιάζει ο καιρό τώρα που η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη Κοζάνη, Σέρβια, όλη η περιοχή, οι Λαζαράδες έχουν γιορτάσει την απελευθέρωση. Συνέβηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Στο μέρος του γίνονται του ποταμού, από την μια μεριά η Ζάβρουτα και την άλλη η Ελλάδα. Το μοναστήρι της Ζάβρουτας και την άλλη η Ελλάδα. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να πω ότι η μονή με την Ελλάδα ήταν συνδυασμένα όλη η ιστορία της. Η κυρία Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου λέει ότι το μοναστήρι τροφοδοτήθηκε από την Ελλάδα και η Ελλάδα τροφοδοτήθηκε από το μοναστήρι. Αλληλοϋποστηρίχθηκαν και αλληλοτροφοδοτήθηκαν. Λέω τώρα σε εκείνο το μέρος του ποταμού, ανάμεσα στα δύο τα φαράγγια, έγιναν πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Στις 9 Οκτωβρίου πήγε να περάσει η πέμπτη μοιραρχία του Μαρτιόπουλου. Το ποτάμι ήταν κατεβασμένο. Να περάσει για να περικυκλώσει το στρατό που τον είχαν και νικήσει τα στρατέματα ελληνικά στο Σαραντάβρο και αποχωρούσε από τα Σέρβια να τον περικυκλώσει από Κοζάνη. Στο πέρασμα εκείνο, στο λεύμα της ιστορίας της Ελλάδος που εξέδωσε η Βολή των Ηλίων το 1921 προς τιμή των 100 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αναφέρεται ο Κοσμάς Καραπατάκης, ένας καλόγερος, ο οποίος γεννήθηκε στο Φρούριο, δίπλα την Ελλάδα, μεγάλος στην Ελλάδα και μετά πήγε μόνος στο μοναστήρι, αναφέρεται σαν ήρωας, ποταμοβάτης και νυκτοπόρος, ο οποίος δια των ατρών των ενεργειών του βοήθησε τον ελληνικό στρατό να περάσει. Δεν μπορούσε να περάσει ο στρατός. Εκεί πνίγηκε και ο αντιπύλαρχος Κορδής από τη μεριά της Ελλάδας. Πήρε το μουλάρι, το Κοσμάς Καραπατάκης και έδειξε στο στρατό που σε ποια στιγμή να στήσει τη γέφυρα. Αυτά έτσι για την Ελλάδα τα ιστορικά. Παράλληλα, παλιότερα υπήρχε το Σχοινί, η Σπαρτίνα, το Καρούλι που περνάγαν με Σχοινί οι άνθρωποι και υπήρχαν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο μοναστήρι, από το οποίο Σχοινί πέρασαν πάρα πολύ μακεδονομάχοι, όπλα και πυρομαχικά κατά το μακεδονικό αγώνα. Όλοι οι ιστορικοί και οι ιστοριοδίτες του νομού Κοζάνης το αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο, ότι ήταν μοναδικό γιατί ήταν και κρυφά και το μοναστήρι πάντα φυλαγόταν, είχε και τις καλές σχέσεις πάντα με τις εξουσίες και πάντα μπορούσαν από εκεί και περνάγαν πάρα πολύ υλικό και ήταν μεγάλη τεράστια προσφορά και της Ελλάδας και των μοναστηριών στο μακεδονικό αγώνα.
0: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό λοιπόν μιλάτε για την ιστορία του χωριού σας που από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις.
1: Γαμπρός
0: είστε. Ακόμη καλύτερα γιατί αυτό δείχνει ότι τον τόπο τον αγαπήσατε αυθεντικά γιατί το γνωρίσατε και είδατε πραγματικά τι θησαυρούς κρύβει και τι θησαυρούς κρύβει βέβαια και η ιστορία του τόπου εκεί. Νομίζω θα τα πούμε καλύτερα όταν θα βρεθούμε και από κοντά κύριε Σκιαμπανόπουλε γιατί σιγά σιγά πείτε κάτι τελευταίο ναι, γιατί πρέπει να πάμε και στη Μονή εκεί στο μοναστήρι. Μας περιμένει εκεί ο πατέρας Διονύσιος.
1: Δύο πράγματα σήμερα στην Ελλάδα, στην περιοχή και στην Εκκονή είναι πολύ σημαντικά. Ένα είναι αυτό που ανέφερε και προηγούμενοι μελητές ότι στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 10 με 15 κτηνοτροφικές μονάδες κύρια προβατοτροφία οι οποίες είναι τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν πετύχει πάρα πολύ φοβερά αποτελέσματα στην παραγωγή του γάλακτος. Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ένα είναι αυτό δηλαδή το οποίο θέλει μια προσοχή από την πολιτεία. Το δεύτερο είναι ότι απέναντι στη Μονή εγκαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη αδελφότητα. Η Μονή στην ιστορία, σε όλη τη διαδρομή της, είχε τις κάμψεις ανόδους και καθόδους. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, από τις καλύτερες περιόδους για το μοναστήρι.
0: Μας κάνατε πάσα και για τους δύο επόμενους καλεσμένους. Δηλαδή τι να πω.
1: Να τους πείτε όμως το επόμενο καλεσμένο για την πεζογέφυρα. Γιατί γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από την Ελλάδα και από φορείς από παράγοντες της Κοζάνης και των Γρεβενών. Όλα αυτά τα περάσματα και η γέφυρα που υπήρχε να αντικαταστούν με μια πεζογέφυρα η οποία θα είναι την Ελλάδα με τη σκή του Οσίου Νικάνορα.
0: Να είναι πολύ κοντά, είναι... γιατί υπάρχει σημείο που είναι πάρα πολύ κοντά και δυστυχώς δεν έχετε πρόσβαση. Πρέπει να πάτε γύρω-γύρω. Ναι. Πρέπει να πάτε αρκετά χιλιόμετρα πιο δυτικά για να περάσετε.
1: Κορέ, μελέτη με τον αρχιτέκτονα τον κύριο Κορέ, επώνυμο σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ. Δυστυχώς η πολιτεία στάθηκε πολύ δειλή και κάποιοι άλλοι αυτό το έργο το.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάσα, όπως είπαμε, κάνατε και για τον πατέρα Διονύσιο που είναι κοντά μας ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
1: καλησπέρα,
0: τα πούμε από κοντά στο χωριό.
1: Διονύση, καλησπέρα, την ευλογία σας.
0: Και μάλιστα και για τον επόμενο καλεσμένο μας, ο κύριος Γκαραβέλας είναι αμέσως μετά, που θα μας μιλήσει, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και μάλιστα εκτός αυτών έχει και έτσι μια μεγάλη πορεία και ως ποιητής, θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι στο μοναστήρι πλέον θα πάμε εκεί στη Μονή Νικάνορος, για την οποία όλοι μας μίλησαν και για το, την ιστορία της, αλλά και για την σημασία που έχει και για τον τόπο. Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευλογείτε, καλό μεσημέρι.
0: Πατέρα Διονύση, όλοι μας μιλούν για το μοναστήρι σας και μάλιστα μάθαμε ότι πλέον εκεί υπάρχει ένα δυναμικό σημαντικό, μια αδελφότητα που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και κρατάει ζωντανό το μοναστήρι και είναι και επισκέψιμο νομίζω. Πείτε μας κάποια πράγματα λοιπόν για την Ιερά Μονή Νικάνορος, την ιστορία της και τι γίνεται σήμερα.
2: Ναι, γεια σας και από εμάς, ευλογείτε. Κοιτάξτε, ο Άγιος Νικάνορας γεννήθηκε το 1491, πριν σχεδόν έτσι 500 χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, με θαύμα του Αγίου Μινά, καθώς οι γονείς ήταν πολύ μεγάλη ηλικία και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδάκι. Παρόλα αυτά δεν σταμάτησαν να προσεύχονται καθημερινά έτσι, και να ζητούν από το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Και ένα βράδυ, όπως συνήθιζε σχεδόν κάθε μέρα η μητέρα του να προσέχεται στην ενορία του Άγιου Μινά στη Θεσσαλονίκη, της εμφανίστηκε ο Άγιος Μινάς σε όραμα και της είπε: «Η γυναίκα, η προσευχή σου, ακούς κανείς στον γύρο και θα γεννήσει τελικά παιδί και θα είναι και αγόρι και θα είναι και σκέφτος εκλογής». Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο Άγιος και πήρε το όνομα Νικόλαος. Από πολύ μικρό παιδάκι ο Άγιος, μόλις σε ηλικία 5 ετών, άρχισε να δει τα χαρίσματα που του χάρισε ο Κύριος. Όλα αυτά που έλεγε ο Άγιος Μινάς. Διάβαζε και κατανοούσε πάρα πολλές φατσαγίες γραφές. Δεν έκανε παρέα με παιδάκια που ήταν άτακτα, που φωνάζαν, ψακωνόντουσαν. Προτιμούσε, λέει, να κάθει στη σπίτι και να διαβάζει Δίους Αγίων. Δυστυχώς σε την πολύ μικρή ηλικία χάνει τον πατέρα του, επειδή ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, και μένει μόνος με τη μητέρα του. Μένει μαζί της για τα επόμενα 15 έτη, δηλαδή κλείνει τα 20 έτη ο Άγιος στην ζωή, και χάνει και τη μητέρα του και είναι πλέον ελεύθερος να πραγματοποιήσει το ποθούμενο, να γίνει μοναχός, αυτό που θέλει από μικρό παιδί. Έτσι μοιράζει την περιουσία του στοχούς, γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Νικάνορ. Σε πάρα πολύ συντομοχρονικό διάστημα, σε περίπου ηλικία 24 ετών, γίνεται και ιερέας από τον Μητροπολίτη Μάξιμο. Και έτσι αύξησε ακόμα περισσότερο τον αγώνα του και την άσκησή του. Και σε εκείνο το σημείο που του εμφανίζεται ο Χριστός σε όραμα, ενώ προσεύχεται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, και του λέει να φύγει και να έρθει εδώ πέρα στο Καλύθρα τον Όρος να σκητέψει. Το 1500, τώρα είμαστε 18. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος εδώ πέρα, κάνει υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Βρίσκει στην καρδιά του όρους του ασκηταριού που ασκείται ο Άγιος Καλλίστρατος 200 χρόνια πριν, το 1300 περίπου. Αρχίζει τον αγώνα του, έχοντας βρει και την γκάρα του Αγίου Καλλιστράτου και τα λήψη του Αγίου Καλλιστράτου. Κάθεται για 16 ολόκληρα χρόνια με πολύ μεγάλη αυστηρή άσκηση και νηστεία, καθώς έτρωγε κάστανα και ρύζι από χόρτα. Το κρεβάτι του είχε πέτρο για να ξεκουράζει για να μην κοιμάται, και με την παραμικρή αιστεία καπνού που δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα στο ασκηταριό, να φανερώνει και να μαρτυρεί ότι δεν άναβε φωτιά ούτε για να φάει, αλλά ούτε για να σταθεί. Κλείνει λοιπόν 16 ολόκληρα χρόνια και του εμφανίζεται ο Χριστός για δεύτερη φορά στη ζωή της όρμου και του λέει να ανεβεί στην κορυφή, να σκάψει σε αυτά τα παλιά χαλάσματα που θα βρει και θα βρει την εικόνα του και να χτίσει το μοναστήρι. Ανεβαίνει λοιπόν ο Άγιος με τους μαθητές του, βρίσκουν τα παλιά χαλάσματα του ναού του 1100 περίπου. Σκάβουνε και βρίσκουνε την εικόνα του Χριστού, η οποία σώσαμε και σήμερα στο μοναστήρι, η οποία είναι του 1250. Και ο Άγιος τη βρήκε το 1534, θα μείνει μυστική. Και δεν έχει πάθει σχεδόν μέχρι και σήμερα.
0: Και εκεί έτσι, λοιπόν χτίζεται το μοναστήρι.
2: Χτίζεται το μοναστήρι.
0: Το οποίο σαν, Άγιος... σαν αρχιτεκτονικό έτσι, οικοδόμημα είναι πολύ ξεχωριστό και είναι χτισμένο πραγματικά σε πάρα πολύ όμορφο σημείο. Εμείς που το βλέπουμε και ως περιηγητές αντιλαμβανόμαστε πόσο ωραίο είναι το σημείο από την καταπληκτική θέα που έχει κανείς από το μοναστήρι, βλέποντας τον Αλιάκμονα και τα γύρω βουνά, και το βλέπουμε και σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Ναι, είναι ένα κάστρο πάνω σε μια βραχονισίδα, κάπως
0: ναι,
2: έτσι,
0: ακριβώς έτσι
2: μπορούμε να χαρίσουμε. Το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο είναι ότι σώζεται ο ναός και το καμπαναριό και το ασκηταριό που είναι από την έτσι, εποχή του Αγίου. Τα υπόλοιπα ταξιστήρια είναι μεταγενέστερα λόγω του σεισμού του 95, έχουν ανακοινιστεί. Εμείς ήρθαμε μετά από, έτσι, από την ευλογία αυτή του Αγίου να μας φέρει στο μοναστήρι να συνεχίσουμε την παράδοση. Είμαστε 11 πατέρες και προσπαθούμε, έτσι, με τη βοήθεια του Αγίου για το καλύτερο δυνατό. Έτσι.
0: Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Σιαμπανόπουλος, μια προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο είναι να γίνει τελικά αυτή η πεζογέφυρα, για να μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται από την Ελλάδα να έχουν πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα.
2: Ναι, αυτό είχε προκύψει και παλαιότερα, είχε παγώσει, έτσι, για κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα θα τα πούνε και με το γέροντα να βρούνε κάποια λύση, έτσι, την καλύτερη πιστεύω δυνατή και για τις δύο πλευρές.
0: Έτσι. Επισκέψιμο είναι το μοναστήρι, επισκέψιμο είναι.
2: Ναι, ναι, το μοναστήρι κανονικά είναι επισκέψιμο. Βέβαια οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν πάνω, μένουν στους πρόποδες που υπάρχει εκεί ένα μικρό μοναστηριακό συγκρότημα, έτσι, με τον ναό του Αγίου Δημητρίου που είχε φτιάξει ο Άγιος, και μπορούν εκεί να προσκυνήσουν για να πάρουν ευλογία, το έλειψαν του Αγίου, και οι άντρες ανεβαίνουν και προσκυνάνε το σκήνομα του Αγίου, που έχουμε τη λάρνακα του Αγίου με όλο το σκήνομα μέσα του Αγίου και παίρνουν την ευλογία του και προσεύχονται.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσετε ζωντανό. Είπατε ότι έγιναν κάποιες προσθήκες λόγω των ζημιών που είχαν γίνει με το σεισμό του 95. Σε κάθε περίπτωση, ναι, βέβαια είναι ένα κτίσμα το οποίο χρειάζεται συντήρηση και χρειάζεται τη δουλειά από όλους, έτσι, για να μείνουν τα πράγματα όπως είναι.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει δουλίτσα πολύ και γι' αυτό κιόλας στο Θεό αφαιρώνουμε τα νιάτα μας, έτσι, και όχι τα γιορτιά μας, ναι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και υλικά αλλά και πνευματικά όσο μπορούμε, έτσι, να προσευχηθούμε και να, έτσι, για τον κόσμο και για μας, να μας βοηθάει ο Θεός.
0: Πατέρα Διονύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη να ευχηθώ και στην πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε από κοντά στο μοναστήρι.
2: Σας καλή δύναμη, να είστε καλά, χάρηκα, καλή δύναμη, ευλογείτε.

0: Τούτος ο τόπος μάτια μου που μοιάζει ξεχασμένος είναι από τον ίδιο το Θεό χιλιοευλογημένος. Είναι ένας στίχος από ένα ποίημα του Κώστα Γκαραβέλα που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και είναι κτηνοτρόφος εκεί της περιοχής και γράφει ποίηματα. Προφανώς τον εμπνέει και ο τόπος του, το τοπίο, η σχέση των ανθρώπων, η λίμνη, το μοναστήρι, οι εικόνες αυτές που βλέπει κανείς μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Γκαραβέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την χιλιόμορφη Ελάτη Κοζάνης.
0: Κτηνοτρόφος κατά κύριο λόγο λοιπόν και ποιητής, αλλά πείτε μου λίγο για την παράδοση την κτηνοτροφική του χωριού. Είναι τόσο ισχυρό νομίζω αυτό το αποτύπωμα που είναι απόλυτα δικαιολογημένο το γεγονός ότι εμείς σήμερα στην εκπομπή μας παίζουμε τραγούδια κυρίως υπηρώτικα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το χωριό μας είναι στο νοτιότερο άκρο του νομού Κοζάνης. Έχει ακούσματα από παντού, θεσσαλικά, μακεδονικά, υπηρώτικα, αλλά επειδή είναι απομακρυσμένο, φανταστείτε τα παλιότερα χρόνια όταν δεν υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ο κόσμος ήταν φυσικό και επόμενο να ασχολείται μόνο με την κτηνοτροφία. Επειδή υπήρχαν οι προϋποθέσεις, υπήρχε μια βοσκοϊκανότητα απίστευτη και μια βιοποικιλότητα σπάνια, κυρίως για βίδια, αλλά και πρόβατα. Και ζούσαν όλοι οι άνθρωποι σχεδόν με την κτηνοτροφία. Και μικρό ποσοστό με την γεωργία.
0: Σήμερα πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν μείνει στο χωριό?
1: Επειδή ήταν πάρα πολλοί και ένα ποσοστό κρατήθηκε, παραμένουν πάλι σχετικά πολλοί. Είναι 15 κτηνοτροφικές μονάδες αυτή τη στιγμή ενεργές.
0: Με ένα δυναμικό περίπου, ξέρω ότι σας έχει χτυπήσει αυτή η ιστορία με την ευλογιά και εσάς.
1: Ναι.
0: Τι δυναμικό έχουν σήμερα οι μονάδες και τι ζητήματα αντιμετωπίζετε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και είπαμε κιόλας να σταθούμε λίγο σε αυτό στην κουβέντα μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ευλογιά στην Ελάτη δεν φάνηκε. Φάνηκε όμως στο νομό Κοζάνης. Δεν μας έχει επηρεάσει εμάς ως χωριό, αλλά ως νομό έχουμε εδώ και ένα χρόνο ζούμε σε καραντίνα. Δεν επιτρέπεται να βοσκούν τα ζώα έξω. Υπάρχει μεγάλο κόστος. Δεν ξέρω, δεν θα αντέξουμε άλλη χρονιά τέτοια. Πρέπει να πάρουν μέτρα και έπρεπε ήδη να πάρουν μέτρα, να έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή. Βασανίζει την κτηνοτροφία 2 χρόνια τώρα η ευλογιά.
0: Άρα εσείς λοιπόν έχετε τα ζώα σας εκεί, λέτε ότι δεν σας έχει επηρεάσει, δεν έχει χτυπηθεί η Ελάτη, αλλά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων αντιμετωπίζετε προβλήματα στην διακίνηση των προϊόντων σας.
1: Όχι τόσο η διακίνηση, γίνεται κανονικά στο κόστος της καθημερινότητας, επειδή είναι μέσα έγκλειστα τα ζώα.
0: Σωστά.
1: Και δεν πάρθηκαν ανάλογα μέτρα στήριξης. Είναι ένας χρόνος τώρα, δεν αντέχει τη δεύτερη περίοδο τέτοια. Τι είναι το πρόβλημα? Κατά τα άλλα, εντάξει.
0: Έχετε ζώα, τι ζώα κυρίως είπατε, πρόβατα, κατσίκια?
1: Τώρα αυτή την εποχή, για λόγους που, ότι δεν ήταν εμπορεύσιμα τα γίδια, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν και τώρα έχουμε σχεδόν όλοι πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε γύρω στις 4.000 με 5.000 πρόβατα.
0: Παράγωγα των ζώων, έτσι, γάλα, τυρί, γιαούρτι, είναι μέσα σε αυτά που παράγει ο τόπος, προφανώς.
1: Κοιτάξτε, τα γάλατα φεύγουν από εδώ, είναι κάπου 1.300 με 1.400 τόνοι ετησίως γάλα. Φεύγουν και πάνε στα γειτονικά χειροκομεία της Ελασσόνας και των Τρικάλων. Είναι όμως πολύ καλά τα γάλατά μας, γιατί είναι τόπος καλός. Είναι ήμερος τόπος, η βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά σπάνια και έχει εξόχως ποιοτικά προϊόντα. Αυτό είναι, το ομολογούν οι πάντες. Και τα κρέατα επίσης είναι καταπληκτικά. Και κρατήθηκε ο κόσμος σχετικά σε σύγκριση με άλλα χωριά μας είναι περισσότεροι εδώ πέρα, και ως μονιμικάτοικοι αλλά και ως κτηνοτρόφοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή το βασικό επάγγελμα του χωριού είναι η κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα. Τώρα υποθέτω πως όταν μιλάμε λοιπόν για την Ελλάδα και για την κτηνοτροφία, όταν θα έρθουμε εμείς εκεί και θα κάτσουμε σε μία από τις ταβέρνες, τις ψισταριές εκεί του χωριού να φάμε, θα φάμε τοπικά προϊόντα, έτσι.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα το κατεξοχήν δικό μας προϊόν σε κρέας είναι η προβατίνα. Η προβατίνα στην γάστρα είναι ό,τι καλύτερο. Όποιος έχει δοκιμάσει δεν τρώει άλλο κρέας. Φυσικά θα φάτε τα τυριά, γιατί υπάρχουν σπίτια που κάνουν και τυριά, κυρίως λίγα για τον εαυτό τους, αλλά και για καμιά ταβέρνα εδώ γύρω στο χωριό μας. Ό,τι θα φάτε θα είναι ντόπιο εδώ πέρα.
0: Μπορούμε και να αγοράσουμε και όλα τα προϊόντα αυτά για να τα πάρουμε πίσω στην πόλη.
1: Υπάρχουν σε έναν βαθμό υπάρχουν, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκαραβέλα, να κλείσουμε με ένα ποίημα δικό σας. Να μας απαγγείλετε κάτι για να πάμε και στην τελευταία μας επικοινωνία, γιατί περιμένει και ο κύριος Μανισιώτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν με βρίσκεται. Θυμόμαι σε όλο αυτό λίγο, αν θέλετε να ψάξω, να βρω το... Θέλετε να πούμε, έχω ένα για τον Γέρο Τσέλιγκα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάει καιρός. Δεν φάνηκε εδώ το Τσελιγκάτο. Εδώ στην Κόρδα την Τρανή, στα έλατα από κάτω. Ο στάλος πια ερήμωσε. Χορτάριασε το γρέκι. Πάει καλύβα, έπεσε. Σκούριασε το τουφέκι. Οι βρύσοι όπου ξεδίψαγαν άνθρωποι και κοπάδια τώρα δεν έχουν πια νερό. Είναι κουπάνα άδεια. Πιο πέρα η γαλαρόστρουγκα και εκείνη πια φθαρμένη. Να έρθει η ώρα για άρμεγμα, μάταια περιμένει. Δίπλα μια γλίτσα σκαλιστή, ένα παλιό τσουκάνι, ένα τριμμένο σάισμα και ένα ταλαγάνι. Απείραστο όπως στάθησε ο Τσέλιγκας μια μέρα, παρούσε πως θα ξαναρθεί την άνοιξη εδώ πέρα. Να βόσκει το κοπάδι του παίζοντας στη φλογέρα. Ψηλά στις μπνά. Παρούσε πως θα ξαναρθεί την άνοιξη εδώ πέρα. Να βόσκει το κοπάδι του παίζοντας στη φλογέρα.

0: Πότε από πρόβατο παλιό και πότε από σγουράδα. Πέρα μακριά να ακούγεται σαν γλυκό τραγουδάει από την Λάκα την Τρανή μέχρι το Μέγα Πλάι. Έτσι περνούσε μια ζωή, άσπρισαν τα μαλλιά του, παρέα με τα πρόβατα και τα πιστά σκυλιά του.
1: Ποίηση Κώστα Γκαραβέλα λοιπόν, και με αυτή την αίσθηση που άφησε, το ποίημα του Κώστα του Γκαραβέλα, η αίσθηση αυτή που έδωσε έτσι, είναι για κάποια πράγματα που αλλάζουν εκεί στη φύση, τους τόπους αυτούς που είναι απομακρυσμένοι, που είναι απομονωμένοι. Οι τόποι αυτοί που κάποτε ήταν γεμάτη ζωή και σιγά σιγά τις προηγούμενες δεκαετίες άρχισαν να ερημώνουν. Παρότι υπάρχει ακόμη ζωή στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και είναι και πολλοί αυτοί που έφυγαν για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, άφησαν πίσω τον τόπο τους. Γιάννης Μανισιώτης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Από την Ελλάδα λοιπόν ο κύριος Μανισιώτης έφυγε κάμποσα χρόνια και στα καράβια έκανε και στη Γερμανία δούλεψε. Και έφτασε η στιγμή που γύρισε πίσω, επέστρεψε. Κύριε Μανισιώτη, μιλήστε μας λίγο για την Ελλάδα των παιδικών σας χρόνων. Από ό,τι ξέρω 19 χρονών μεταναστεύσατε.
2: Ναι. Λίγο πριν πάω στρατιώτη, στο 72 έφυγα από εδώ. Έμεινα χρόνο στη Βέρεια, μετά πήγα 2,5 χρόνια στρατιώτης και μετά έφυγα στα καράβια.
1: Άρα λοιπόν από τη δεκαετία του 70, έτσι, έχετε αφήσει πίσω.
2: Από το 72 είναι που έφυγα από το χωριό και γύρισα το 18.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε τότε να φύγετε? Κτηνοτροφία υπήρχε.
2: Ήταν, αλλά δεν την ήθελε η νεολαία την εδώ. Κάναμε κι εμείς μια επανάσταση αυτή την εφηβική που λένε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν θέλαμε κάτι άλλο.
1: Θέλετε να δείτε, να δείτε και άλλους τόπους, να ταξιδέψετε αλλού.
2: Ναι, και άλλους τόπους. Εμείς τότε για να κατεβούμε στα Σέρβια πρέπει να περνάς περιοδεύοντας στο στρατό, αλλιώς δεν μπορούσες να κάνεις τι. Ήμασταν απομονωμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Και θέλω μετά να δούμε νέο κόμμα, νέους ορίζοντες, όπως για παράδειγμα εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στους τόπους που πήγα με τα καράβια για να δω η Ιαπωνία, Αμερική, Αφρική όλα. Έτσι, θέλαμε να φύγουμε, να κάνουμε και δεν μας άρεσε και η κτηνοτροφία και η γεωργία του. Ας πούμε, η γεωργία δεν
1: δίνει
2: τίποτα.
1: Ναι. Τώρα, τι θυμάστε λοιπόν από την Ελλάδα των παιδικών σας χρόνων, πριν φύγετε?
2: Ήταν άλλος. Φτώχεια είχαμε, αλλά είχαμε και αυτό τα παιχνίδια μας τα τέτοια. Γιατί δεν είχαμε ούτε ρεύμα, το 68 ήρθε το ρεύμα στο χωριό, ούτε τηλεόραση, και μετά που έπαιρνε και κανένας τηλεόραση δεν είχε κεραία και δεν πιάνε, όλα χιόνια ήταν. Εγώ για παράδειγμα τηλεόραση είδα το 70. Είχα πάει στη Βέρεια, όπως πηγαίναμε και δουλεύαμε στα χωράφια και μετά μόλις βγάζαμε ένα μεροκάματο πηγαίναμε σινεμά συνέχεια.
1: Φύγατε λοιπόν, ταξιδέψατε, μείνατε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία τι δουλειά κάνατε αλήθεια?
2: Στη Γερμανία δούλευα στο εργοστάσιο που κατασκευάζει τα Clark. Αυτά τα ανυψωτικά μηχανήματα.
1: Ναι. Οπότε ως συνταξιούχος πλέον επιστρέψατε.
2: Ναι, μόλις έκλεισα 65 και 7 μήνες στη Γερμανία μου έδωσε την σύνταξη.
1: Και γυρίσατε λοιπόν στον τόπο σας. Χρειάστηκε να κάνετε κάτι για να ζήσετε εδώ? Είχατε οικογένεια, αφήσει πίσω, τι?
2: Όχι, είμαι εργένης, δεν παντρεύτηκα ποτέ.
1: Α, μάλιστα, να μια άλλη ωραία ιστορία ζωής λοιπόν.
2: Ναι.
1: Γυρίσατε λοιπόν στον τόπο σας και βρήκατε το πατρικό σας σπίτι εκεί, έτσι?
2: Ναι.
1: Είστε μεγάλη οικογένεια?
2: Εμείς ήμασταν 8 αδέρφια.
1: 8 αδέρφια.
2: Ναι, 4 αγόρια, 4 κορίτσια. Και σκορπίσαμε όλοι.
1: Το χωριό λοιπόν σήμερα πώς σας φαίνεται μετά από τόσα χρόνια στην ξενιτιά?
2: Τώρα ερημιά, είμαστε σχεδόν όλοι συνταξιούχοι. Να είναι 50 άτομα κάτω των 50 ετών.
1: Παρόλα αυτά όμως κάποιες αφορμές έτσι για να συναντιέστε, είτε το καλοκαίρι.
2: Όχι, από τα άλλα τα χωριά είμαστε καλύτερα εμείς από εδώ μέχρι τα Σέρβια, ξέρω εγώ. Γιατί εμείς τώρα έχουμε και 3 μαγαζιά για να πας να πιεις καφέ.
1: Έχεις την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έχει ζωή κανονικά και έχει και πανηγύρια, ξέρω. Έχει και εκδηλώσεις. Και, το, ναι. και στην αρχή του χρόνου κάνετε εκεί παραδοσιακές εκδηλώσεις.
1: Το αντάμωμα. 1.200 εισιτήρια, έχει.
0: Μάλιστα. Στο αντάμωμα τι γίνεται αλήθεια εκεί?
1: Το αντάμωμα είναι το αρχές πριν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Να σκεφτείτε, φέτος είχαν πάνω από 1.200 εισιτήρια μόνο.
0: Α, είναι δηλαδή μια κανονική μεγάλη γιορτή, έτσι.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Είναι φημισμένο το αντάμωμα.
0: Με μουσικές και τραγούδια. Πόσο κρατάει το αντάμωμα?
1: Χορεύαν μέχρι την άλλη μέρα η ώρα 7.30 φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Όλη τη νύχτα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Θα θέλαμε να το ζήσουμε.
1: Από χορό πάμε καλά.
0: Θα θέλαμε να το ζήσουμε.
1: Ναι. Κύριε... Να έρθείτε μια φορά και ναι.
0: Κύριε Μανισιώτη, θα τα πούμε από κοντά λοιπόν και θα χορέψουμε παρέα. Αυτό. Αυτό πρέπει να υποσχεθούμε.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

Κάναμε έναν όμορφο κύκλο τηλεφωνικών έτσι, επικοινωνιών σε αυτή την εκπομπή. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά και είχαν να μας πούν πολλά πράγματα για το χωριό τους. Την Ελάτη Κοζάνη σήμερα. Αυτό το χωριό γνωρίσαμε. Γνωρίσατε εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Εκεί στην καρδιά της Ελλάδας, δυτικά του Ολύμπου, ανατολικά των Γρεβενών, πολύ κοντά στη λίμνη που έχει σχηματίσει ο Αλιάκμονας ποταμός με το φράγμα, σε έναν τόπο καταπράσινο, έλατα, πλατάνια, οξιές, και μπροστά στο χωριό που είναι χτισμένο στη ρίζα του βουνού, ο κάμπος με τα χωράφια και με τα σημεία που βοσκάνε τα πρόβατα. Εκεί είπαμε μια παράδοση πολύ μεγάλη, κτηνοτροφική του χωριού. Την αναδείξαμε και αυτή από την εκπομπή μας στο χωριό σήμερα, 3η 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση που μας βοήθησε στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα που είχαμε και τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να ευχηθώ να κυλήσει πολύ καλά και το υπόλοιπο της μέρας σας. Θα δώσω ραντεβού για την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Έρχεται δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, μάλλον η Φούλη Ζαβιτσάνου στο δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά, και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θα έχετε πολλούς λόγους για να παρακολουθήσετε όλο μας το πρόγραμμα και τις επόμενες ώρες. Γεια χαρά!

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εξώδικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και η επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε, δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε ένα κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερα, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πούσουν ξένα το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά, και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας, και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι, αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια, και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, και πόσο σοβαρή είναι για εμάς. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει. Μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ γιορτάζει σήμερα και κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Προέρχεται από τη λέξη φώκη που σημαίνει η φώκια. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΦΟΚΑ. Από εκεί και πέρα έχουμε επετείους, έχουμε αρκετές επετείους. Έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα μετακίνησης χωρίς αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι πολλοί το τηρούν αυτό, σίγουρα όχι εγώ. Αντικειμενικά, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών δηλαδή, όχι τίποτε άλλο. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου, είναι η ημέρα των Hobbit, είναι η παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, η παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Όλα αυτά σήμερα. Και ας πάμε πίσω στο χρόνο, όπως συνήθως κάνουμε, ξεκινώντας από το 1789, όταν οι Ηνωμένες Δυνάμεις των Ρώσων και των Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας, είναι στη σημερινή Ρουμανία, Μολδοβλαχία, Μολδαβία, συγγνώμη. Ο Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ». Κόμπουργκ ήταν ο στρατηγός Ιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων σε εκείνη τη μάχη. 1912 καταπλέει στον Ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Είχε κατασκευαστεί στη Γαλλία, νομίζω στα ναυπηγεία της Τολούζης, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, και έχει μείνει στην ιστορία ως το πρώτο υποβρύχιο το οποίο έβαλε με τορπίλη εναντίον πολεμικού πλοίου. Αυτό συνέβη κοντά στα Δαρδανέλια, αν θυμάμαι καλά, την ίδια χρονιά, το 1912, αλλά η βολή ήταν άστοχη, η απόσταση λέει ήταν 500 μέτρα, δεν πέτυχε το τουρκικό σκάφος, η τορπίλη έπαθε αφλογιστία και πήγε και έπεσε λέει λίγο πιο πέρα. Τα τουρκικά καταδρομικά, τουρκικά πλοία περάσανε πάνω από το Δελφίν, το οποίο ήταν από κάτω, αλλά εκεί το υποβρύχιο αυτό στους ελιγμούς που έκανε πήγε και προσάραξε στα βαθύ της Τενέδου, αν θυμάμαι καλά η Τένεδος πρέπει να ήταν, και αναγκάστηκε να ρίξει αυτά τα βάρη ασφαλείας για να αναδυθεί στην επιφάνεια και από εκεί πήγε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας εδώ πέρα για επισκευές και ούτω καθεξής. Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω έχω δει να έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια μάχη, να έχει παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. 1964, ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό προκαλεί την έντονη αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έγινε, χρειάστηκε να περάσουν από το 64 στο 2012-14, δηλαδή να πάμε στα μνημόνια, για να ενοποιηθούν τα 100 και πλέον ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία που είχε η χώρα. Κάθε επάγγελμα είχε και το δικό του ταμείο, φυσικά τα επωνομαζόμενα ευγενή ταμεία τραπεζοϋπαλλήλων, δημοσίου και ούτω καθεξής. Ήταν αυτά τα οποία είχαν το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, έδιναν τις καλύτερες συντάξεις και ούτω καθεξής. Από τότε μπήκαν κάποιοι κοινοί κανόνες και σήμερα έχουμε τον ΕΦΚΑ. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. 2010, ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας
η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Να πούμε ότι στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φάραντεϊ, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα, θα έλεγα ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες ever που λέμε σε όλους τους αιώνες. Υπήρξε ο πρώτος. Η ιστορία του καταρχάς, πριν αρχίσω να λέω το τι έκανε, είναι εκπληκτική, και αυτό γιατί ο Μάικλ Φαραντέι, ο οποίος γεννήθηκε στο νότιο Λονδίνο, ήταν γόνος οικογένειας που ανήκε στην εργατική τάξη της εποχής. Ο πατέρας του ήταν σίδερας. Ακολουθώντας τη μοίρα όλων των παιδιών της κοινωνικής του τάξης, έλαβε ελάχιστη μόρφωση και σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να δουλεύει ως βοηθός ενός βιβλιοδέτη της περιοχής, θέση την οποία διατήρησε για κάπου 7 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου διάβασε αρκετά από τα βιβλία που περνούσαν από τα χέρια του, κυρίως επιστημονικού περιεχομένου, και με αυτόν τον τρόπο ενημερώθηκε εκτενώς για τις εξελίξεις της εποχής στους τομείς της φυσικής και της χημίας. Παράλληλα ξεκίνησε από μόνος του να εκτελεί απλά πειράματα, π.χ. χρησιμοποιώντας παλιές φιάλες και κομμάτια ξύλου. Με αυτά κατασκεύασε μία αυτοσχέδια ηλεκτροστατική γεννήτρια. Αργότερα ανέπτυξε μία ασθενή βολταϊκή στήλη με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποίησε μία σειρά ηλεκτροχημικών πειραμάτων. Είναι ο άνθρωπος ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε τη βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831 αυτό, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης το 1833 και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 1845. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στην μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών Φάραντ. 1918, Χαν Σόλ γεννιέται, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκορόδο, ο οποίος εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία το 1943. 1957, γεννιέται ο Νικ Κέιβ, ο Αυστραλός ρόκερ. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Παλαιολόγος ο 7ος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου ή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν προτιμάτε, ή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός όρος. 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα, είναι ο βασιλιάς των Ζουλού, που από φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτίου Αφρικής. Είχε γεννηθεί το 1787. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας, σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στα βόρεια της Ευρώπης, σε μια σκανδιναβική χώρα, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής εκεί πέρα, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Ελπίζω, πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, «Καλοκαίρια και βροχές». Μια και έχουμε βροχή σήμερα στην Αθήνα, νομίζω ταιριάζει. Και καλοκαίρι, υπό την έννοια ότι η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή, 20-25 βαθμούς, νομίζω είναι μια πολύ καλή θερμοκρασία.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει σήμερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά, συγκεκριμένα στην μακρινή αλλά πάντα φιλόξενη Φινλανδία, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, τον ομογενή κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλο. Είναι εκεί για πάνω από μισό αιώνα, αν θυμάμαι καλά, τον καλωσορίζω. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό. Για πέστε μας, εμείς στο νου μας, η Φινλανδία είναι η χώρα με τα χιόνια, το κρύο. Πώς είναι ο καιρός αλήθεια αυτή την εποχή εκεί?
1: Εντάξει, στη Φινλανδία έχουμε 4 εποχές. Τώρα είναι φθινόπωρο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνέχεια βροχές. Σήμερα έχει ηλιακάδα, έχει ήλιο, αλλά η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς περίπου. Αλλά είναι ωραία. Έτσι αλλάζει η εποχή. Το καλοκαίρι τελειώνει και αρχίζει φθινόπωρος. Και μετά αρχίζει ο βαρύς χειμώνας.
0: Το καλοκαίρι η μέση θερμοκρασία στη Φινλανδία πού περίπου κυμαίνεται?
1: Εντάξει, στη Φινλανδία αν είναι 25 βαθμούς, λέμε καύσωνα. Ναι, συνήθως είναι από 20 μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι από 20 μέχρι και 30 κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι παραπάνω.
0: Το αισθάνεστε σαν καύσωνα δηλαδή ή όχι, έτσι απλώς το λέτε?
1: Φυσικά, αλλά είναι φυσικά για τους Φιλανδούς, είναι ζέστη, είναι αρκετή ζέστη φυσικά. Άσχετο αν ταξιδεύω στην Ελλάδα για να πάρει στους 40 βαθμούς, αλλά εδώ αν έχει 25 βαθμούς λέω, πολύ ζέστη. Και λέω, γιατί θα πάτε στην Ελλάδα τότε στους 40 βαθμούς? Αλλά είναι ωραία, ωραία είναι.
0: Ναι. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στον καιρό, να ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος προσαρμοζόμενος στον τρόπο ζωής και το κλίμα του Βορρά, κάποιος, ένας Έλληνας ας πούμε, στην Φινλανδία?
1: Κοιτάξτε, ένας Έλληνας στην Φινλανδία που θα έρθει στην αρχή φυσικά αντιμετωπίζει το κρύο με διαφορετικά. Το πρόβλημα δεν είναι το κρύο, είναι το ρουχισμός. Αν έχεις καλά ρούχα δεν κρυώνεις. Yeah. Τα σπίτια είναι ζεστά, είναι μια χαρά. Αλλά είναι ότι έξω, να κυκλοφορείς έξω έτσι βόλτα, είναι δύσκολα. Τώρα το φθινόπωρο που αρχίζουν οι βροχές και αυτά, και το Νοέμβριο ειδικά που είναι η πιο σκοτεινός μήνας και βροχές συνέχεια, είναι καταθλιπτικό, όπως το λένε.
0: Βλέπεις,
1: δεν κυκλοφοράει κόσμος έξω. Αλλά το ωραίο είναι ότι στα σπίτια μέσα έχει ζέση, αν έχεις καλή παρέα, είσαι μέσα, παίρνεις από καλή κρασί, ψήνεις μερικά κάστανα και περνάς καλά.
0: Σωστά. Μόνο που δεν ξέρω, ίσως αυτός είναι και ο λόγος που νομίζω ο αλκοολισμός είναι κάπως μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε χώρες όπως η Φινλανδία, στο Βορρά. Είναι το κλίμα δηλαδή που αναγκάζει τον κόσμο να μένει μέσα και εκεί δεν έχουν, ας πούμε, λίγα πολλά πράγματα να κάνουν. Ένα από αυτά είναι το να πίνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι τόσο σχετικό αυτό. Κοίταξε, η Φινλανδία ακόμη και το καλοκαίρι που έχει καλό καιρό, μετά τη δουλειά τους πάνε σπίτι, κάθονται, διαβάζουν, ψάχνονται, μελετάνε. Πώς το λένε, είναι... Ναι.
0: Διαβάζουν, θέλετε να πείτε. Διαβάζουν.
1: Ναι, δεν είναι κόσμος του καφενείου που λέμε. Yeah. Ενώ εμείς οι Έλληνες, και εγώ σήμερα ήμουν σε ένα ελληνικό καφενείο, 5-6 Έλληνες εκεί πέρα, ξέρεις, συζήτηση για όλα τα θέματα.
0: Πολιτικά, ποδοσφαιρικά, να φανταστώ.
1: Ναι, όπως στην Ελλάδα συνήθως, ναι. Αλλά ο Φιλανδός δεν θα πάει στο καφενείο θα πάει στο καφενείο να πιει κανένα καφέ με το φίλο του, ή θα πάει να φάει, αλλά συνήθως ο Φιλανδός διαβάζει πολύ. Εγώ σήμερα με τη γυναίκα μου κυκλοφόρησε ένα βιβλίο προχθές και σήμερα το πρωί ήταν στην τηλεόραση για το θέμα του βιβλίου και μου λέει, πάμε να το αγοράσουμε. Πήγε κατευθείαν, το αγόρασε. Οπότε το βράδυ θα διαβάζει.
0: Α, μάλιστα. Κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, ας πούμε, νομίζω ότι από πλευράς αναγνωσιμότητας βιβλίων και τα λοιπά είμαστε πολύ χαμηλά.
1: Πολύ πίσω είμαστε. Ναι, κοίταξε, φταίει και είναι και ο καιρός φυσικά. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Θα κάτσεις στο καφενείο, θα έρθουν οι φίλοι σου, θα μιλήσουμε με τις ώρες με καφέ και ή καμιά καραμποτό, αλλά μπορείς να καθίσεις και έξω στο καφενείο. Εδώ στη Φιλανδία είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχουν χώροι να πας σε ένα καφενείο, παραδείγματος χάρη, με τους φίλους σου να κάτσεις για ώρες. Θα πιεις το καφέ σου, θα έρθουν να σου πάρουν το φιλτζάνι ή θα παραγγείλεις κάτι ακόμη και σου πούνε σε οικοφύγια.
0: Δεν κάθεσαι με τις ώρες, έτσι, μισή ώρα το πολύ και...
1: Ευτυχώς έχουμε ένα κριτικό, το καφετίνο, το οποίο μαζεύονται Έλληνες, συχνάζουν Έλληνες, οπότε εκεί γίνεται πηγαδάκι που λένε.
0: Εκεί έχετε αλλάξει τους κανόνες δηλαδή, τους έχετε κάνει ελληνικούς.
1: Κοίταξε, να ξεφύγουμε λίγο από τη ρουτίνα της Φιλανδίας.
0: Σωστά. Και μια και αναφερθήκατε στο καφενείο και στους άλλους Έλληνες που είναι εκεί, για πέστε μας λίγο για την ελληνική κοινότητα του Ελσίνκι, της Φιλανδίας γενικότερα, πόσο οργανωμένη είναι, πόσα μέλη αριθμοί, ποιος είναι ο βασικός της ρόλος στην καθημερινότητα των ομογενών.
1: Δεν ξέρω, ο Σύλλογος Ελλήνων Φιλανδίας ήταν παλιά ελληνική κοινότητα Φιλανδίας, πριν γίνουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποτελείται από 180 μέλη περίπου. Έχει δραστηριότητες, είναι νηπιαγωγείο, σχολείο δημοτικό, γυμνάσιο. Δηλαδή έχει τάξεις. Έχει μετά διδασκαλία ελληνικών χωρών, διδασκαλία μουσικής και γίνεται όχι σε ένα χώρο που έχει τις Κυριακές. Τώρα δυστυχώς είχαμε ένα χώρο το οποίο ήταν κάθε Σάββατο, τώρα το αλλάξαν το κτίριο αυτό, το επισκευάζουν, οπότε μας στείλανε σε ένα άλλο χώρο ο οποίος είναι μόνο τις Κυριακές. Αλλά υπάρχουν και απογεύματα, καθημερινές άλλες μέρες, το οποίο ο δάσκαλος γυρίζει σε 5-6 διαφορετικά σχολεία για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσης.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος είναι ιδιόκτητος της κοινότητας ή της το έχει παραχωρήσει το...
1: Είναι της πόλης, η οποία η πόλη είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει κάποιο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Για διδασκαλία της γλώσσης, μητρικής γλώσσης. Είναι και υποχρεωμένη να πληρώσει και δάσκαλο. Οπότε τα πιο πολλά έξοδα... Όπως και στην Ελλάδα που έχουν, είναι κάπου 15 φιλανδικά σχολεία. Και στην Αθήνα έχει και στη Ρόδο έχει 3, στην Κρήτη έχει και σε πολλά άλλα νησιά που είναι Φιλανδοί.
0: Σοβαρά.
1: Μένουν Φιλανδοί δηλαδή. Οπότε η πόλη λέει κάποιο, αν δεν στείλει το Υπουργείο από κάτω δάσκαλο, έχουμε κάποιους εκπαιδευτές εδώ, ο οποίος... Ο Βελέντας, ο Βαγγέλης.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει μαζί του στο παρελθόν.
1: Ναι, αυτός είναι που τρέχει πάρα πολύ και κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά φυσικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα ανοίγει, φτιάχνει και μέσω ίντερνετ διδασκαλίες.
0: Ναι, online που λέμε.
1: Online, yeah.
0: Μάλιστα. Και με ποιους τρόπους καταφέρνετε να κρατάτε ζωντανή την ελληνική ταυτότητα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις, ιδιαίτερα για τη νέα παιδιά, για τη νέα γενιά, συγγνώμη, τα παιδιά που γεννιούνται εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ότι προσπαθούν όσοι μπορούν να έρθουν. Φυσικά είναι, άλλοι έχουν δουλειά, άλλοι έχουν ταξίδια μακρινά, δεν μπορούν όλοι να έρθουν. Αλλά οι πιο πολλοί συνήθως πάνε. Και επειδή είναι Κυριακές και είναι ελεύθερη μέρα από τις εργασίες, κάποιος γονείς τα φέρνει. Οπότε και εκεί στο χώρο του σχολείου έχει καφενεδάκι. Προσφέρει και ο σύλλογος καφέδες, κάτι γλυκά, οι μάνες που κάνουν κάτι. Οπότε μαζεύονται εκεί περιμένοντας να τελειώσει το μάθημα. Μάλιστα. Αλλά... μετά έχουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Θα σας ρωτήσω τώρα για αυτές, να μας πείτε τι ετοιμάζετε κάθε χρόνο. Έχετε ένα πρόγραμμα. Ήθελα να ρωτήσω τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, τι σχεδιάζετε, τι προγραμματίζετε μάλλον.
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Ελλήνων Φιλανδίας προγραμματίζει τώρα στις 29, αν θυμάμαι καλά, Νοεμβρίου, θα διοργανώσουμε Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν.
0: Γιατί δεν το κάνετε πιο κοντά στα Χριστούγεννα, ας πούμε, μια και είναι ρεβεγιόν.
1: Ναι, γιατί ο χώρος ο δικός μου είναι γεμάτος.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει. Είναι δύο ημερομηνίες, 4 Δεκεμβρίου ή στις 29 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από την άλλη, εγώ είμαι και στο Φιλανδοελληνικό Σύλλογο, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε εμείς διοργανώνουμε εβδομάδα ελληνικής κουλτούρας από τις 18 Οκτωβρίου μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου. Οπότε έχουμε, το πρόγραμμα είναι τις 18 του μηνός, 18 δεκάτου, mm-hmm. κάνουμε σούπα και προσφέρουμε στον κόσμο. Με ένα μικρό ποσό φυσικά. Μετά στις Τετάρτη 21 του Οκτωβρίου έχουμε παρουσίαση ελληνικής μουσικής, δηλαδή ταξίδι στην ελληνική μουσική.
0: Ναι.
1: Και μια καθηγήτρια Φιλανδέζα που γνωρίζει τα ελληνικά πολύ καλά, Μάρι Σίμπερκ, αυτή θα έχει τη διάλεξη. Και background θα παίζει μουσική Μιχάλης Ισκάκης, ένα παιδί, ένας Έλληνας. Mm-hmm. Θα είναι, πώς το λένε, διάλεξη, παρουσίαση της ελληνικής μουσικής τα χρόνια από παλιά μέχρι σήμερα. Και συγχρόνως ακούγεται και ελληνική μουσική και προσφέρουμε και κάτι εδέσματα με ζεδάκια. 24 Δεκάτου θα έχουμε ελληνικό γλέντι, δηλαδή με μουσική και χορούς και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την ταινία Καβάφης, mm-hmm. όχι, συγγνώμη, την Καποδίστριας, ταινία Καποδίστριας. Και μάλλον θα την έχουμε μέχρι το πριν το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα, ετοιμάστε δηλαδή μια προβολή της ταινίας, ναι. Αυτό λέτε.
1: Ναι, αυτά γίνονται στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Του χρόνου που την άνοιξη, το Μάρτιο, στα πλαίσια του 25 Μαρτίου, κάπου εκεί κοντά, θα κάνουμε μια μεγάλη συναυλία με κάποιο πολύ γνωστό όνομα από την Ελλάδα για τα 70 χρόνια του Φιλανδοελληνικού Συλλόγου.
0: Μιλήστε μας λίγο για τον Φιλανδοελληνικό Συλλόγο, γιατί δεν είναι ο ίδιος έτσι με την κοινότητα, ας το πούμε.
1: Όχι. Είναι ο Σύλλογος Ελλήνο-Φιλανδίας και Φιλανδοελληνικό Σύνδεσμο του Ελσίνκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο οποίο είμαι εγώ στα τελευταία 35 χρόνια και παραμένει να είμαι, αν και μη επίτιμος πρόεδρος, είμαι και αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, 15 πόσο, δεν θυμάμαι κι εγώ. Κοιτάξτε, ο Φιλανδοελληνικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1957. Ναι, από 5 καθηγητές Φιλανδούς, φιλέλληνες, και ο ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήταν σε κλειστό κύκλωμα, αλλά επειδή υπήρχε ζήτηση που είναι μεγάλη, μετά ανοίχθηκε και το 88-90 είχαμε κάπως τα 1850 μέλη.
0: Μάλιστα. Κυρίως Φιλανδοί, φαντάζομαι, έτσι, κυρίως Φιλανδοί.
1: Φιλανδοί. Έλληνες δεν υπάρχουν, εγώ και ίσως κάποιος ένας ακόμη. Αλλά όλοι φιλέλληνες, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με το Φιλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, που υπάρχει, και πολλούς άλλους συλλόγους εδώ. Αλλά κάναμε συναυλίες πολύ πριν. Υπήρχε και πάρα πολύ ζήτηση για συναυλίες μεγάλες, όπως Νταλάρα, Θεοδωράκης, mm-hmm. Χατζηδάκης. Τώρα τελευταία είναι κάπως δύσκολα, γιατί τα οικονομικά στη Φιλανδία δεν είναι τόσο καλά,
0: mm-hmm.
1: όσο πρέπει να είναι. Οπότε τα έξοδα ενός καλλιτέχνη, παρακολουθεί πριν μερικούς μήνες ήταν ο Νταλάρα στη Φιλανδία.
0: Mm-hmm. Ήταν
1: πάρα πολύ ωραία συναυλία, ήμουνα και εγώ παρόν με το γιο μου. Αλλά μια μεγάλη εταιρεία που τον έχει φέρει περιοδία στην Ευρώπη που έχει κάνει, φυσικά τα έξοδα μοιράζονται. Για εμάς που είμαστε ένας μικρός σύλλογος, είναι δύσκολα, αλλά ετοιμάζουμε κάποιος άρθρο. Κάποιος.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Για τα 70 χρόνια είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, αναμφίβολα. Ναι. Θα τα ξαναπούμε όμως, θα μας μιλήσετε και πάλι για αυτό το γεγονός, μια και είναι το Μάρτιο που μας έρχεται. Εγώ συγκρατώ ότι τον Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου με 24 Οκτωβρίου έχετε αυτές τις εκδηλώσεις και το Ρεβεγιόν, το Χριστουγεννιάτικο
1: Ρεβεγιόν
0: στις 29 ναι, Νοεμβρίου, σωστά.
1: Ναι. Και ίσως καταφέρουμε να πάρουμε και την ταινία αυτή του Μαραγμή.
0: Σωστά, τον Καποδίστρια να το προβάλλετε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι αυτά γίνονται στο δικό σας εστιατόριο, στο δικό σας...
1: Όχι. Το δικό μου στο εστιατόριο γίνονται μόνο το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν και 24 του μηνός, 24 του Οκτωβρίου, είναι...
0: αυτά είναι όσα, ναι.
1: Μουσική βραδιά με φαγητό.
0: Ναι.
1: Και τα έσοδα πάνε για το σύλλογο όλα. Δηλαδή, γιατί έχουμε έξοδα αρκετά και πρέπει κάπου να μαζευτούν για τα χρήματα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είχαμε και πολύ καλή συνεργασία ο Σύλλογος με την Ελληνική Πρεσβεία. Την προηγούμενη εκδήλωση που κάναμε το Ελληνικό Υπουργείο μας βοήθησε οικονομικά σε μια εκδήλωση που κάναμε. Και τώρα αλλάζει και ο πρέσβης στην Φιλανδία.
0: Αλλάζει και εκεί.
1: Έρχεται καινούργιος μετά από 5 χρόνια. Προσπαθούμε, πολύ ναι. Καλά.
0: Έρχονται οι Φινλανδοί κοντά στις δράσεις σας για να γιορτάσουν, να γνωρίσουν μάλλον τον ελληνικό πολιτισμό, την γαστρονομία.
1: Η πλειοψηφία των πελατών είναι Φινλανδοί.
0: Μάλιστα.
1: Στο ελληνικό γλέντι, στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, εκεί είναι Έλληνες φυσικά, αλλά έχει και κάποιους Φινλανδούς.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι
0: που μου είχατε πει για αυτό το Φιλανδό, το καθηγητή που του αρέσει να χορεύει πολύ ελληνικά τραγούδια και είναι πρώτος εκεί στους χορούς.
1: Ναι, ο Παπάς είναι.
0: Παπάς είναι κιόλας.
1: Παπάς είναι. Είναι δάσκαλος ελληνικών χορών. Και αν σας έχω πει κάποτε, είχε μια εκδήλωση στην οποία 10 άτομα διαφορετικά παρουσιάσαν τι μπορούν να κάνουν κάτι σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Μέσα. Και αυτός λέει, εγώ μπορώ να χορέψω 10 ελληνικούς χορούς σε ένα λεπτό. Εγώ ήμουν ακριτής.
0: Α, μάλιστα.
1: Και χόρεψε 10 διαφορετικά τραγούδια, φυσικά σε μικρό κομματάκι.
0: Ναι.
1: 10 διαφορετικούς χορούς σε ένα λεπτό μέσα.
0: Μπράβο.
1: Δεν κέρδισε το διαγωνισμό. Εντάξει, κάποιος άλλος κέρδισε, αλλά και αυτή ήταν πολύ καλός.
0: Μπράβο. Εντυπωσιακό. Θυμίστε μας πόσοι εκτιμάτε Έλληνες ελληνικής καταγωγής άτομα βρίσκονται σήμερα στην Φινλανδία. Περίπου. Όχι φιλελληνές, μόνο ελληνικής καταγωγής Έλληνες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ελληνικής καταγωγής Έλληνες. Πριν από ένα μήνα που είχαμε μιλήσει με την Πρεσβεία κάπου, είναι στις 2.500 περίπου ελληνικής καταγωγής και έχουμε και κάπου 800 με 1.000 Αλβανούς με ελληνικά διαβατήρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν συγκρίνεις όμως, αν κοιτάξεις τις οικογένειες όμως, γιατί υπάρχουν και κάθε οικογένεια που έχουν παιδιά, άλλα 1.200 περίπου, μέλη της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Κάνουμε στις 4.500 περίπου.
0: Ναι, κάποιος μπορεί να έχει οικογένεια, να είναι παντρεμένος, μεικτός γάμος, εν πάση περιπτώσει παιδιά.
1: Κοιτάξτε, εγώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου έχουν ελληνικά διαβατήρια. Άμα τους βάλω και αυτούς μέσα, είναι 4 και 12, 16 άτομα ακόμη.
0: Ναι, πολύ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μεγαλώνουν.
0: Έτσι. Εσείς ήρθατε εκεί, θυμίστε μου, το 1970, από τότε...
1: Ναι, το 1971 ήρθα μόνιμα.
0: Μόνιμα στην Φινλανδία, έτσι. Από τη Σουηδία, θυμάμαι, είχατε έρθει.
1: Είχα πάει στη Σουηδία για λίγο διάστημα και μετά ήρθα Φινλανδία. Ο σκοπός ήταν να έρθω στη Φινλανδία, αλλά ήταν μέσω Σουηδίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά το 1974 με την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα ξαναγύρισα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ήμουν λιποτάκτης, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η γυναίκα μου δεν της άρεσε ο τρόπος εργασίας σαν αρχιτέκτου στην Ελλάδα και γυρίσαμε σε μικρό διάστημα πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε μια χαρά. Εντάξει, ωραία, η Φιλανδία είναι. Απλώς είναι πολύ ήσυχος λαός. Και απλώς είναι. Δεν μιλάνε πολύ.
0: Ανιαροί, αλλά... έτσι. Ανιαροί δεν είναι έτσι οι σαματατζίδες, ναι, που λέμε όπως είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι. Αυτό μιλάγαμε σήμερα με τους Έλληνες, ότι οι Φιλανδοί λένε ένα γεια σου, έτσι, ένα ξερό γεια σου που λένε, αν συναντήσεις κάποιον. Ναι. Και όχι παραπάνω. Και μετά, ότι είναι, εγώ λέω, ο πιο υποταγής λαός της Ευρώπης.
0: Α, τόσο
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Δηλαδή, η οικονομία πάει κατά διαόλου που λέμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί η Φινλανδία, τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν, θεωρείται μια υγιής οικονομία. Είχε την Nokia τότε, την μεγάλη αυτή εταιρεία στα κινητά τηλέφωνα. Μετά νομίζω την απέκτησε η Microsoft ή κάποιος άλλος, αν θυμάμαι καλά.
1: Αμερικάνικη. Κοιτάξτε, είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι γιατί λόγω των συνόρων που κλείσανε με τη Ρωσία, ενώ είχαμε πετρέλαιο δωρεάν σχεδόν, τώρα η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το λίτρο. Λοιπόν, οι εξαγωγές για τη Ρωσία είναι μηδαμινές και στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει
0: δεν το
1: οικονομικό
0: καλά,
1: πρόβλημα,
0: ναι,
1: δεν πάει καλά. Εξαγωγές έχουν όμως κάτι ακόμη, προσπαθούν με καράβια παραγγελίες από την Αμερική, από τον Καναδά και αυτά, κάτι γίνονται, αλλά η ανεργία είναι στο... οι χειρότερες στην Ευρώπη σήμερα.
0: Ναι. Πόσο είναι δηλαδή η ανεργία, πόσο έχει φτάσει στη Φιλανδία?
1: 10,8.
0: Α, είναι ψηλή, είναι αρκετά ψηλή δηλαδή σε σχέση
1: έχει
0: με τα μέσα.
1: Έχει περάσει και την Ισπανία, την Πορτογαλία.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι στο 8% πλέον, ναι.
1: Ναι. Και κοιτάξτε, σήμερα τώρα μίλαγαμε και έναν Έλληνα ο οποίος δούλευε στην Nokia για 5 χρόνια, το σχολάσανε.
0: Και
1: του έδωσε κάτι πληροφορίες που να ζητήσει δουλειά, να στείλει αιτήσεις σε δύο διαφορετικές εταιρείες, κρατικές εταιρείες. Έστειλε, πήγε σε μια συνέντευξη σήμερα, αλλά κοιτάξτε, σήμερα οι εταιρείες κάνουν ένα λάθος, διαλέγουν, παίρνουν προσωπικό το οποίο δεν είναι τόσο ικανό, δεν ποντάρουν στην...
0: εμπειρία, στην εμπειρία.
1: Την εμπειρία.
0: Θέλουν φτηνό εργατικό δυναμικό, νέους που είναι σχετικά άπειροι, έτσι δεν είναι?
1: Άπειρους και να μπορούν να τους χωράσουν και εύκολα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αλλά εντάξει, προσπαθούν. Η ανεργία έχει λίγο έχει πέσει τώρα. Αυτό. Η οικονομία θα πάει, λένε ότι 1,7% αύξηση, αλλά δεν πιστεύω. Εγώ βλέπω, επειδή εγώ δουλεύω πολύ με πανεπιστήμια και κρατικές επιχειρήσεις, βλέπεις παλιά δεν μιλάγανε καθόλου πόσο θα στοιχήσει. Τώρα δεν είναι το budget που έχουμε, είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να μας κάνεις κάτι με αυτό με 55 ευρώ παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Λέω βάλτε και ένα δεκάρικο από την τσέπη σας για να σας κάνω, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Και τα μεροκάματα είναι ακριβά, η φορολογία είναι ακριβή, οπότε βλέπω ότι δεν έχει το κράτος, έχει κάνει πολλές περικοπές.
0: Ναι.
1: Και τώρα, σήμερα το πρωί που άκουγα να βάλεις τις ειδήσεις εδώ, 13,5 δισεκατομμύρια είναι το έλλειμμα που θα έχει του χρόνου, οπότε θέλουν να κάνουν οικονομία άλλα 4 δις.
0: Μάλιστα.
1: Από πού θα τα κόψουν αυτά είναι άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα. Δύσκολες εποχές και για τη Φιλανδία.
1: Δεν είναι για όλη την Ευρώπη, δεν είναι για τη Φιλανδία μόνο.
0: Ναι, εντάξει, για κάποιες χώρες είναι περισσότερο, άλλες λιγότερο, εξαρτάται τώρα. Μάλιστα.
1: Αλλά η Φιλανδία, επειδή είναι πολύ κοντά με τη Ρωσία και
0: επηρεάζεται περισσότερο.
1: Ήταν πάρα πολύ καλές σχέσεις, γειτονίες που λένε, τώρα υποφέρει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς εκεί σε όλους.
1: Ναι, μπορεί σε 2 εβδομάδες να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, αλίμονο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σας, χαιρετισμούς. Γεια, επίσης. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Μίλησα με τον κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλο, έναν Έλληνα ομογενή. Βρίσκεται εκεί, τον λέω ομογενή γιατί βρίσκεται εκεί πολλά χρόνια, από το 1971, όπως μας είπε και ο ίδιος. Πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» υποδεχόμαστε τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Εσύ δεν οπλοφορείς, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Δεν οπλοφορώ, όχι.
0: Για την ΕΡΤ. Εσύ δεν οπλοφορείς, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Δεν οπλοφορώ, όχι.

0: της Αιγύπτου, το στρατηγό Αλ-Σίσι. Ήταν το πρωί, μετά ακολούθησε τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, αυτή ήταν στο το επίσημο πρόγραμμα Ελλάδος-Κύπρου, ο κύριος Πάλμας, δηλαδή ο Νίκος Δένδερ και ο Αιγύπτιος ομολογός τους, και ακολούθησε και μία συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Υπουργό Εξοπλισμών. Υπάρχει ξεχωριστός Υπουργός της Αιγύπτου για αυτό το θέμα. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Τέλος πάντων, έχει σημασία.
0: Είναι στρατηγός.
1: Προέκυψε κάτι?
0: Δεν έχω εικόνα για τις λεπτομέρειες. Πάντως είναι πολύ καλό το κλίμα και δεδομένων των συνθήκων, των διεθνών συνθήκων που γίνεται αυτή η συνάντηση. Δηλαδή υπάρχει μια ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σίγουρα συζητήθηκαν σοβαρά θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε το επίσημο δελτίο τύπου ακόμη, δηλαδή.
1: Ναι. Πάντως την ίδια στιγμή εδώ η Τουρκία έχει κατεβάσει πόσους, 100 πλοία στην άσκηση θαλασσόλικο στη δικιά της, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, είναι μεγαλύτερη άσκηση τουρκική.
0: Δεν ξέρω για τον αριθμό, είναι η ετήσια άσκηση θαλασσόλικος που κάνουν οι Τούρκοι. Δυνητικά έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν κάποιες δεκάδες πλοία, δεν ξέρω αν είναι 100. Το πολεμικό μας ναυτικό είναι σε μια εγρήγορση, παρατηρεί τις κινήσεις των Τούρκων. Ως τώρα δεν είχαμε κάτι το μεμπτόν ή το παράνομο από την πλευρά τους. Σίγουρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε πολλά αυτές τις ημέρες. Τους ενοχλούν διάφορα πράγματα που γίνονται από πλευράς Ελλάδος στον τομέα της άμυνας, αλλά ο καθένας κάνει τη δουλειά του και η ζωή συνεχίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο βήμα της ζωής ποιο είναι, της στρατιωτικής ζωής? Σήμερα ήταν η επέτειος του υποβρυχίου Δελφίν. Ήταν το πρώτο υποβρύχιο που μπήκε σε υπηρεσία στον ελληνικό στόλο και το πρώτο, νομίζω, στον κόσμο το οποίο προσπάθησε τουλάχιστον να πλήξει άλλο πλοίο με τορπίλη. Δεν τα κατάφερε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και ήταν, νομίζω, στα ίδια ναυπηγεία που ναυπηγούνται και οι Μπελαρά, αν δεν κάνω λάθος, κατά σύμπτωση.
0: Είμαστε σε αναμονή για την ύψωση της ελληνικής σημαίας και στη φρεγάτα Νέαρχος στις 30 Οκτωβρίου στο ναυπηγείο της Λοριάν στη Γαλλία, και από εκεί μετά θα πλεύσει προς τα ελληνικά ύδατα. Η φρεγάτα Κίμων, που είναι ήδη στην Ελλάδα βέβαια εδώ και καιρό, θα ανέβει για την 28 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Όλο για γιορτές είμαστε, βλέπω.
0: Ναι, για να συμμετέχει εκεί στις εκδηλώσεις. Η φρεγάτα Ίδρα, αν δεν έχει φτάσει ήδη στο Τζιμπουτί, πάντως πλέει, νομίζω θα έχει ήδη φτάσει.
1: Συζητιέται να αυξηθεί η ευρωπαϊκή παρουσία εκεί πέρα, έτσι, η ναυτική παρουσία, και όχι μόνο.
0: Επειδή έχει επιδεινωθεί η κατάσταση με τους Χούτι, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει διαφόρων ειδών επιθέσεις, κυρίως σε σαουδαραβικούς στόχους, οι οποίες όμως επιθέσεις διαταράσουν τη ροή της εμπορικής ναυτιλίας αλλά και του πετρελαίου, νομίζω ήδη λαμβάνονται μέτρα. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει αντίπεινα με την πολεμική της αεροπορία, αλλά νομίζω θα σφίξει ο στρατιωτικός κλοιός εκεί στα εδάφη, γύρω από τα εδάφη των Χούτι που βρίσκονται στην δυτική Εμένη, και τα οποία δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση της Ιεμένης. Γι' αυτό πιστεύω ότι εκεί θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο αποτελεσματική, για την τελευταία φορά που τη χρειάστηκε ένα ελληνικό πλοίο, το οποίο το βυθίσανε από ό,τι θυμάμαι. Η ελληνική παρουσία...
0: Να σημειώσουμε ότι εκεί υπάρχει εξής κατάσταση. Οι Χούτι δέχονται λαφρέα φορτία όπλων μέσω θαλασσιών οδών από την Αραβική θάλασσα και από την Σομαλία, όπου τους εξυπηρετούν Σομαλοί πυρωτές και τρομοκράτες της Αλ-Σαμπά.

0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σκηνικό και αυτό κυρίως θέλουμε να περιοριστεί σαν συμμαχία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δυστυχώς ο χρόνος εξαντλήθηκε. Να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσή. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλίουπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
2: Ο καιρός.
3: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειες με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
4: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Σας γεια σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος. Κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη, το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή, λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές. Και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα πού, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα γίνει διάλογος. Έντονος. Ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος. Αλλά όταν τελικά στριμώχνονται κάποιοι, αρχίζουν και βγάζουν του αλουνού τα άπλυτα στη φόρα. Και εκτός από το ότι αυτό είναι μια γνωστή παρελκυστική τακτική και πολύ ανήθικη κατά τη γνώμη μου, πιάνει όμως, πιάνει, γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει αρκετά άπλυτα και θορυβείται μόνο όταν βγουν στη φόρα. Δεν τον νοιάζει που έχει άπλυτα, τον νοιάζει που βγαίνει, που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός,
γιατί και ο καθένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ο νόνοιτο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ονόματα να μην λέω και υπολείψεις να μην θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει με ένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέρω να λέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι, στη σειρά είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Ride la stella Aldebaran, ride fa

0: Το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Παόλο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη, για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει.
1: Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore, nel buio che c'è una scorreggia, brava orchestrina del mio cuore.
0: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας, έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω πια πού αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα, πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην Κέρκυρα είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει. Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Και σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
0: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
2: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζώων. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις Σέρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης, του πρόβειου γάλακτος, που είναι το κύριο συστατικό της φέτας. Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Αρκεί να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
0: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν, βέβαια όλοι το ξέρουμε, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ναι. Υπάρχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
0: Τώρα αλλά μιλάμε για την κανονική φέτα, δεν μιλάμε για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί και τα λοιπά.
2: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
0: Οπότε
2: για
0: πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε πόσο, υποθέτεται, η κασία τώρα κάνετε και εσείς,
2: λοιπόν,
0: υπολογισμός.
2: Θα σας πω, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνουμε την κασία, θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της φωτισύλης. η τιμή της προσβασίας αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο κιλό τη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της πρώτης ύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί. Και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεσα για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε αδεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς η παραγωγή φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρια αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα, ναι. Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίπτωση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
2: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστήσει το κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει εκλείψει η ζωονόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάρουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
0: Ναι,
2: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα βιοασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια. Ναι, χρόνια.
2: Ναι, το φωνάζουμε. Ναι.
0: Πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η λέλαπα.
2: Είναι 2 χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
0: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα είναι μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα, γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γευότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
0: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν με ονομασία προέλευσης.
2: Ναι.
0: Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
2: Ισχύει ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
0: Μάλιστα.
2: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
0: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός αν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
2: Και νωρίτερα θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας. Όχι μόνο για το δικό σας το πλάδο. Αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο. Σας χαιρετώ.
2: Να και εσείς. Γεια.
0: Και δεν έχω πει καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Δέσποινας Αρκύρης στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, 2 συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
4: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκαν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το πλωστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Θυμηθούμε την 10η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά, μικροσκοπικά, όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα. Και στην επιχείρηση Επική Οργή, πλοία του Ιράν βομβαρδίστηκαν και πλέον βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Το ραντάρ τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιεροπορικά μέσα και αυτά έχουν καταστραφεί. Η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ντρόουν ανύπαρκτη. Η οικονομία τους έχει καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστιας σημασίας, το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πώς θα τα πάω στις ανδιαμείς έμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δειλοί και οι προδότες. Σας ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της ετήσιας από τη Νέα Υόρκη, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω ότι μας είπε και μας λέει, ακόμα λέει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του, τουλάχιστον στην αρχή, στην έναρξη, το έχει αναλώσει στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήτανε πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι τα γνώριζαν, το γνώριζαν αλλά αδιαφορούσαν να κάνουν κάτι, εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες του της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική έτσι συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ, να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη. Υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος. Το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spang Dahlem στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλεί την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
3: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος.
5: Ναι.
3: Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφου.
5: Ρωσικός δάκτυλος.
3: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
5: Ναι.
3: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
5: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενος σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική. Ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε.
3: Και φλέρταρε με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
5: Πρόξεις.
3: Ναι, ακριβώς.
5: Στη συνέχεια, Έλληνα είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
3: ναι,
5: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
3: και
5: του.
3: Και μάλιστα,
5: Τραμπ,
3: εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώστα του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
5: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
5: Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει το τραπέζι όχι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον επικεφαλής της Ιρανικής Δολοματίας, τον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλενα.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Air News Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος. Αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος. Εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής. Φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία πράγματα, ωραία εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ICE και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Μόρισεϊ. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενέβη η ομιλία Τραμπ, αυτό το απόσπασμα που μεταδώσαμε υποχρεωτικά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς, οπότε μας περιορίζει λίγο στο χρόνο μας. Αλλά πολύ σοβαρό όλο το θέμα και κυρίως από την τροπή που φαίνεται να παίρνει, σαν να παίρνουν λίγο τα πάνω τους ή το αίμα τους πίσω οι συνάδελφοι εκεί στην Αμερικανική Ήπειρο και να υπερασπίζονται του λειτουργήματός τους.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς, γιατί την Παρασκευή είχαμε την αποπομπή, όπως την είπατε πολύ ωραία, και τη Δευτέρα ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Τραμπ προσωπικά και τριών κορυφαίων στελεχών του Λευκού Οίκου για αυτόν τον αποκλεισμό με βάση το Σύνταγμα και την ελευθερία της έκφρασης που το Σύνταγμα εγγυάται. Και ταυτόχρονα είχαμε και μία τάξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική, είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των Ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
0: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής. Όμως να ρωτήσω κάτι κύριε Ψαρόπουλε, πρώτα απ' όλα πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα, το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό βασισμένο βέβαια και πάνω στα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει αλλά και δεν το έχει, να αποκλεί δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
1: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Mm-hmm. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω, να ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω.

0: προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ίντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης, που υποτίθεται ότι είναι η στενότερη σύμμαχη της Αμερικής. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία. Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ, Τραμπ, που εγείρω αυτά τα ερωτήματα. Είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε. Δηλαδή, είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά, πιο αντικειμενικά μέσα. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη του κυρίου Τραμπ, και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
1: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαρόπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
0: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
0: Και
1: εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

Η ώρα είναι 6. Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά απόψε να φιλοξενούμε στο στούντιο μια από τις πιο χαρισματικές, πολυδιάστατες αλλά και φρέσκες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, την Έλενα Λεόνη. Η Έλενα είναι μια δημιουργός και μια ερμηνεύτρια που δεν χωράει εύκολα σε ταμπέλες. Είναι γλύπτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, διπλωματούχος στη βυζαντινή μουσική και το σύγχρονο τραγούδι, δεξιοτέχνη στο τσέλο και την κέλτικη άρπα, εικονογράφος, αλλά βέβαια πάνω απ' όλα μια σπάνια μουσική προσωπικότητα. Έλενα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς το ίδιο. Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να σε γνωρίσει και ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή γεννήθηκες λοιπόν και μεγάλωσες στο Αίγιο.
1: Ακριβώς, έτσι, ναι.
0: Σε ένα περιβάλλον που σίγουρα θα είχε πολλά ερεθίσματα. Πώς ήταν τα πρώτα σου λοιπόν χρόνια και ποιοι ήταν οι ήχοι που πλημμύριζαν το σπίτι, ας πούμε?
1: Εμένα ο πατέρας μου είναι μουσικός και η μητέρα μου είναι συγγραφέας. Οπότε έτσι κι αλλιώς από τη γέννησή μου υπήρχε η τέχνη στο σπίτι. Mm-hmm. Όταν εγώ λοιπόν ήμουν πολύ μικρή, ο πατέρας μου είχε φτιάξει ένα μουσικό εργαστήρι στο Αίγιο που εξερευνούσαν τα όργανα τα παραδοσιακά εκείνη την εποχή που δεν ήταν τόσο
0: επίκαιρα.
1: Ναι, τόσο επίκαιρα όπως τώρα που είναι έτσι κάπως έχουν έρθει πάλι mm-hmm. στη μόδα. Οπότε θυμάμαι, επειδή ήταν έτσι κάπως ιδιαίτερο αυτό, θυμάμαι ας πούμε όταν ήμουν μικρή να έρχεται κάθε εβδομάδα στο σπίτι ο Χρόνης Αϊδονίδης, η Δόμνα Σαμίου, για να βοηθήσουν αυτή την ενέργεια που τότε έκανε ο πατέρας μου.
0: Άγνωστοι άνθρωποι δηλαδή.
1: Ναι, κάποιοι κάποιοι τυχαίοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δηλαδή θυμάμαι να κοιμάμαι στη μέση του δωματίου που κάνανε πρόβα και να ακούγεται γύρω μου πανικός από μουσική και εμένα να είναι αυτό το safe place μου.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Μεγάλωσα πολύ με την παράδοση αλλά και με την έντεχνη μουσική, γιατί ο πατέρας μου γράφει κιόλας δική του μουσική. Οπότε το σπίτι ήταν αυτό το κλισέ που θα πω, ήταν μέσα στην τέχνη.
0: Πολύ ωραία,
1: ναι.
0: Και πολύ ωραία αρχή αυτή. Τώρα πριν ακόμα βέβαια τελειώσεις το Λύκειο, εισήχθησες ως ταλέντο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, επέλεξες το τμήμα της γλύπτικης και αποφύτησες με επιτυχία από τη σχολή. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βίωσες αυτή την πρώιμη αναγνώριση του ταλέντου σου από τόσο μικρή ηλικία, Έλενα?
1: Για μένα αρχικά το να σπουδάσω στην Καλών Τεχνών ήταν κάπως η πρώτη μορφή επανάστασης ας πούμε που έκανα, γιατί όλοι θεωρούσαν από μικρή ότι θα γίνω τραγουδίστρια επειδή mm-hmm. τραγούδαγα σαν παιδάκι, και τότε στην εφηβεία είπα όχι, εγώ δεν θα κάνω αυτό που λέτε όλοι, θα κάνω κάτι άλλο. Βέβαια δεν πήγα και πολύ μακριά, πάλι στην τέχνη γύρισα και αυτό γίνεται και κάπως τυχαία. Δηλαδή καθόμουν μια μέρα και έβλεπα μια εκπομπή, νομίζω στην ΕΡΤ ήταν κιόλας, όπου κάπου άκουσα να αναφέρεται ότι η Σχολή Καλών Τεχνών δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να δώσει εξετάσεις σε κάποια άτομα επιλεγμένα να δώσουν εξετάσεις πριν τελειώσουν το σχολείο. Και εγώ τότε ήμουν αρχές γυμνασίου και είπα στη μαμά μου θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ αυτό. Και επειδή οι γονείς μου ήταν καλλιτέχνες, ευτυχώς δεν στάθηκαν καθόλου
0: εμπόδιο
1: σε αυτό. Οπότε έδωσα εξετάσεις στην Καλών Τεχνών. Μπήκα όντως πριν τελειώσει το σχολείο και έκανα μια τρίτη λυκείου ζάχαρη και μέλι, γιατί είχα ήδη εξασφαλισμένη μια θέση στην σχολή. Και για μένα ήταν κάπως, με απενεχοποίησε. Ένιωσα ότι μια επιλογή που πήρα ας πούμε μόνη μου, ότι κάπως επικυρώθηκε με αυτή τη διαδικασία. Οπότε μου έδωσε αυτό το θάρρος να λέω ότι αυτά που θέλω να τα στηρίζω πιο πολύ και ότι θα βγούνε.
0: Τώρα βέβαια με την γλυπτική, τι σου έμαθε η γλυπτική ας πούμε για τη φόρμα, τον όγκο αλλά και την ισορροπία των πραγμάτων, και αφενός πώς συνδέεται η αφαίρεση ενός όγκου πέτρας με τη δημιουργία ενός τραγουδιού?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πρώτα, ένα πολύ βασικό πράγμα που μου έμαθε η γλυπτική είναι ότι πρέπει να σέβομαι τη φύση. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο μάθημα, ότι σε αντίθεση με τη ζωγραφική που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, με τη γλυπτική πρέπει να σεβαστείς τους νόμους της φύσης και τι σου δίνει η πέτρα. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ, ας πούμε. Πρώτη φορά σκέφτηκα, ας πούμε, ότι. Θα πω πολύ απλοϊκά. Ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να δουλέψεις μόνο από τη μία πλευρά ένα γλυπτό. Γιατί θα μπατάρει. Θα πέσει επάνω σου. Πρέπει να το δουλέψεις σφαιρικά. Και αργά-αργά γύρω-γύρω. Αυτό, άμα το πας σε όλα και στη δημιουργία και στη μουσική.
0: Και στις σχέσεις και παντού.
1: Και στις σχέσεις και σε όλα, είναι κάτι το οποίο.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, θέλει υπομονή και. Όλες τις πλευρές λίγο-λίγο να τις μιλεύσεις για να έρθει να ισορροπήσει αυτό το γλυπτό. Οπότε νομίζω, ναι, ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, να αφουγκράζομαι το πώς θα κάνω κάτι να αντέξει με σεβασμό, να το φτιάξω όπως θέλω εγώ, αλλά να το σέβομαι κιόλας.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό. Και έτσι το 2024 τοποθετήθηκε πέτρινο
1: το
0: γλυπτό
1: 14.
0: Σου, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το 14.
0: Στα Ζαχοροχώρια, έτσι. Και μάλιστα από ένα διεθνές workshop.
1: Ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις, Έλενα, ένα έργο των χεριών σου, αφενός να μένει ανεξίτηλο μέσα στο χρόνο, και αν συνεχίζεις να σκαλίζεις υλικά, η γλυπτική σου πλέον εκφράζεται μέσα από τον ήχο?
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι φέτος το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που πήγα και το είδα τοποθετημένο.
0: Αλήθεια.
1: Από τη στιγμή που το είχα ολοκληρώσει, δεν είχα ξαναπάει στα Ζαχοροχώρια για να το δω. Οπότε για μένα φέτος ήταν μια μεγάλη συγκινητική στιγμή βλέποντάς το στο χώρο. Αλλά λάμβανα πολλές φορές φωτογραφίες από άγνωστους, από το γλυπτό, που μου λέγανε πήγαμε εκεί και είδαμε αυτό και χαιρόμαστε για το πόσο έχει σεβαστεί το τοπίο. Γιατί επίσης είναι κάτι που σου μαθαίνει η γλυπτική αυτό, ότι ένα γλυπτό το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο, πρέπει να σέβεται κιόλας το πού θα τοποθετηθεί. Δεν μπορεί να αποκόψεις το έργο από το περιβάλλον του. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ένας γλύπτης που θα ασχοληθεί με το δημόσιο χώρο να το σκέφτεται, ότι κάποιος άνθρωπος που ζει εκεί θα το βλέπει κάθε μέρα. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις ακριβώς μόνο αυτό που θέλεις εσύ. Πρέπει να χωνέψεις αυτό που θέλεις εσύ μέσα στον δικό του τον χώρο. Τώρα πια δεν ασχολούμαι με τη γλυπτική τόσο ενεργά, γιατί επειδή εμένα μου άρεσαν έτσι τα δύσκολα από μικρή και μου άρεσε πολύ να δουλεύω πέτρα και μέταλλο, κάπως ήταν πολύ επιβαρυντικό για το σώμα μου. Τώρα δεν με βλέπουν, αλλά είμαι ένα 60 άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να κουβαλάω 6 κιλά τροχό. Είχε κραδασμό πολύ. Είναι δύσκολο να το συνδυάσεις με τα μουσικά όργανα που έπαιζα εγώ.
0: Σωστά.
1: Οπότε τώρα σε σχέση με τα εικαστικά ασχολούμαι πιο πολύ με την εικονογράφηση παραμυθιών και βιβλίων. Οπότε.
0: Μα πόσα ταλέντα.
1: Η γλυπτική έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά νιώθω πολύ τυχερή που πέρασα από αυτόν τον αγώνα της γλυπτικής.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένη στο στούντιο την Έλενα Λεόνι, αυτή την πολυδιάστατη, αυτό το υπερταλέντο για μένα που έχει έρθει εδώ στο στούντιο σήμερα. Τι ωραία ακούσαμε. Τι ήταν αυτό,
2: ναι,
1: το τραγούδι?
2: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, μιας και μιλήσαμε και για τη μουσική μου η οικογένεια, είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο πατέρας μου σε στίχους του Κωστή Παλαμά. Υπήρξε μια παράσταση που λεγόταν Κωστής Παλαμάς, οι μουσες που αγάπησα, την οποία την παράσταση την είχε γράψει η μητέρα μου. Ήταν η οικογενειακή υπόθεση και τον Παλαμά τον υποδιόταν ο Γρηγόρης ο Βαλτινός. Και εγώ είχα την τιμή εκεί να ερμηνεύω τα τραγούδια της παράστασης που κυκλοφορήσανε και αυτά σε έναν δίσκο. Και το τραγούδι αυτό λέγεται «Γυναίκα» και είναι έτσι, έχει πολύ πρωτοποριακούς στίχους από έναν ποιητή, εθνικό ποιητή.
1: Εννοείται.
2: Με τόσο φεμινιστικό χαρακτήρα τόσο παλιά.
1: Αλλά και η ερμηνεία σου είναι πάρα πολύ, ακουμπάει πραγματικά σε βαθιές έτσι ρίζες.
2: Ευχαριστώ.
1: Το λέω και ως μουσικός.
2: Ναι.
1: Παράλληλα τώρα με τα εικαστικά, Έλενα, κάνεις και σπουδές σύγχρονου τραγουδιού στο Εθνικό Οδείο, παίρνεις δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, για να πάμε λίγο και από αυτά τα μέρη. Παράλληλα μελετάς τσέλο και κελτική άρπα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι σου προσέφερε αυτή η αυστηρή δομή και η πνευματικότητα της βυζαντινής μουσικής?
2: Η βυζαντινή μουσική ήρθε πολύ νωρίς εμένα στη ζωή μου. Σκέψου ότι ξεκίνησα τα μαθήματα στην Τετάρτη Δημοτικού περίπου. Mm-hmm. Λόγω και της οικογένειας που μεγάλωσα, εγώ ήθελα να πιάσω αυτά τα γυρίσματα που άκουγα να κάνει ο κύριος Χρόνης και όλα αυτά, και έλεγα πώς θα μπορέσω κι εγώ να το καταφέρω αυτό. Και τότε μου προτείνανε να πάω να κάνω βυζαντινή μουσική, που για μένα άνοιξε από πολύ νωρίς ένας καινούριος κόσμος, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική γλώσσα και νοοτροπία. Εσύ που είσαι μουσικός, το ξέρεις. Και για μένα το ότι ήθανε παράλληλα αυτά η ευρωπαϊκή, σαν να λέμε, μουσική με τη βυζαντινή, κάπως μου έδωσε να καταλάβω και τη θέση του δικού μας πολιτισμού που στέκεται στη μέση των δύο, της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω μου έδωσε αυτή η σπουδή, mm-hmm, της βυζαντινής μουσικής.
1: Βέβαια, η απορία μου και η ερώτησή μου, Ελένα, είναι πώς κατάφερες να χωρέσεις τόσες διαφορετικές τεχνικές στη φωνητική σου παλέτα. Και πόση πειθαρχία, βέβαια, απαιτεί η καθημερινή μελέτη τόσων διαφορετικών κατευθύνσεων.
2: Θέλει πειθαρχία σίγουρα, και θέλει και να σε ενδιαφέρει, να σε καίει. Εμένα πάντα όλα αυτά με καίγανε, οπότε δεν νιώθω ότι... Νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να πειθαρχήσω. Mm. Δεν είμαι πολύ τεμπέλα κατά βάση, αλλά είμαι πολύ παθιασμένη για αυτά που θέλω να κάνω. Mm. Οπότε ό,τι έχω καταφέρει σημαίνει ότι το ήθελα πάρα πολύ. Άμα κάτι το θέλω λίγο, δεν ξεκουνάω. Δεν είμαι δηλαδή από τους ανθρώπους που έχουν επιμονή για το οτιδήποτε. Έχω επιμονή όμως τεράστια για αυτά που με ενδιαφέρουν. Οπότε φαίνεται ότι κάτι εκεί με ενδιέφερε πολύ. Οπότε δεν υπήρχε ώρα μελέτης. Ήτανε όλη η μέρα ώρα μελέτης. Τραγούδαγα, ναι, τραγούδαγα όλη η μέρα, άκουγα όλη η μέρα μουσική. Οπότε ναι, δεν νιώθω ότι έχω πειθαρχήσει. Νιώθω ότι έχω απολαύσει.
1: Τι ωραία που τα λες. Τώρα βέβαια η πολυσχηδής δράση σου, Έλενα, επεκτείνεται και στη μεταγλώττιση, την εικονογράφηση, όπως είπες, και τις εκδόσεις. Δανείζεις τη φωνή σου σε παραγωγές της Disney, του Netflix, του DreamWorks. Παράλληλα εικονογραφείς, όπως είπες, βιβλία και είσαι υπεύθυνη, νομίζω, στις εκδόσεις Ειδήφωνο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι να δίνεις ζωή με τη φωνή σου σε χαρακτήρες κινούμενων σχεδίων?
2: Έχει πλάκα. Έχει επίσης πλάκα ότι εγώ, επειδή έχω αυτή τη μπάσα φωνή, συνήθως με βάζουν να κάνω κακές στις μεταγλωτήσεις. Και κάποια στιγμή το έχω αυτό όνειρο να γίνει μια πριγκίπισσα που να είναι πολύ γλυκιά αλλά να έχει μια πολύ βαριά φωνή. Θέλω κάποια στιγμή, ίσως, ξέρω εγώ, να κάνω το δικό μου animation που να έχει μια τέτοια πρωταγωνίστρια.
1: Κατάλαβα. Πάντως, σου λείπει ποτέ από όλα αυτά η ησυχία όταν καταπιάνεσαι με τόσα διαφορετικά πράγματα?
2: Μου λείπει πάρα πολύ η ησυχία, αλλά όταν την έχω, είμαι πιο υπάρχει πιο μεγάλη φασαρία στο κεφάλι μου μέσα, οπότε νομίζω ότι αυτή η ησυχία που μου λείπει δεν είναι ακριβώς ότι νιώθω κούραση, όσο ότι νιώθω ότι ποτέ δεν θα ησυχάσω, επειδή έτσι είναι το δικό μου το μυαλό.
1: Οπότε, η μανιέρα, ας το πούμε.
2: Ναι, και έτσι λειτουργεί το δικό μου το μυαλό. Δηλαδή, όταν τακτοποιώ τα πάντα και λέω τώρα τελείωσες, βάζω, ξέρω εγώ, γράφω κάτω όλα αυτά που θέλω να κάνω, και μέχρι να τα τελειώσω έχω φτιάξει άλλες τρεις λίστες. Οπότε δεν είναι ότι περιμένω κάποια ησυχία να έρθει, περιμένω να αποδεχτώ ότι αυτή θα είναι η ζωή μου, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος και αυτό μου αρέσει να κάνω. Οπότε ναι, μου λείπει, αλλά ξέρω ότι δεν είναι εγώ.

0: Ακούσαμε την άρπα σου, Έλενα. Τι ακούσαμε, ένα ανανούρισμα. Έτσι.
1: Είναι ένα ανανούρισμα. Είναι το ανανούρισμα που μου τραγουδάγανε όταν ήμουν μικρή. Και είναι έτσι το τελευταίο τραγούδι του πρώτου μου δίσκου. Ήθελα να κλείσω το δίσκο με την πρώτη μουσική που θυμάμαι εγώ, με την πρώτη μου μουσική ανάμνηση. Οπότε, ναι, πολύ γι' αυτό. Ωραία.
0: Να πάμε λίγο τώρα στο θέατρο και στις παιδικές παραστάσεις. Νομίζω σεζόν 2014 με 2015 βρίσκεσαι στο Εθνικό Θέατρο στην παραγωγή Shrek, το musical.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια μετά ακολουθούν συνεργασίες με Κέλλη Σταμουλάκη, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Πολλούς, ναι.
0: Συμμετέχεις σε παραστάσεις όπως Ο Πρίγκιπας και Φτωχός, Μόνο αν το πιστέψεις. Πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με τη θεατρική σκηνή και τις απαιτήσεις του musical?
1: Για εμένα ήταν έτσι ένας πολύ καινούριος κόσμος. Εγώ τότε σπούδαζα στην Καλών Τεχνών όταν συνέβησαν αυτά και είναι από αυτές τις ιστορίες που έστειλαν ένα βιογραφικό χωρίς να το στείλω εγώ, η μητέρα μου νομίζω, και με καλέσανε στην ακρόαση για αυτή την παράσταση, την πρώτη στο Εθνικό Θέατρο, και πήγα και με πήρανε και από εκεί άλλαξε όλη μου η ζωή, γιατί εγώ ήμουνα ένα παιδί που είχα μεγαλώσει στο Αίγιο και ήμουνα ένα παιδί μεγαλωμένο στην τέχνη, αλλά ξαφνικά βρέθηκα σε ένα περιβάλλον με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς, και άρχισα να αντιλαμβάνομαι το πόση δουλειά έχω ακόμα μπροστά μου. Οπότε για μένα ήταν και ένα σχολείο που με έβαλε στη διαδικασία και να δουλέψω πιο σκληρά και να ανακαλύψω πιο πολύ τον εαυτό μου, και για μένα κιόλας αυτή ήταν και μια σημαδιακή ημερομηνία το 2014, γιατί εκεί γνώρισα και τη Μαρίνα Σάτι. Σε αυτή την παράσταση γνωριστήκαμε, που μετά για 10 χρόνια συνεχίζουμε.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι για μένα το θέατρο στην πραγματικότητα ήταν η σανίδα για να πηδήξω στον πραγματικά επαγγελματικό χώρο της μουσικής μέσα από αυτό. Ήταν έτσι ένας ενδιάμεσος σταθμός.
0: Με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία του ίσως εκπομπή, αν όχι η τελευταία, ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Όπου επέλεξε τις φωνές και μουσικές, γιατί με άκουσε και μου είπε ότι σε σένα θα ήθελα να εμπιστευτώ, λέει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και ήθελα να σε ρωτήσω και εσύ τι αναμνήσεις κρατάς από τη συνεργασία του. Συνεργασία σας μαζί.
1: Ναι, ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και εμένα μου έμαθε κάτι άθελά του, γιατί εκείνη την περίοδο, δεν το έχω ξαναπεί αυτό αλλά θα το πω τώρα, με είχε προσεγγίσει από το θέατρο που με γνώρισε να κάνουμε μαζί μια δουλειά, που εγώ να παίζω τσέλο και να τραγουδάω και να είμαστε σαν ντουέτο. Εγώ όμως δεν ένιωθα έτοιμη τότε στο τσέλο, ένιωθα ότι χρειάζομαι ακόμα περισσότερη δουλειά και του έλεγα περιμένετε λίγο. Και μετά ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω, πρέπει να κάνεις τα πράγματα.
0: Μάθημα,
1: ναι, ήταν ένα μάθημα που μου το έδωσε, και να ανεβαίνεις τα τρένα την ώρα που είναι μπροστά σου. Δεν υπάρχει, δεν ξέρεις. Και για σένα τον ίδιο αύριο τι θα ξημερώσει.
0: Το ακούμε και όλοι εδώ, είναι ένα μάθημα όντως. Να πάμε τώρα λοιπόν από το 2015 και μετά γίνεσαι βασικό μέλος του Πολυφωνικού Γυναικείου Σχήματος Φωνές. Καλή ώρα, Φωνές και Μουσική. Με τη Μαρίνα Σάτι, όπως είπες. Όπου εμφανίζεστε Ηρώδιο, Καλή Μάρμαρο, αλλά και πάτε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Αυστραλία,
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Πώς ήταν αυτή η εκρηκτική διαδρομή που σε ταξίδεψε έτσι στα μεγαλύτερα θέατρα, έτσι, του
1: κόσμου? Ναι, ναι, ναι. Για μένα ήταν ένα τεράστιο σχολείο και η συνύπαρξη με άλλα άτομα, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι μέρος ενός γκρουπ και διαφορετικό να είσαι ένας σόλο καλλιτέχνης. Η Μαρίνα για μένα έχει υπάρξει μεγάλη δασκάλα και στη μουσική, αλλά και στο μου έδειξε πόσος αγώνας προσωπικός χρειάζεται για να φτιάξεις κάτι δικό σου και να μπορέσεις να το χτίσεις λιθαράκι λιθαράκι. Δηλαδή τώρα πια που κάνω και εγώ τη δική μου τη δουλειά, όλη αυτή η πορεία που όλα αυτά τα 10 χρόνια που ήμουνα σε αυτό το σχήμα, νιώθω ότι ήταν σαν να με έχουν προετοιμάσει και σαν να είμαι πια πιο δυνατή να πατήσω στα δικά μου τα πόδια. Για μένα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου.
0: Σίγουρα.
1: Και επίσης μου έδωσε αυτή την ευκαιρία το να ταξιδεύω με τη μουσική, που για μένα ήταν πάντα το όνειρο ζωής μου.
0: Ωραίο. Ναι, ναι. Ωραίο πράγμα. Τώρα από το 2020 βέβαια συμμετέχεις ως backing vocalist στις μεγάλες περιοδίες της Νατάσας Μποφίλιου. Παράλληλα βέβαια έχεις συμπράξει με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Σαββόπουλο, τον Δελιβοριά, Κυπουργό, Δρογώση. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι να βρίσκεσαι στη σκηνή δίπλα στο εκρηκτικό έτσι πάθος που έχει η Νατάσα η Μποφίλιου.
1: Είναι φανταστικό. Προχθές ήμασταν μάλιστα, είχε στο Θέατρο Βράχων μία συναυλία της που ήταν 20 χρόνια από την πρώτη της, ας πούμε, από το μέτρημα. Και εγώ είχα πάει εκεί να την παρακολουθήσω και τέλος πάντων με ανέβασε πάνω στη σκηνή να, να τραγουδήσουμε μαζί. Είναι μία γενναιόδορη πληθωρική καλλιτέχνητα που στέκεται στα πόδια της, και για μένα το ότι ως γυναίκα δημιουργός και καλλιτέχνης, ότι βρέθηκα δίπλα σε γυναίκες δημιουργούς και καλλιτέχνες, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Η Νατάσα είναι πρότυπο, είναι μια γυναίκα που σε εμπνέει. Και μου έχει κάνει και όλα στην τιμή, και έχουμε κυκλοφορήσει και μαζί ένα τραγούδι που λέγεται «Γυναίκα».
0: Η γυναίκα.
1: Ναι, και μιλάει για αυτούς τους αγώνες. Με την Μποφίλη, ναι. Και τη Μάρθα τη Φριτζίλα φυσικά, και την ηθοποιό την Κόρα Καρβούνη.
0: Καρβούνη.
1: Είναι γενναιόδορη, και γενικά έχω υπάρξει τυχερή, γιατί έχω βρεθεί δίπλα σε γενναιόδορους ανθρώπους, και αυτό καμιά φορά λέω είναι αυτό που νιώθω ότι χρωστάνε ευχαριστώ, τέλος πάντων, σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται, όπως λες, η γυναικεία φωνή δυνατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αλληλέγγυα σήμερα.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Να πάμε στο 2023, που κυκλοφόρησες και το πρώτο σου προσωπικό σίγκλ με το τίτλο «Έλα», κάνοντας την αρχή. Εκεί υπογράφεις τους στίχους, έτσι, ναι. Τη μουσική, την ενορχήστρωση, την ερμηνεία, το τσέλο, όλα. Πώς ένιωσες όταν βγήκε στον αέρα το πρώτο αυτό δικό σου ατόφιο καλλιτεχνικό παιδί που λέμε?
1: Ένιωσα άγχος. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκα μπροστά. Έφυγα από την ασφάλεια, έτσι, και τις φτερούγες των μαμάδων και είπα ότι ξέρετε τι, αυτή είμαι εγώ, και αν σας αρέσει. Για μένα ήταν έτσι μια στιγμή πρώτης ενηλικίωσης καλλιτεχνικά, θα πω. Και ναι, νομίζω ότι άλλαξε η ζωή μου από εκεί και πέρα. Νιώθω ότι πήρα άλλες ευθύνες. Έφυγε μια παιδική ξεγνιασιά που είχα σαν δημιουργός, όχι σαν προσωπικότητα. Μια παιδική ξεγνιασιά καλλιτεχνική, και ήρθε μια άλλη ευθύνη, την οποία τη φέρω ακόμα.
0: Πολύ ωραία.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένη στο στούντιο σήμερα μαζί μας την Έλενα Λεώνη. Μετά από όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα, ακολουθεί ένα τραγούδι που λέγεται «Βροχή». Υπάρχει μέσα στα τραγούδια, θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Μια κυκλοφορία που αγαπήθηκε βέβαια και πολύ από το ραδιόφωνο, από ό,τι ξέρω. Ποια ήταν η αφορμή για να γεννηθεί αυτό το τραγούδι, ποια ανάγκη το γέννησε?
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο που έγραψα ποτέ και το έγραψα τότε το 14 που είχα πάει στα Ζαγοροχώρια της Υπήρου και δούλευα αυτό το γλυπτό.
1: Τότε που λέγαμε, ναι.
2: Ναι, ναι, τότε που λέγαμε με το γλυπτό. Παρακολουθούσα έτσι το νερό και την πέτρα εκεί στην Ήπειρο, το πόσο αρμονικά υπάρχουν μεταξύ τους, κάτι τόσο στιβαρό και κάτι τόσο ρευστό, που όμως το ένα συμπληρώνει το άλλο και φτιάχνουν αυτή την μαγεία.
1: Μοιάζει λίγο το Τάο αυτό, δηλαδή την Κινέζικη φιλοσοφία.
2: Ναι, είδες. Και γι' αυτό κιόλας αυτό το τραγούδι έχει και ένα απόσπασμα από ένα ηπειρώτικο τραγούδι, επειδή ήταν εμπνευσμένο από τη φύση της Υπήρου.
1: Ναι, ναι.
2: Σήμερα είναι και η βροχερή μέρα που κάνουμε,
1: ναι,
2: οπότε η βροχή.
1: Μετά κυκλοφορεί το τραγούδι «Βαριέμαι πολύ». Τα πάω λίγο πιο γρήγορα. Γιατί
2: ναι.
1: δεν φτάνει ο χρόνος και εγώ θέλω να έχουμε κι άλλο.
2: Εντάξει.
1: Το «Βαριέμαι πολύ», λοιπόν. Εδώ έχεις ένα αφοπλιστικό στίχο. Και μάλιστα σε μια από τις συνεντεύξεις σου που διάβασα το πρωί, έλεγες «Βαριέμαι να είμαι συνέχεια σωστή και παραγωγική». Πώς προέκυψε αυτή η δήλωση, ανταρσία, απέναντι σε αυτούς τους εξαντλητικούς ρυθμούς της εποχής?
2: Ακριβώς αυτό. Ένιωθα ότι κάθε φορά που βαριόμουν, που ένιωθα ότι βαριέμαι, ένιωθα ενοχές. Έπιανα τον εαυτό μου να νιώθω ενοχές, ναι, και να πρέπει να κάνω, να γεμίσω και την κάθε τρύπα χρόνου με κάτι παραγωγικό. Και λέω, κοίτα να δεις, έχουμε ενοχοποιήσει το να μην θέλουμε, το να θέλουμε να μην κάνουμε τίποτα. Και ζούμε σε μια εποχή που όλοι τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γι' αυτό και το τραγούδι που ακούσαμε πάλι πριν είναι πάνω στην ίδια θεματική.
1: Ναι.
2: Θέλω να βαριέμαι, θέλω να μπορώ να καταφέρω τον εαυτό μου να βαριέται πάλι χωρίς ενοχές. Αυτό, έτσι γράφτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα έχει μια γέφυρα αυτό το τραγούδι που για μένα είναι η πιο σημαντική, που λέει «Ζωή μου σε χάρισα σε προσδοκίες παλιές και όλο το μέλλον μου φρόντιζα, μα το παρόν, και όλο το μέλλον μου πότιζα, μα το παρόν μου δεν φρόντιζα». Υπάρχει και το τώρα, όχι μόνο τι θα κάνω, τι θα κάνω.
1: Σωστό. Πρόσφατα παρουσίασες ένα κόνσεπτ στο TikTok, νομίζω, παίζοντας διασκευές σε αυλές της Αθήνας.
2: Ναι.
1: Εκεί συναντήθηκες με τη Μαρίνα Σπανού, παίζοντας άρπα, και τη Μπίλι Κάρκ σε ένα τσάμικο, νομίζω.
2: Ναι.
1: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να βγάλεις τη μουσική σου, δηλαδή, στις γειτονιές και τις αθηναϊκές αυλές?
2: Πρώτα-πρώτα, εγώ έχω μεγαλώσει στην επαρχία. Και αν ένα πράγμα μου έχει λείψει στην Αθήνα και στο κέντρο που μένω, είναι οι αυλές. Οπότε νομίζω ότι πιο πολύ ήθελα να βρω εγώ αυτή την ξεγνιασιά της αυλής και της θαλπορής της γειτονιάς. Οπότε κιόλας η μία αυλή από αυτές που πήγα είναι της γιαγιάς μου, ας πούμε. Είναι συγγενική που την αγαπώ αυτή την αυλή. Και είπα έτσι να μαζέψω κόσμο και να στήσουμε μια γιορτή σε μια αυλή, έτσι όπως θα γινόταν παλιά όταν βγαίναν όλοι στις αυλές και μιλάγαν ο ένας με τον άλλον.
1: Και πώς αντέδρασε το νεανικό κοινό του TikTok σε αυτά τα βίντεο?
2: Τα αγάπησε πολύ, και το νεανικό κοινό, αλλά μου αρέσει ότι το αγάπησαν και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι που υπήρχαν στο TikTok, γιατί ήταν και κάποιες διασκευές από παλιά λαϊκά τραγούδια και νομίζω ότι έγινε αυτό το πάντρεμα των γενιών που κάνανε πάντα οι αυλές. Ήταν, ναι, ναι, νομίζω, ναι, για μένα αυτή η επιτυχία.
1: Οπότε σκοπεύεις να συνεχίσεις?
2: Ίσως, ναι, ίσως. Ναι.
1: Ναι. Τώρα, σε πρόσφατη τη συνέντευξή σου επίσης, δήλωσες ότι η μουσική σου δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, Έλενα.
2: Κλισέ, ναι. Αλλά ισχύει.
1: Δηλαδή παντρεύεις Σωτηρία Μπέλου με Φίβο Δελιβοριά, Ορφέα Περίδη. Εσύ πώς καταφέρνεις να ενώνεις το ρεμπέτικο, το δημοτικό, το έντεχνο και τον pop στίχο, ήχο.
2: Είναι επειδή μου αρέσουν όλα εμένα. Γενικά το λέω έτσι και στους φίλους μου πάντα, ότι εγώ νιώθω ότι η μουσική είναι μία και οτιδήποτε άλλο είναι ρατσισμός.
1: Καλό.
2: Και ο καλλιτεχνικός ρατσισμός εμένα δεν με αφορά καθόλου. Έτσι. Αν κάτι μου αρέσει, μου
1: γιατί
2: αρέσει.
1: Γιατί βάζουν ταμπέλες,
2: ναι,
1: αμέσως.
2: Η ταμπέλα, και όταν μάλιστα η ταμπέλα κρίνει και την ποιότητα, «Α, αυτό είναι αυτό, άρα δεν είναι ποιοτικό». Ναι, ναι, ναι. «Α, αυτό είναι αυτό, άρα είναι ποιοτικό». Εγώ βαριέμαι πολύ. Οπότε για μένα έκανα αυτό που μου αρέσει και γι' αυτό νιώθω ότι και κάπως είναι παντρεμένο, γιατί βγαίνει από μένα. Ο κοινός τους παράγοντας είναι ότι κάνω αυτό που μου αρέσει. Αλήθεια.
1: Σωστά. Τώρα μέσα στο 2026 φτάσαμε στην ναι. εποχή μας. Κυκλοφορεί το πρώτο σου ολοκληρωμένο άλμπουμ.
2: Ναι.
1: Με τίτλο
2: «Ένα».
1: Πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη κατάθεση όπου συμπυκνώνεται όλη η πορεία της Έλενας. Αλλά για σένα τι συμβολίζει αυτός ο βαθύς τίτλος «Ένα» για τη δική σου προσωπικότητα, Έλενα?
2: Είναι αυτό, είναι το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας που θέλω να αφηγηθώ. Άμα ήταν, ας πούμε, θα ήθελα να γίνει μια σειρά, σε μια βιβλιοθήκη, εγώ που ασχολούμαι και με τις εκδόσεις. Μπήκε ο πρώτος τόμος στο ράφι, ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε για μένα δεν ήθελα να σημαίνει τίποτα παραπάνω από ότι σήμερα που βγάζω αυτόν τον δίσκο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είχα να πω. Και βλέποντας, μ' αρέσουν εμένα, μ' αρέσουν οι σειρές. Series. Οπότε ναι, ναι. για μένα ήταν συμβολικό ότι είναι πρώτος δίσκος, ένα, βγήκε 1η Μαΐου.
1: Α, τα βλέπεις έτσι συμβολικά.
2: Το 1η Μαΐου έτυχε, αλλά είπα έτυχε. Ναι, έτυχε και λέω, να το.
1: Πέτυχε μάλλον.
2: Ναι.
1: Και ποιες θεματικές έτσι αγγίζεις μέσα από τα τραγούδια αυτού του πρώτου σου δίσκου?
2: Ναι, ναι. Έχει σίγουρα μια θεματική που είναι αυτή που συζητήσαμε πριν, για την επιβολή που έχει η νέα εποχή στην παραγωγικότητα και στο να κάνουμε. Είμαστε doers. Αυτό στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε λέει I am a doer, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, απλά κάνω. Μόνο και μόνο για να κάνω. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μένα, ναι. του άγχους και της πίεσης. Έχει κάποια τραγούδια όπως είναι η «Βροχή» που είναι φυσιολατρικά. Γιατί μου λείπει η φυσιολατρική τέχνη. Κάποτε ήτανε, αλλά πια η φύση νιώθουμε...
1: Και εμένα μου λείπει.
2: Ναι, ναι, νιώθουμε ότι είναι κάτι δεδομένο. Ενώ κάθε μέρα τη χάνουμε.
1: Μέσα από τα κινητά.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ενώ τη χάνουμε και κάθε μέρα... Βλέπουμε το περιβάλλον, δεν συγχωρεί πράγματα. Οπότε μου έλειπε η φυσιολατρική τέχνη.
1: Το κάνω και εγώ αυτό. Παλιά θυμάμαι είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Άουσα και άγγιζα ένα φύλλο έτσι. Το έπιανα να
2: ναι,
1: δω. Λες... Το έχω ξεχάσει να το.
2: Ναι, ναι, λες. Ναι. Η φύση τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά τη χάνουμε ναι, ναι, κάθε μέρα. Αυτό που ναι, είπες. Ναι. Οπότε ναι, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι υπαρξιακών ανησυχιών που είχα εγώ και φυσιολατρικό.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνας και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, οδεύουμε προς το τέλος της συνέντευξης με την γλυκύτατη και πολυτόλα ταλαντούχα, το είπα, Έλενα Λεόνι. Λοιπόν, μετά την κυκλοφορία λοιπόν του άλμπουμ 1, ετοιμάζεις ζωντανές εμφανίσεις, Έλενα?
2: Ναι, ετοιμάζω. Σίγουρα θα κάνω μια επανάληψη της παρουσίασης του δίσκου μου στις 25 Οκτωβρίου, mm-hmm. που για μένα εκεί θα, όποιος έρθει, θα δει πιο ολοκληρωμένα όλο το project το δικό μου, mm-hmm. και διάφορες συμμετοχές και φεστιβάλ. Γενικά, ναι, είμαι στα σκαριά πολλών πραγμάτων.
1: Όπως και, πάντα.
2: Ναι, και στα σκαριά και καινούριων τραγουδιών, που αυτό μου αρέσει πολύ και ανυπομονώ να μοιραστώ.
1: Και σκέψεις για νέες συνεργασίες ή κάποιο εικαστικό project παράλληλα?
2: Σκέψεις για νέες συνεργασίες, σίγουρα θέλω να κάνω μία σειρά με συνεργασίες, την οποία θέλω πολλά χρόνια τώρα, με ανθρώπους που εκτιμώ και με εμπνέουν, και με την άρπα μου μαζί. Οπότε αυτό είναι επίσης τα σκαριά.
1: Μάλιστα. Αν σε ρωτούσα ποιο είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σου όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει ακόμα, τι θα μου απαντούσες?
2: Να κάνω περιοδεία στον κόσμο με δική μου μουσική. Αυτό.
1: Απίστευτο.
2: Νομίζω ότι εμένα τα ταξίδια είναι ο ένας μου έρωτας, η μουσική είναι ο άλλος. Όταν αυτά παντρεύονται, είναι οι στιγμές που νιώθω αυτή την αγανή ευτυχία.
1: Μάλιστα. Έχουμε μια ερώτηση από Στουτκάρδη, Κατερίνα Βασιλείου βλέπω, ναι. εδώ. Ρωτά, Έλενα, συγχαρητήρια, λέει, για την εξαιρετική σου πορεία και το σπάνιο σου ταλέντο. Πώς κρίνεις τη σημασία, λέει, των πολιτιστικών φορέων της ομογένειας στην προβολή των νέων καλλιτεχνών? Και πόσο έτοιμη νιώθεις να παρουσιάσεις το άλμπουμ 1 σε ειδικές βραδιές αφιερωμένες στο νέο ελληνικό τραγούδι?
2: Νιώθω πάρα πολύ έτοιμη για αρχή και πιστεύω ότι είναι και πολύ, πολύ σημαντικό αυτό όταν συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, ταξιδεύοντας με άλλα project και παίζοντας τη μουσική σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, θεωρώ ότι μας φέρνει αυτό όλους, η μουσική είναι αυτή που μας φέρνει κοντά, και θεωρώ ότι και ο δίσκος μου έχει τέτοια στοιχεία από την Ελλάδα που μας φέρνουν κοντά, αλλά και όλο μου το project και η αγάπη μου για την ελληνική μουσική, νομίζω ότι θα είναι έτοιμη να ταξιδέψει, και θεωρώ ότι η ομογένεια είναι πάντα στηρίζει τα ταξίδια της μουσικής και του πολιτισμού έξω από την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της πολύ όμορφης, ζεστής και ουσιαστικής κουβέντας, αν απομονώσεις όλη τη διαδρομή σου, Έλενα, από το Αίγιο,
2: ναι.
1: την καλών τεχνών, τις ναι. φωνές μέχρι το άλμπουμ 1,
2: ναι.
1: ποιο είναι το πιο πολύτιμο απόσταγμα που κρατάς στην καρδιά σου ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης?
2: Ότι η ζωή είναι πολλές σταγόνες, όμορφες, διαφορετικές, μπλεγμένες, πικρές, γλυκές, αλλά φτιάχνουν ένα ποτό, το οποίο αυτό το ποτό λέγεται Έλενα, λέγεται Κώστας, Γιώργος. Και για μένα αυτό είναι, ότι θέλω να βάζω σταγονίτσες όμορφες, Κώστας, Γιώργος. Και για μένα αυτό είναι, ότι θέλω να βάζω σταγονίτσες όμορφες.

0: και εσένα προσωπικά, αλλά και την εκπομπή σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν, στον ήχο σήμερα μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Αλέξης Κώστας, φωνές και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ. Γεια σας.

0: πλέον βαριέμαι πολύ.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Αρέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενεργειακή εκεχηρία, δύο από τα βασικά θέματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα αφανίσω το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε. Δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σε επίπεδα πιο χαμηλά και από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ. Πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμού σε 7 ημέρες. Κλείδων τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στην ενέργεια. Οδηγία του Πρωθυπουργού στους υπουργούς του ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Επαναλειτουργήσε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές. Στόχος η τρίτη θητεία. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική. Έντονες βροχές και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καβάλα, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα. 50χρονη εκπαιδευτικός έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό στην Ηλιούπολη, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τροχαίος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα και χτύπησε σε γέφυρα. Κυκλοφοριακό χάος. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση αναρριχητών. Στον ανακριτή η γραμματέας του γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές. Ο γιατρός ζητάει τώρα κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Το επικίνδυνο παιχνίδι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. 8 μαχαιριές δέχτηκε πισόπλατα η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα. 100 συλλήψεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, πώς σώθηκε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Υπήρξε βασική φωνή αντίστασης κατά της Χούντας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο βήμα της οποίας λίγο νωρίτερα ανέβηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την ενεργειακή κρίση, την Γροιλανδία και πολλά άλλα. «Κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή», είπε για την κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική οικονομία ζηλευτή και τη χώρα στα καλύτερά της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μου στο στούντιο, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Υπάρχει είδηση, βγαίνει είδηση?
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάποια σημαντική είδηση, γιατί ο κύριος Τραμπ είπε αυτά τα οποία έχει πει και στο παρελθόν σε μια σκληρή γλώσσα και σε μια ομιλία που κράτησε 37 λεπτά. Παρουσίασε τη σύγκρουση με Τεχεράνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό των νέων στρατιωτικών ενεργειών. Είπε συγκεκριμένα ότι ή θα καταλήξω στη συμφωνία ή θα τους εξαφανίσω από προσώπου.
4: Θα τους εξαλείψω, είπε, ναι. Αλλά έδωσε και ένα στίγμα. Το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι θα καταλήξω, λέει, σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, ουσιαστικά μετά τον Νοέμβριο.
5: Μετά τον Νοέμβριο.
4: Ο χρόνος είναι μεγάλος και το λέω σε σχέση με την οικονομική κρίση, που ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό το στίγμα μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, το χρονικό στίγμα που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
5: Νομίζω ότι το μόνο το οποίο καθησύχασε σήμερα τις αγορές, και αυτό μερικώς, ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγού της Σαουδικής Αραβίας East-West, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Αυτό είναι το μόνο έτσι πραγματικά θετικό. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση σχετικά με πιθανές συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Είπε ότι θα μιλήσει μαζί της εάν οι συνθήκες είναι σωστές. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν άρχισε η ομιλία Τραμπ, αποχώρησαν δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και στα εσωτερικά. Είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Αναφέρθηκε στην επιτυχία, όπως τη χαρακτήρισε, κατά πολέμηση της ανεργίας. Είπε ότι οι Ισπανόφωνοι και οι άλλες μειονότητες στην Αμερική έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια, και πρόσθεσε ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Θάνο, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και είπε ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κανένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται προφανώς στους παράτυπους μετανάστες, και πρόσθεσε ότι μειώσαμε την εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική. Πάντως έσπευσε να επαναλάβει ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για την οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι έχουμε στείλει τον στόλο του στο βυθό της θάλασσας, το ίδιο και την αεροπορία του, και ότι έχουμε καταστρέψει την οικονομία του με τις κυρώσεις.
4: Δημητρή, αν με επιτρέπεις να σταθούμε και σε 2-3 άλλα σημεία. Δεν θα δώσω, λέει, σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια δήλωση ήττας, με την έννοια ότι, εντάξει, αναμένω κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο για μένα, αλλά δεν πολύ δίνω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές, δεν αγχώνομαι, είπε χαρακτηριστικά, θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
5: Όχι, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος που το λέει είναι το γεγονός ότι η δημοτικότητα του έχει φτάσει στο ναδύρ. Όλοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές θα χάσει και την Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, δηλαδή το Κογκρέσο, και δεν θα μπορεί να νομοθετεί όπως θα ήθελε. Συνεπώς, υποβαθμίζει τη σημασία των εκλογών.
4: Ότι δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ναι, ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να πει, αφού ξέρει ότι θα πάει πολύ άσχημα σε αυτές τις εκλογές. Το πόσο άσχημα θα πάει μένει να φανεί, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, η δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει, προεξοφλεί, όπως πολύ σωστά είπες, μία.
4: Από την άλλη, έρχεται λίγο σε αντίθεση με την προσέγγιση ότι θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
5: Ναι, και μετά, λέει, το πετάωρο, τα καύσιμα θα φτάσουν σε πολύ
4: ότι
5: χαμηλό.
4: Οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ακόμα και στα προπολεμικά επίπεδα.
5: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή και λιγότερο ακόμα.
5: Ωστόσο,
4: αν είμαστε ενωμένοι.
5: Ακριβώς, Θάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση που είπε για τη συμφωνία μετά τις εκλογές, είπε, δεν βιάζομαι να προλάβω, έχω ήδη κερδίσει. Και δεν αναφέρεται στις εκλογές, εννοεί για τον πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ, με δεδομένο ότι βρίσκεται και ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος εκεί, αλλά και ο Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, αν θα υπάρξει κάποιο είδους επαφή, συνομιλία, διαβούλευση, όπως θες χαρακτήρισέ το. Εγώ θα έλεγα επαφή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό και τι θα σημαίνει, έτσι, γιατί είπε ότι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια καλή συμφωνία και πάλι αρνήθηκαν. και πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε αναπτύξει πυράβλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το Ιρανικό πλωστάσιο ως άμεση απειλή για την διεθνή ασφάλεια.
4: Προσπάθησε να εμφανίσει, έχεις δίκιο, τις επιθέσεις στο Ιράν σαν μια μεγάλη προσφορά της Αμερικής στην ανθρωπότητα.
5: Ναι.
4: Διότι λέει, βομβαρδίσαμε τα πλωστάσια του Ιράν.
5: Βυθίσαμε τα πλοία.
4: Το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες, πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη, περίπου δηλαδή ουσιαστικά ως η προστάτηγα δύναμη, ναι, της ανθρωπότητας. Και το μόνο λέει που σκέφτομαι είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
5: Ναι, αυτό ήταν, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν δύο τα ζητούμενα, δύο οι στόχοι, αν θέλεις. Το ένα ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και το άλλο ήταν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί τότε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχαμε τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
4: Το είπε και αυτό. Έχουν, ναι, σκοτωθεί, λέει, 2.000 πολίτες γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.
5: Ναι. Μετά όμως από αυτές τις διαδηλώσεις και με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, βλέπεις ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν. Δεν ξανά έγιναν διαδηλώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελαν η νεολαία και οι φιλομεταρρυθμιστές να διαδηλώσουν, αλλά γιατί προφανώς συσπυρώθηκε η χώρα απέναντι στην αμερικανική απειλή.
4: Μια κουβέντα μόνο και για τη Ρωσία. Λέει, μιλάμε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Ρωσία και με τους Ουκρανούς. Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε.
5: Ναι, όμως αυτό το είχε πει και πριν από 4,5 χρόνια. Έτσι.
4: Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επανέλθουμε.
6: Όταν οι άλλοι μιλάνε για ειρήνη, εγώ έχω καταφέρει να πετύχω ειρήνη. Όταν άλλοι έχουν παραβλέψει τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Όταν άλλοι μίλησαν για κουράγιο και θάρρος, η Αμερική το έδειξε στην πράξη. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ την χρησιμοποίησα για να καταστήσω την Αμερική την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτή την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
4: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το πρόγραμμά του πριν μεταβεί και εκείνο στη Νέα Υόρκη. Έχει σημαντικές επαφές και στέλνει πολλαπλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Βάσει του γράμματος, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην ώρα συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντάται με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στα γραφεία μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στον τομέα της υγείας. Ενώ ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην κλειστή εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβε και στην οποία συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις, η οποία θα σημειώσουμε είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου. Με σαφές τώρα πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και προσωπική αναφορά σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες σε εκδήλωση με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Σε τρίτη θητεία, έτσι αναφέρθηκε, σε τρίτη θητεία.
7: Ακριβώς ήταν η προσωπική αναφορά που έκανε και ο ίδιος. Συνέδεσε λοιπόν την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει ο εκδοχιασμός, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ αναφερόμενος στο 2030 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μια πιθανή επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την πορεία. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές, απευθύνοντας κυρίως μηνύματα για τις επόμενες εκλογές συνολικά, λέγοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον και τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Μιλώντας συνολικά για την οικονομία και τις επόμενες γενιές, τόνισε πως στόχος είναι να μην κλειδωθεί στις επόμενες νεότερες γενιές το βάρος του δημοσίου χρέους. Την ίδια τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και συνολικά την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης. Η Ελλάδα, είπε, δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά όντας θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόσθεσε πως η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τεχνολογικό μέρος που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με τους κολοσσούς φυσικά τεχνολογίας, την Nvidia, τη Sequoia και την Tesla, με επίκεντρο βέβαια στις συζητήσεις αυτές τη τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τη ρομποτική, με την κυβέρνηση ουσιαστικά καλώντας το ίδιο ο Πρωθυπουργός θα έκανε να αναδειχθεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεις που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, κυρίως για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει και την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Τώρα, η επίσκεψη πλέον μετά και τις σημερινές αποφάσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, κυρίως από τις επενδύσεις στη διπλωματία και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή. Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει Νέα Υόρκη. Θα συμμετάσχει στην ενακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean-Aid με τη συμπροεδρία της κυρίας Φον ντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Θα υπάρχουν και επαφές βέβαια με την ελληνική ομογένεια, ενώ την Πέμπτη, μετά από μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το απόγευμα. Αναμένεται αυτό, τοπική ώρα Νέας Υόρκης.
4: Ωραία, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που θα οδηγήσει στην πολυπόθετη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, όμως στην Αγγλία καθημερινά οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Και όλα αυτά είναι αναμονή και των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αφού η μέση τιμή καυσίμων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, έχουμε ξαναπεί ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων είναι πολύ ευμετάβλητες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μετά από μια μικρή αποκλιμάκωση που είδαμε τις πρωινές ώρες, αυτή την ώρα το Brent ανεβαίνει και πάλι. Έχει ξεπεράσει ελάχιστα βέβαια τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7. Αντιστοίχως, ανωδικά κινήθηκε τελικά και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε στα 73,44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υψηλά. Όπως είπες και εσύ, η αποκλιμάκωση, όποια ελάχιστη αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, δεν αποτυπώνεται στην εγχώρια αγορά ακόμη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 19 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι οι υψηλότερες τιμές, όπως είπες, από όταν ξέσπασε ο πόλεμος και μετά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια αύξηση της τάξης στο 10% μέσα σε ένα μήνα. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τις όποιες κινήσεις θα τις μάθουμε περί τα τέλη του μήνα, αν και οι βενζινοπόλεις εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε χώριες τιμές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν για το τι θα ακολουθήσει.
4: Ποιος αλήθεια το μπορεί? Κανένας.
8: Κανένας. Να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ενώ χτες είδαμε μια εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρισμού στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα έχουμε μείωση. Έκλεισε η εγχώρια αγορά χονδρικής στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέποντας το χάρτη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία είναι στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα, στη Ρουμανία στα 190. Και στην Ιταλία βεβαίως, που συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό αέριο, με την παραγωγή από φυσικό αέριο, είναι στα 202.
4: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην Αγγλία μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολέων Ελλάδας, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
4: Τώρα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποπίεση για να σταματήσει να χτυπά εγκαταστάσεις της Ρωσίας βρίσκεται ο Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν ζητά από την Κομισιόν έκτακτα μέτρα για φθηνότερα καύσιμα. Ανάσα για τις αγορές, το είπαμε ήδη, της Ευρώπης αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ μόλις τις εξελίξεις. Δημήτρη.
5: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Αν και βέβαια ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να τα φέρει 5-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δεν μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλούν τα στενά του Ορμούζου, που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, ο κ. Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοδημίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας και ενός μορατόριουμ των πληγμάτων στη Μαύρη Θάλασσα.
4: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Γιατί το ακούσαμε με ενδιαφέρον, αλλά πρακτικά τι σημαίνει ενεργειακή εκεχηρία?
5: Να μην πλήττονται κατέρωθεν, δηλαδή από Ρωσία και Ουκρανία, να μην πλήττονται ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε ότι χτες προχτές χτυπήθηκαν δηληστήρια στη Μόσχα, τόσο μακριά από την Ουκρανία. Συνεπώς θέλει να σταματήσουν τα πλήγματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τραμπ.
4: Και ο κύριος Τραμπ.
5: Είπε diesel, μην χτυπάτε τις υποδομές του πετρελαίου. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, μια τιμή εξωφρενική για τους Αμερικανούς.
4: Άρα δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου, αλλά το, αν θέλεις, το τέλος, την αυτοσυγκράτηση, ας το πούμε έτσι,
5: ναι,
4: στο να χτυπάει και ο ένας και ο άλλος ενεργειακές υποδομές.
5: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις αναλύσεις μας αυτό, Θάνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα και από τις δύο πλευρές, και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, για να μπούμε σε μια εν πάση περιπτώσει διαδικασία αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Συνεπώς αυτό είναι κάτι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία, καθώς υπογράφηκε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη η σχετική συμφωνία με τους ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η δεδομένη αντιπαράθεση για τη στρατηγική σημασία στην περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε στην Κομισιόν τώρα. Επικρατεί αμηχανία μετά την επιστολή Μακρόν με αίτημα έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ενεργειακό ζήτημα και τις τιμές των καυσίμων.
4: Τι πρότεινε ο Μακρόν? Ποια είναι η επιστολή και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
5: Είναι μια επιστολή 5 σημείων και ζητά να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Με την Γαλλία συντάσσεται μέχρι στιγμής η Σλοβακία, ενώ όπως μετέδωσε νωρίτερα από τη Βελγική Πρωτεύουσα Έλληνα Αποστολίδου, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από την πρωτοβουλία Μακρόν και ειδικά ως προς το αίτημα για μεγαλύτερη χαλάρωση των ενεργειακών κανόνων. Παραμένοντας στη Γαλλία, τώρα να πούμε ότι η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μίας, σε οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμύριων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η τιμή ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της αμόλυβδης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε πολλά από τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς έχουμε μπροστά μας το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, αλλά και τη Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε, Θάνο, όλες οι χώρες προσπαθούν, και η Ευρώπη φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν το ζέον ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο τα προηγούμενα 24 ώρα οδήγησε την βενζίνη στην Γαλλία ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ.
4: Και μιλάμε για μια Γαλλία, μιας και μιλήσαμε για την πρόταση επιστολή Μακρόν, αλλά πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε την Γεωργία Γαραντζιώτη και για την ομιλία Τραμπ, αλλά κυρίως για τις επαφές της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, γεια σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα από την, καλό μεσημέρι μάλλον από τη Νέα Υόρκη, εδώ που βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Τραμπ ή με την ελληνική αποστολή?
4: Ας ξεκινήσουμε, επειδή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη δώσαμε το στίγμα και ακούσαμε και ένα τμήμα, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ. Ας πάμε στις επικοινωνίες, στις συναντήσεις της ελληνικής αποστολής.
10: Ναι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει, αλήθεια είναι, ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών, διμερών, συναντήσεων αλλά και τριμερών. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις επαφές με ομολόγους από τη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του να δει σήμερα τον Ιρανό ομολογό του. Ήταν να γίνει νωρίτερα η συνάντηση, αλλά λόγω της μεγάλης ομιλίας του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, όλα πήγαν πίσω. Και θα δει και τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Και οι δύο είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικές χώρες περιοχής, χώρες κλειδιά. Με τον Ιρανό ομολογό του είχε επικοινωνήσει και πρόσφατα και είχε μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και για την θαλάσσια ασφάλεια και για το δίκαιο της θάλασσας που η Ελλάδα το υποστηρίζει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία στη θητεία της. Συνεπώς η Ελλάδα είναι πολύ δυναμικά, θα λάβει πολύ δυναμικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών έχει να συζητήσει πολλά με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή, και από τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο το μάτι δεν έκλεισε στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Ίσα ίσα επανέλαβε τις απειλές του, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούσουμε μηνύματα ειρήνης, και μετά τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεταφέρονται μέσω παρασκηνιακών συνομιλιών. Τελικά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές.
4: Είπε ή θα το βοηθήσω ή να ορθοποδήσει ή θα το εξαλείψω, θα το εξαφανίσω.
10: Ακριβώς. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο πρόεδρος. Είπε κιόλας ότι το Ιράν αναμένει τις ενδιάμεσες εκλογές. Τους είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν βρίσκομαι εγώ στην κάλπη. Ή θα γίνει τώρα μια συμφωνία και θα σας βοηθήσω να γίνετε ξανά σημαντικό κράτος. Ή θα σας αφανίσω, θα σας, όπως λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, θα σας στείλω στην κόλαση. Αναμένουμε πολλά μέσα στην ημέρα. Είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του. Ίσως έχουμε νέα εκεί και για το κομμάτι των ενεργειακών, που προβληματίζει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο της περιοχής αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για την ελληνική αποστολή. Σήμερα θα μας εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών στην μεγάλη δεκτύωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες, καθώς ο Πρωθυπουργός μας φτάνει απόψε το βράδυ από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη. Και από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του. Επίσης πλούσιο, έχει ομογένεια, έχει AI, δύο μεγάλες εκδηλώσεις για το AI. Και στη μία θα συμμετέχει και ο Καναδάς.
4: Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Άμεσα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως τονίζεται, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Το θέμα προκαλεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι ανακοινώσεις προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
11: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης. Πέντε μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
4: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, όπως θα ακούσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.
12: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
4: Το ΚΚΕ ζητά δραστικές φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο.
13: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
4: Πειρά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για το ίδιο θέμα.
14: Μα είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
4: Ευθύνες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επιρρύπτει για την ακρίβεια στα καύσιμα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
4: Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
16: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
4: ναι,
16: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
4: Κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με βίντεο που ανήρθισε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
17: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
4: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει, αφού όλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δις και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην αντλία. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τον πρόεδρο της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky.
11: Η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε. Στην δίνη κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μία 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά. Και να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, είχαμε μια μπόρα που διήρκησε περίπου μία ώρα. Κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού και το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει φωτιά. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Βαμβρίση, κύριε. Και μάλιστα η μπόρα διήρκησε μία ώρα, αλλά η έντασή της ήταν 10-15 λεπτά. Σε αυτή την ένταση με την πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση, λοιπόν, έπεσε ένας κεραυνός στην περιοχή Φιγαρέτο, ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Ουσιαστικά θεωρείται πόλη Κέρκυρας και εκεί. Πάνω στη σκεπή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η σκεπή αυτή να αρπάξει φωτιά, να καεί ολοσχερός. Η περιοριστική έσπευσε κατόρθωσε να περιορίσει και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στην πολυκατοικία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις...
4: Ναι, Γιάννη.
18: Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, ο όροφος αυτός σε καταστράφηκε τελείως και από το νερό. Από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες.
4: Εκεί υπάρχει κίνδυνος για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
18: Φυσικά, ευτυχώς το υπόλοιπο κτίριο δεν είχε ζημίες. Οι υπόλοιποι όροφοι δηλαδή, τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν είχαν ζημίες και η φωτιά δεν επεξέρχεται, καθώς δίπλα ήταν και άλλα σπίτια σε μια περιοχή που είναι και πράσινη κιόλας. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να φύγει στο πράσινο που έχει Κέρκυρα η φωτιά και να επεκταθεί παραδίπλα. Τώρα, θέλω να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, είχαμε περιορισμένα προβλήματα. Έχουμε βέβαια 2-3 σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, τα οποία κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν. Δυστυχώς το ένα από αυτά είναι ακριβώς μπροστά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα οι τουρίστες όταν βρέχει να αναγκάζονται να μπαίνουν ακόμα και μέσα νερά με τις βαλίτσες τους. Είναι μια χρόνια κακοτεχνία και εκεί και προς το λιμάνι που 10-15 χρόνια μετά από την έντονη εμφάνισή της δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Είχαμε 2 απατηλείς υδάτων από υπόγεια γρασιμάτων στην πόλη της Κέρκυρας, μια κοπή δέντρων και είχαμε και χαλαζόπτωση στο βόρειο σκουδρόμα του νησιού. Σε μερικά χωριά ήταν αρκετά έντονη. Οι φωτογραφίες, αν δει κανείς στο διαδίκτυο, είναι χαρακτηριστικές.
4: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Τραγωδία όμως είχαμε στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές όταν γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Να μεταφερθούμε και στην Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε κάποια προβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην πόλη. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων, ενώ νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της Πάτρας. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Βάνο. Η πρώτη βροχή στην Πάτρα φαίνεται ότι δημιούργησε και τα πρώτα προβλήματα και μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, με μια σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση που είχαμε για περίπου διάστημα μισής ώρας σήμερα το πρωί, αν και έβρεχε αλλά πολύ πιο ελαφριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως αρκετό νερό έπεσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους. Όπως στην ακτή Δημαίων, στην αρχή της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα και στις περιοχές Δεμένικα, Μιντιλόγλιο, Βριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε μέσα στα υπόγεια αυτά. Και την πυροσβεστική να προσπαθεί να κάνει άντληση των υδάτων, καθώς δέχτηκε αρκετές κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Είχαμε όμως, όπως είπες και εσύ, προβλήματα και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, όπου το ταχύρυθμο κτίριο εκεί όπου φιλοξενούνται τα εξωτερικά ιατρία, αλλά και αρκετά γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών, άρχισε να βάζει νερά από την οροφή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εκεί να εστιάζουν οι τεχνικές υπηρεσίες για το φαινόμενο αυτό για τον Ισραήλ, δηλαδή των υδάτων. Διακόπη λοιπόν διακόπη η λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς και οι υπάλληλοι. Ενώ νερά είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μπήκαν και εκεί από την Όροφη, όπου και σε αυτό το κτίριο έχουμε εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
4: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εν τω μεταξύ, ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνού που έπεσε κοντά της. Υπέστη ανακοπή και άμεσα οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα επανήλθε, αλλά νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες με το κύμα κακοκαιρίας και με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας Γιώργου Εμμανουήλ. Γιώργο, το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Καλησπέρα καταρχάς.
20: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του καιρού. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Είναι πλέον το φθινόπωρο αισθητό. Και είδαμε και αρκετές βροχές. Να πω ότι στα καλά νέα το βασικό κύμα της κακοκαιρίας έχει περάσει. Από εδώ και πέρα αυτό που θα έχουμε θα είναι κατά περιόδους βροχές, οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως από εδώ και πέρα την ανατολική και νότια χώρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχές, όπως είχαμε και τώρα το απόγευμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι. Οπότε θα έχουμε πλέον βελτίωση του καιρού από αύριο. Απλά να σημειώσω ότι αύριο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. Δηλαδή αύριο θερμοκρασία στην Αττική η μέγιστη θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, φθινοπορεινές θερμοκρασίες σε συνάφεια με τον καιρό και το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Είχαμε, Δημήτρη, την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως είπε, και ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους.
5: Ακριβώς. Αναφέρθηκε θάνατος στην ανάγκη επίλυση των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση μιας περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Για το ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το ψευδοκράτος και είπε χαρακτηριστικά ότι καλό τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί, πρόσθεσε. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι δεν πήρε βίζα από τις ΗΠΑ, δεν το επιτράπει η είσοδος, και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Τέλος, προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτόν τον σκοπό, σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, κατέληξε θάνατο.
4: Όπως είπες, επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο, τα υφιστάμενα ζητήματα στον πληθυντικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην δική του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω.
5: Ότι ζήτησε, παρακαλώ, και μια περιφερειακή διάσκεψη. Τώρα το ποιοι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτήν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να περάσουμε τώρα, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒΗ ισχυριζόμενη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, η γραμματέας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει δώσει δύο φορές κατάθεση προανακριτικά και σήμερα κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου. Ο γιατρός εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να κατέθεσε σήμερα η γραμματέας, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Κάτι άλλο που κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων, που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, την ημέρα της απολογίας του, αυτή η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06. Να πούμε ότι προανακριτικά 28χρονη είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στις 3:30, παρέμεινε εκεί για 3/4 και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1:30. Και επιπλέον είχε καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού και από το τηλέφωνο της και πως οι διασώσεις είχαν μεταφέρει εν ζωή τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
4: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στο θέμα, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο, αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακμή, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Σμαράγδα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει ότι δύο δίθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Του είπαν ότι πρέπει να κάνει θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει αυτές τις δερματικές κύστες. Και μάλιστα του είπαν ότι αν δεν το κάνει γρήγορα, θα επιδεινωθούν ανεπαρνόστατα μέχρι και ότι μπορεί να πάθει καρκίνο του δέρματος. Το θέμα ποιο είναι, Θάνο, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Παρουσιάστηκαν ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος, ένα ζευγάρι γιατρών. Δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Ο ασθενής πλήρωσε 11.000 ευρώ και τελικά πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του είπαν ότι δεν είχε καν κύστες. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη απάτη. Το ίδιο γίνεται και στα Χανιά. Υπάρχουν καταγγελίες για 3 κέντρα αισθητικής όπου κάνουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θα καταθέσει και 3 μηνυτήριες αναφορές. Και γενικότερα υπάρχει, να θυμίσουμε και πάλι, η πλατφόρμα MedWatch, η οποία έχει λειτουργήσει μία εβδομάδα τώρα πιλωτικά και έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας που βλέπει σε πραγματικό χρόνο την παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα κόκκινα κέντρα, δηλαδή αυτά που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, είναι 142 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Θάνο.
4: Μάλιστα, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας άνδρας μίλησε στο Earth News και αποκάλυψε ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστης, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
22: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Είπαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκε από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται μέσω μεταγραφών. Υπάρχουν περιπτώσεις από τις νέες αφίξεις που προκαλούν πονοκέφαλο με τις τοποθετήσεις τους. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το κόμμα μετά τις δηλώσεις των νέων εισερχομένων Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Νικόλαου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλεύση Ελευθερίας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έντονη σοκομματική ενόχληση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει το κόμμα, το οποίο ζητά αυστηρή προσήλωση στη γραμμή που έχει κάνει, που έχει δηλώσει, δηλαδή αποφυγή των επικοινωνιακών λαθών και εξωστρέφεια. Τώρα, στο διατάφτα, Θάνο, να σου πω ότι η κόντρα που προέκυψε εστιάζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχάς, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, mm-hmm. ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και την Πλεύση Ελευθερίας. Mm-hmm. Με ζητούμενο πάντα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άμεση ήταν η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη και μετά την εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στο κόμμα, με τον κύριο Αυλωνίτη μία μέρα μετά να προχωρά σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας έτσι και την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, κάτι που έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ.
4: Πάντως και ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες είχε πει κάτι παρόμοιο, έτσι.
1: Είναι διαγραμμή και ο κύριος Πάνας. Ναι,
4: δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ άδειασε τον βουλευτή Πάνα και μίλησε για άστοχες προσωπικές θέσεις.
1: Είναι όπως θα λες, θα σου πω και κάποιες πληροφορίες, ότι δεν είναι μόνο οι φωνές αυτές που ακούγονται δημόσια, είναι και κάποιες άλλες φωνές που μιλούν για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι αυτή τη στιγμή προς τα έξω.
4: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
1: Στον κύριο Φαραντούρη, λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πάλι της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αντάλλαξαν κάπου βαριές κουβέντες. Ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενο σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε τη φράση «θα ριεντιζόσασταν με υπουργούς», προσωποποιώντας έτσι τη συμπεριφορά της κυρίας Σδούκου με πρόσωπα από τον πρωθυπουργικό και υπουργικό περιβάλλον, προκαλώντας την έκρηξη της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση και εδώ του ΠΑΣΟΚ ήταν ακαριαία, αλλά υπάρχει εδώ μια διαφορά. Αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, καθώς όπως διαμηνύουν στελέχη του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί κριτική προς την κυβέρνηση να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιχειρήματα, μάλιστα, αποφεύγοντας προσωπικές αντιγκλήσεις που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή,
4: Ευγενία,
1: να προσπαθήσει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε επικείμενες εκλογές ως αυτόνομο κόμμα.
4: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευγενία, για το ρεπορτάζ, για την ταχύτητα με την οποία ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίδης άνοιξε και στην συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι, να να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
6: Αλλά
2: άλλη.
6: Τι έπαθε, κύριε
2: Αλλά
6: Στέλνη,
2: νομίζω
6: κύριε.
2: Ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Ο Πασόκ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Mm. Αυτή είναι η ταυτότητα του Πασό και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
4: Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού κατέθεσε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα. Τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.

0: Σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, μίλησε για μια προσπάθεια συγκάλυψης από πολλούς φορείς. Επέμεινε στα περί φορτίου υδρογονανθράκων η Μαρία Καρισιανού, λέγοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Πρέπει να βρεθεί τι έκαψε τα παιδιά μας, ενώ έβαλε και κατά των ιατροδικαστών, επισημένοντας ότι η ίδια εντόπισε στο παιδί της ένα οστό το οποίο δεν περιγράφονταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Πολύ συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα και όταν κατέθετε η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. 3,5 χρόνια είπε περίμενα αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για να μιλήσω με τη φωνή του παιδιού μου, τη φωνή της Αναστασίας. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια. Νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, υπογράμμισε την διαχείριση που έγινε τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Είπε δηλαδή ότι είχαν βάλει τα προσωπικά αντικείμενα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, πήγαινε κάθε γονιός ή κάθε συγγενής, έβρισκε από μόνος του τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου του, τα έπαιρνε και έφευγε χωρίς παράδοση παραλαβή και χωρίς να εξεταστούν. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε, κατέθεσε πιο σωστά, ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα επικοινώνησε ένας αστυνομικός, ο οποίος του παρέδωσε στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Κατέθεσε λοιπόν το υπηρεσιακό τηλέφωνο και ζήτησε να διατάξει έρευνα πραγματογνωμοσύνη επί του κινητού τηλεφώνου. Αύριο, διέκοψε βεβαίως για αύριο η έδρα, η δίκη δηλαδή θα συνεχιστεί αύριο με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Κοντά μας είναι ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης στο Μεγάλο Γάδρο. Εκ νέου, Δημήτρη.
2: Φάνω, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου έχουμε 11 μαθητές τραυματισμένους, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζίους Μεζ στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν έπειτα αναφορά για πυροβολισμούς, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Ο ανήλικος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ συνελήφθησαν και 2 συγγενείς του, η συγκεκριμένα η μητέρα του και η γιαγιά του, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα για την υπόθεση και δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν. Τώρα, στην Ιαπωνία έχουμε 4 νεκρούς κοντά στο Τόκιο, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών γνωστοποίησε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας, όχι μόνο μια εβδομάδα, 20 μέρες, καθώς εθνική μια ομάδα του ποδοσφαίρου των άντρων μπαίνει στη μάχη του Nation League με αντιπάλους ισχυρούς και δυνατούς όπως η Σερβία.
1: Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν μας ακούει. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Καταρίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, guest ομιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο δίσκος της Ήριδος στα Χρώματα κυκλοφόρησε το 2001 και ήταν ο πρώτος δίσκος των δυτικών συνοικιών. Περιλαμβάνει τραγούδια με έντονα ροκ στοιχεία και ξεχωριστή μελωδικότητα. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του είναι τα «Καλοκαιρινά ραντεβού» και «Πες μου γιατί». Ο δίσκος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και έγινε χρυσός σε πωλήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με την επιτυχία του, οι δυτικές συνοικίες απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα και ξεκίνησαν δυναμικά την πορεία τους στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο δίσκος «Χάθηκες» κυκλοφόρησε το 1987 και ανήκει στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Περιλαμβάνει συνολικά 10 τραγούδια με θεματολογία που κινείται γύρω από τον έρωτα, τη μοναξιά και την νυχτερινή ζωή. Ανάμεσα στα τραγούδια του βρίσκονται τα «Πες μου ένα παραμύθι», «Δεν έχω τίποτα να χάσω», «Άφησέ με ένα φως». Με το ιδιαίτερο ύφος και τις μελωδίες του αποτελεί χαρακτηριστική κυκλοφορία της ελληνικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1980.

Η Μέρη Αλεξοπούλου γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και ήταν μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες τραγουδίστριες της εποχής. Εμφανίστηκε σε σημαντικά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες. Το 1966 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Πανηγύρι», ενώ συμμετείχε και σε δύο ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Το 1988 αποσύρθηκε και αποφάσισε να ακολουθήσει το μοναχικό «Βίο». Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

0: Ο Δημήτρης Χόρν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921 και αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1940. Διέπρεψε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο, αφήνοντας εξέχαστες ερμηνείες σε πολλές σημαντικές παραγωγές. Στον κινηματογράφο ξεχώρισε ιδιαίτερα στις ταινίες «Καλπική Λύρα», «Μια ζωή την έχουμε» και «Αλίμονο στους νέους». Ο Δημήτρης Χόρν υπήρξε επίσης εξαιρετικός ερμηνευτής, χαρίζοντας στο ελληνικό τραγούδι μερικές αξέχαστες ερμηνείες.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μέσα θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, μέσα θα δεις. Είσαι ο ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Ο δίσκος «Στα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά» κυκλοφόρησε το 1993 και κινείται στον χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Στον δίσκο συμμετέχουν η Αλέξανδρος Δήμας, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Αφροδίτη Μάνου σε ένα ιδιαίτερο μουσικό σύνολο. Περιλαμβάνει 10 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Πες μου πάλι», «Θέλω να πω» και «Η γάτα». Ο δίσκος κυκλοφόρησε αποτελώντας μια χαρακτηριστική έντεχνη κυκλοφορία της δεκαετίας του 1990.

0: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθυμνο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπενχάγη, Οντένσε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Έρβινγκ Μπερλίν γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1888, πέθανε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1989. Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός ρωσικής καταγωγής. Η μουσική του αποτελεί μεγάλο μέρος του Great American Songbook. Ο Μπερλίν έλαβε πολυάριθμες διακρίσεις, όπως ένα βραβείο Όσκαρ, ένα βραβείο Γκράμι και ένα βραβείο Τόνι. Έλαβε επίσης το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ το 1977. Ο δημοσιογράφος Walter Cronkite δήλωσε ότι βοήθησε να γραφτεί η ιστορία αυτής της χώρας.

Η Μέρη Χρονοπούλου υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές και λαμπερές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου με ξεχωριστό ταλέντο και στο τραγούδι. Η χαρακτηριστική φωνή και η έντονη σκηνική της παρουσία ξεχώρισαν ιδιαίτερα στα musicals του Γιάννη Δαλιανίδη, όπως η Θαλασσιές Χάντρες, Μια Κυρία στα Μπουζούκια και Γοργόνες και Μάγκες. Με τις ερμηνείες της έδωσε στα τραγούδια ζωντάνια συνέστημα και τη μοναδική προσωπικότητα που τη χαρακτήριζε. Τα τραγούδια που ερμήνευσε μέσα από τον κινηματογράφο έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας και της γοητείας της, συνδέοντάς την για πάντα με τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Η Μέρη Χρονοπούλου έμεινε έτσι στη μνήμη του κοινού όχι μόνο ως σπουδαία ηθοποιούς, αλλά και ως μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια που έδωσε τη δική της σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι.

Η τετραλογία του Δήμου Μούτσι που κυκλοφόρησε το 1975 αποτελεί μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με την ποίηση τεσσάρων κορυφαίων Ελλήνων ποιητών, του Καβάφη, του Καριωτάκη, του Ρίτσου και του Σεφέρη. Ο Μούτσις μελοποιεί ποίηματα με έντονο υπαρξιακό, κοινωνικό και ιστορικό φορτίο, δημιουργώντας ένα έργο βαθιά ατμοσφαιρικό και ποιητικό. Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Άλκηστοι Πρωτοψάλτη, ο Μανώλης Μητσιάς και ο Χρήστος Λετωνός, προσδίδοντας διαφορετικές αποχρώσεις στους στίχους των ποιητών. Ξεχωρίζουν ποίηματα όπως «Είναι παλιό το λιμάνι», «Ιδανική αυτόχειρας» και «Πέστιστο με ένα γιουκαλίλι» που μεταφέρονται από τη σελίδα της ποίησης στη μουσική με ιδιαίτερη ευαισθησία. Η τετραλογία παραμένει ένα σημαντικό έργο του ελληνικού τραγουδιού, όπου η ποίηση και η μουσική συναντιούνται δημιουργικά και αποκτούν νέα εκφραστική δύναμη.

των τόπων. Όλα τέλειωσαν. Ψιθυρίζουνε τώρα. Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε τα δέντρα. Τα παιδιά πέρα τη φύση πέρα.

μας αν το σημείωμα να το σύντομο απλό βαθύ καθώς ταιριάζει για εκείνον που θα κλαίει και θα δει.

Το «Πες το για μένα» είναι ένα ξεχωριστό άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη που κυκλοφόρησε το 2017. Περιλαμβάνει 11 τραγούδια με την χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη του Νταλάρα. Στον δίσκο συμμετέχουν η Ελένη Βιτάλη, η Μελίνα Σλανίδου και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης προσθέτοντας ξεχωριστές ερμηνευτικές στιγμές. Μια προσεγμένη δισκογραφική δουλειά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με τον γνώριμο ήχο του Νταλάρα και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του ρεμπέτικου, στις μουσικές και στις ιστορίες που το διαμόρφωσαν. Μία μουσική και πολιτισμική έκφραση που διαμορφώθηκε στα αστικά κέντρα και συνδέθηκε κυρίως με τα λαϊκά και εργατικά στρώματα των πόλεων. Στα λιμάνια και στις λαϊκές γειτονιές, στα καφενεία και στα μικρά μαγαζιά, στις προσφυγικές συνοικίες, αλλά και σε χώρους του κοινωνικού περιθωρίου. Το ρεμπέτικο, φίλες και φίλοι, μίλησε για τον έρωτα και τον χωρισμό, τη φτώχεια και την ανεργία, την ξενιτιά και την προσφυγιά, τη φυλακή και την παρανομία, αλλά και για τη δουλειά, τις παρέες, τα γλέντια και τις μικρές χαρές της καθημερινής ζωής. Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι, οι παλιές ηχογραφήσεις θα συναντήσουν και νεότερες εκτελέσεις, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν έμειναν στην εποχή τους. Πέρασαν από φωνή σε φωνή και από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα.

Εάν θέλουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες του ρεμπέτικου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονολογία, ούτε ένας μοναδικός τόπος, ούτε επίσης μια μόνο μουσική παράδοση από την οποία μπορούμε να πούμε ότι προήλθε η ρεμπέτικη μουσική. Οι καταβολές του ρεμπέτικου μας οδηγούν στον ελλαδικό χώρο αλλά και στα μεγάλα πολυεθνικά αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις συναντάμε διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες και όταν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, συναντιούνται, συναντιούνται και οι μουσικές τους. Μακάμια και αμανέδες, δημοτική σκοπή και χορή, αστικά τραγούδια αλλά και ευρωπαϊκά μουσικά ακούσματα συνυπάρχουν και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μουσικό τοπίο.

Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στη Σμύρνη συναντιούνται διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και ακούσματα από την Ανατολή αλλά και από τη Δύση. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη συνύπαρξη, αξίζει να σταθούμε για λίγο στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε μια μεγάλη πόλη λιμάνι, όπου συναντιούνται άνθρωποι, γλώσσες, πολιτισμοί και διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Αυτή την ατμόσφαιρα μας μεταφέρει μέσα από τις αναμνήσεις της η Αγγέλα Παπάζογλου. Θυμάται λοιπόν έναν κόσμο όπου οι μουσικοί έπρεπε να διαθέτουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο από δημοτικούς και σμυρναίκους σκοπούς μέχρι ευρωπαϊκούς χορούς και τραγούδια διαφορετικών κοινοτήτων. «Είμαστε κοσμοπολίτες εμείς», έλεγε χαρακτηριστικά η Αγγέλα Παπάζογλου. Και ίσως αυτά τα λίγα λόγια να αποτυπώνουν με τον πιο απλό τρόπο τον μουσικό κόσμο της Σμύρνης εκείνης της εποχής.

Μέσα σε αυτό το μουσικό τοπίο συναντάμε και έναν χορό που αργότερα θα συνδεθεί όσο λίγοι με το ρεμπέτικο, το ζεϊμπέκικο. Οι καταβολές του συνδέονται με τη Δυτική Μικρά Ασία και με τον κόσμο των ζεϊμπέκιδων. Όπως αναφέρει η Μαρία Σταμπούλογλου στην ιστορική της έρευνα για το ρεμπέτικο τραγούδι, ο ζεϊμπέκικος χορός έχει μεγάλη ιστορία και μας παραπέμπει στους θρυλικούς ζεϊμπέκιδες, ένα κοινωνικό μόρφωμα που έδρασε στην κεντρική περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας με κοινωνική και πολιτιστική δράση. Οι ζεϊμπέκοι ή ζεϊμπέκιδες, στα τουρκικά ζεϊμπεκλέρ, ήταν ένα είδος αυτόνομης και ανεξέλεγκτης ένοπλης ομάδας που συχνά πολεμούσε την Οθωμανική εξουσία και βοηθούσε τους καταπιεσμένους από τη βαριά φορολογία την οποία συχνά επέβαλε το Οθωμανικό κράτος. Η δράση τους είχε ως σκοπό την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας.

οι ζεϊμπέκηδες ταυτίστηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής ζωής και προσωπικής συμπεριφοράς. Για τα λαϊκά στρώματα, για τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους, έγιναν σύμβολα τόλμης και ανεξαρτησίας απέναντι στην εξουσία της εποχής. Με τον κόσμο των ζεϊμπέκηδων συνδέθηκε στη λαϊκή μνήμη και μία μορφή που πέρασε από την ιστορία στον θρύλο και από τον θρύλο στο τραγούδι. Ο τσακιτζής, ο Τσακίρ Τζαλί Μεχμέτεφε, ήταν μία από τις πιο ξακουστές μορφές του κόσμου των ζεϊμπέκηδων.

Το 1922, φίλες και φίλοι, όλα αλλάζουν. Η μικρασιατική καταστροφή ξεριζώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, μα πάνω απ' όλα συγγενείς και φίλους. Έχουν όμως μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να χαθεί. Τον πολιτισμό τους, τις μελωδίες και τα τραγούδια τους, τις μουσικές, τους χορούς και τα μουσικά οργανά τους. Ούτι, σαντούρι, βιολί, κανονάκι.

Το ρεμπέτικο, φίλες και φίλοι, δεν γεννήθηκε ξαφνικά το 1922. Η μαζική όμως εγκατάσταση των προσφύγων δημιούργησε τις συνθήκες για μια καθοριστική μουσική συνάντηση. Οι μουσικές που έρχονται από τη Μικρά Ασία συναντούν τις αστικές λαϊκές μουσικές παραδόσεις που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτή η συνάντηση θα αποδειχτεί εξαιρετικά δημιουργική.

Μετά το 1922 στην Ελλάδα εγκαθίστανται σημαντικοί επαγγελματίες μουσικοί και συνθέτες από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Τούντας, ο Κώστας Καρβέλης, ο Σπύρος Περιστέρης και πολλοί ακόμη φέρουν μαζί τους μια μεγάλη μουσική εμπειρία. Γνωρίζουν τη μουσική παράδοση της Ανατολής, ενώ αρκετοί έχουν έρθει σε επαφή και με ευρωπαϊκά μουσικά ακούσματα. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς θα αποκτήσουν κέρυες θέσεις στις δισκογραφικές εταιρείες και έτσι θα επηρεάσουν καθοριστικά και τη δισκογραφία της εποχής.

Φίλες και φίλοι, η δισκογραφία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει η μουσική. Για αιώνες, μεγάλο μέρος της μουσικής παράδοσης μεταδιδόταν προφορικά, από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή ο ένας μουσικός μάθαινε από τον άλλον. Ένα τραγούδι μάλιστα μπορούσε να αλλάξει στίχους, μελωδία ή ακόμα και τίτλο, καθώς ταξίδευε στον χρόνο. Με την ηχογράφηση όμως, μία συγκεκριμένη εκτέλεση αποτυπώνεται στον δίσκο. Η φωνή ενός τραγουδιστή και το παίξιμο ενός μουσικού μπορούν πλέον να ακουστούν ξανά και ξανά.

Η Χάρης Αλεξίου μόλις ερμήνευσε τη Δημητρούλα, ένα παλιότερο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα που πρωτοηχογραφήθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο με τη φωνή της Ρόζας Εσκενάζη. Και αυτή η νεότερη εκτέλεση δείχνει ακριβώς τη διαδρομή πολλών τραγουδιών του ρεμπέτικου. Τραγούδια μιας άλλης εποχής που πέρασαν στις επόμενες γενιές και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ας επιστρέψουμε όμως στα χρόνια του Μεσοπολέμου, καθώς η ανάπτυξη της δισκογραφίας συμβάλλει στην καταγραφή και τη διάδοση των τραγουδιών και παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους και ορισμένες από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του ρεμπέτικου.

Η Ρίτα Αμπατζή, που μόλις ακούσαμε στο Χαρικλάκι, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές της προπολεμικής ελληνικής δισκογραφίας. Γεννημένη στη Σμύρνη, ήρθε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και κατά τη δεκαετία του 30 αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου και του σμυρναίκου τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική φωνή της ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών δημιουργών της εποχής και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Παναγιώτης Τούντας, ο Κώστας Καρβέλης και ο Δημήτρης Σέμσης. Την ίδια εποχή, μία ακόμη εμβληματική γυναικεία φωνή αφήνει το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στη δισκογραφία. Η Ρόζα Εσκενάζη.

Φίλες και φίλοι, υπάρχει όμως και μία ακόμη διαδρομή αυτής της μουσικής που αξίζει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας να θυμηθούμε. Είναι η διαδρομή προς την Αμερική. Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, ταξιδεύουν και τα τραγούδια τους. Η ελληνική δισκογραφική παρουσία στην Αμερική ξεκινά πολύ νωρίς. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη ηχογραφήσεις με ελληνικούς στίχους, ενώ στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η δισκογραφική δραστηριότητα αναπτύσσεται σημαντικά. Ανάμεσα στις χιλιάδες ελληνικές ηχογραφήσεις βρίσκουμε δημοτικά, σμυρναϊκά, αμανέδες, αλλά και τραγούδια που συνδέονται με τον κόσμο του ρεμπέτικου.

Φίλες και φίλοι, η διαδρομή προς την Αμερική μας θυμίζει κάτι ακόμα. Ότι η ιστορία του ρεμπέτικου δεν γράφεται μόνο στην Ελλάδα. Στις ελληνικές κοινότητες της Αμερικής γίνονται από πολύ νωρίς ηχογραφήσεις που διασώζουν μουσικές, φωνές και τραγούδια της εποχής. Ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές αυτής της πρώιμης δισκογραφίας είναι και η Μαρίκα Παπαγκίκα.

την ίδια εποχή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, διαμορφώνεται ένας διαφορετικός μουσικός κόσμος. Στις λαϊκές γειτονιές και στα στέκια της εποχής, το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς αποκτούν όλο και πιο έντονη παρουσία και ένας νέος ήχος αρχίζει να ξεχωρίζει. Πάμε να ακούσουμε τους πέντε μάγκες από τον Πειραιά, αυτή τη φορά μέσα από μια σύγχρονη εκτέλεση με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, μια ακόμη συνάντηση του παλιού ρεμπέτικου

Από τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στην επόμενη εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εξώθηκα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και η επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου, είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα, γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ. Φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι, το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε, δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία όπως το «Τι κακό έκανα καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή, κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ, βέβαια, η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα, γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα δικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει. Συνεχώς.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή η μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον νομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά. Αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά, και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας, και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια, και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς, μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα. Έτσι σου το δείχνω, εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις, δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό ή νιώσει ότι μπει, και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει. Μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα κρουστά. Μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!
1: Σαν να μη σε έχασα ποτέ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια ως

Πύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Τα μαθήματα πιάνου είναι φιλμ παραγωγής του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Πρωταγωνιστές η Holly Hunter, η Anna Paquin, ο Harvey Keitel. Ταινία πολυβραβευμένη. Στο Φεστιβάλ των Κανών απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα. Της απονεμήθηκαν μάλιστα και τρία βραβεία Όσκαρ. Ένα για το σενάριο, ένα για πρώτο γυναικείο ρόλο στην Holly Hunter, δεύτερο γυναικείο ρόλο στην Anna Paquin. Οι μουσικές, το soundtrack της ταινίας με την υπογραφή του Michael Nyman, από τις σημαντικότερες μορφές της τέχνης και εμβληματικός εκπρόσωπος της μινιμαλιστικής μουσικής.

ήταν το μουσικό θέμα της Ελένης Καραίνδρου για το φιλμ του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα». Και το ακούσαμε από το διεθνώς βραβευμένο φωνητικό σύνολο της Τεχεράνης που διεύθυνε ο Μιλάντ Ομρανλού. Το 1968 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης είχε προβληθεί η ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου πήρε βραβείο. Εκεί ακούστηκε και η φωνή της 17χρονης τότε Μαρίας Δημητριάδη στο τραγούδι «Άναμπελ» ή «Ένα πρωινό» σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μουσική σύνθεση για την κινηματογραφική ταινία Gadfly το 1955. Μετά την ταινία, ο φίλος και συνεργάτης του Σωστακόβιτς, Λεβόν Ατομβιάν, δημιούργησε τη σουίτα Opus 97α από επιλεγμένα μέρη του soundtrack της ταινίας Gadfly. Ακούσαμε τη Romance από τον βιολονίστα και μαέστρο Γκίτον Κρέμερ και τον πιανίστα Όλεγ Μάιζενμπεργκ. Το 1970 ο σκηνοθέτης Τζον Κρόουθερ γύριζε την ταινία Martlet's Tale με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Στην ταινία πρωτοακούστηκε και ένα αγαπημένο μας τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που είχε συνθέσει και τις μουσικές στην ταινία. Ακούστηκε από τη φωνή του Σόουν Φίλιπς.

0: Ήταν η φωνή του Σόουν Φίλιπς, τραγουδιστής της pop στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η μελωδία αγαπημένη μας Μάνος Χατζηδάκης, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων που είχε γράψει ελληνικούς στίχους ο Άρης Δαβαράκης, ή σαν παλιό σινεμά όπως όλοι το ξέραμε. Έτσι, με την φωνή του Σόουν Φίλιπς είχε ακουστεί στην ταινία του Τζον Κρόουθερ, Martlet's Tale.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Brandor in the Grass. Αυτή ήταν η Pink Martini, το 12 μελές μουσικό σχήμα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής και έχει παρουσιάσει διασκευές παλιών τραγουδιών σε σύγχρονες ενορχιστρώσεις και ερμηνείες. Στο Splendor in the Grass που ακούσαμε προσάρμοσαν και απόσπασμα από το πιάνο κονσέρτο νούμερο 1 σε Σι ύφεση ελάσσονα του Τσαϊκόφσκι. Οι Pink Martini έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας αρκετές φορές, ενθουσιάζοντας το κοινό με το αλέγκρο των τραγουδιών τους.

Ήταν η φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη, «Άσπρο μου ρόδο». Παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Βαγγέλη Γκούφα από το 1971, το είχε τραγουδήσει δισκογραφικά η Μαρινέλα. Τώρα, Σταμάτης Κραουνάκης, Φίβος Δελιβοριάς, «Ξέρω που πάω». Άμα δεν ξέρεις από μόνος σου που πας, κανείς αέρας δεν θα έρθει να σε φυσήξει. Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου κανείς, δεν θα στο δείξει. Σταμάτης Κραουνάκης το ερμηνεύει μαζί με το Φίβο Δελιβοριά.

Αυτή ήταν η δημοφιλής μελωδία της άριας «Ανυπότακτο πουλί ο έρωτας» από την όπερα του Georges Bizet «Carmen». Η διασκευή από τους Crash Brothers και τους Cuba Percussions. Έτσι περάσαμε στη δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πλανόδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Βαπενσιέρο, το διάσημο χοροδιακό του Τζουζέπε Βέρντι από την όπερα Ναμπούκο, σε μια ιδιαίτερη τζαζ εκδοχή από την Σιτζία Τεντέσκο, που μεταφέρει τη μελωδία σε τζαζ αρμονίες. Τη φωνή συνοδεύουν το πιάνο, το κοντραμπάσο, τα ντραμς και το βιολοντσέλο. Το βιολοντσέλο κρατά μια άμεση σύνδεση με τον λυρικό οπερατικό, με το λυρικό οπερατικό ιδίωμα του Βέρντι, ενώ πιάνο, κοντραμπάσο και ντραμς μεταφέρουν τη μελωδία σε τζαζ περιβάλλον. Η Τεντέσκο δεν τραγουδάει σαν κλασική σοπράνο. Το αντιμετωπίζει ως τραγούδι, με τη φωνή να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ενορχήστρωσης.

Οι στίχοι αυτοί μπορεί να είναι οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφτούν. Γιατί οι μελούμενοι ποιητές δεν ζουνε πια. Αυτοί που θα μιλούσανε πέθαναν όλοι νέοι. Τα θλιβερά τραγούδια τους γεννήκανε πουλιά σε κάποιον άλλο ουρανό που λάμπει ξένος ήλιος. Γεννήκαν άγριοι ποταμοί που τρέχουνε στη θάλασσα και τα νερά τους δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Στα θλιβερά τραγούδια τους φύτρωσε ένας λωτός να γεννηθούμε στο χυμό του εμείς οι νέοι. Ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, η στίχη αυτή από τη συλλογή Εποχές 3 το 1951. Μελοποιήθηκε το ποίημα από τον Μίκη Θεοδωράκη το 1973. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο στις μπαλάντες με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.

απόγευμα στο δέντρο. Αλκίνος Ιωαννίδης. Να πούμε ότι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του και να επισημάνουμε αυτή την εξαιρετική ενορχίστρωση που έχει κάνει ο Αλκίνος και την στοχευμένη χρησιμοποίηση της χοροδίας.

κυπριακό τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Τυφλή δοξαριά». Οι στίχοι αντλούν έμπνευση και από το ποίημα «Επέτειος» του Οδυσσέα Ηλίτη από τη συλλογή «Προσανατολισμοί» με τη χαρακτηριστική φράση «Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας». Να ενσωματώνεται αυτή η φράση αρμονικά στο τραγούδι. Και κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιάννη Μαθέ που συνέθεσε τις μελωδίες και τραγούδησε και τους στίχους του Μάνου Τσαγκρή. Και όλα αυτά στον δίσκο «Με τα γόνατα χορεύουν». Ο τίτλος είναι «Τα λιχνάρια».

Ιάπωνας συνθέτης Σιγκερού Μεμπαγιάσι είναι γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές σε ταινίες όπως το 2046, τα Υπτάμενα Στιλέτα και η ερωτική επιθυμία In the Mood of Love, από το soundtrack της οποίας ακούσαμε το μουσικό θέμα, το κεντρικό μουσικό θέμα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Σπύρος Νικολαΐδης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Από τις σημαντικές ερμηνεύτριες των Πορτογαλικών Φάδος, η Άννα Μόρα, που την ακούσαμε στο Πουρμίνια Κόντα. Ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 και κατόρθωσε με το ταλέντο της να αναγνωριστεί διεθνώς. Φάδο στα πορτογαλικά σημαίνει μοίρα, σημαίνει πεπρωμένο. Τα φάδο ξεκινούν από τη δεκαετία του 1820, σίγουρα όμως οι ρίζες τους είναι παλαιότερες. Αναφέρονται στη ζωή των φτωχών ανθρώπων, στη θάλασσα, στη νοσταλγία, στη λύπη, στον πόνο, στην αγάπη, στην ευτυχία. Και ήταν η Αμάλια Ροδρίγκες που ταξίδεψε με τη φωνή της τα φάδο σε όλο τον κόσμο. Η αναφορά μας τώρα στην Γιασμίν Λεβί, τραγουδίστρια που έδωσε νέες ερμηνείες σε σεφαραδίτικα τραγούδια. Θα την ακούσουμε στο «Una Pastora Ioami». Είναι το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα» που οι παλαιότεροι θα το θυμούνται με τη φωνή του τραγουδιστή των Δημοτικών Δημήτρη Ζάχο. Η μελωδία του τραγουδιού λέγεται πως προέρχεται από ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Το τραγούδι είχε ακουστεί και στο δραματικό ιδύλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Στις αρχές του 20ου αιώνα το θεατρικό έργο μεταφρασμένο στη γλώσσα Λαντίνο ανέβηκε στη Σμύρνη. Ακούμε τη Γιασμίν Λεβί στο «Una Pastora Ioami».

0: Ήταν η Γιασμίν Λεβί στο Una Pastora Yo A Mi. Η ηχογράφηση από το 2011 για το ντοκιμαντέρ, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Καναρίνι μου γλυκό» του σκηνοθέτη Ρόι Σερ. Ένα ντοκιμαντέρ αναφορά στη ζωή και τη μουσική διαδρομή της εφαραδίτισσας Ρόζας Ασκενάζη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στις 29 Αυγούστου του μακρινού 1959, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, είχε ανέβει από το Θέατρο Τέχνης στο Ηρώδιο, σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, είχαν ανέβει οι Όρνηθες του Αριστοφάνη. Η απόδοση του κειμένου από τον Βασίλη Ρώτα, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, χορογραφίες Δραλού Μάνο, η σκηνικά κοστούμια Γιάννης Τσαρούχης. Έπαιζαν ο Μίμης Κουγιουμτζής, ο Γιώργος Λαζάνης, ο Κώστας Μπάκας, ο Δημήτρης Χατζημάρκος, ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Αγγέλικα Καπελαρή και άλλοι πολλοί. Η παράσταση ήταν επεισοδιακή. Κατηγορήθηκε από τους συντηρητικούς της εποχής ως βλάσφημη εξαιτίας της εμφάνισης στο ρόλο του ιερέα που τραγουδούσε με βυζαντινό τρόπο στη σκηνή. Με εντολή τότε του Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου, απαγορεύτηκε με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδού. Από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις λογοκρισίας στην ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Το 1962 οι Όρνηθες αποθεώθηκαν βέβαια στο Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης παράστασης, και οι Όρνηθες με τη σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια πεζότανε. Ο Μάνος Χατζηδάκης μετά το 1959, δουλεύοντας στο μουσικό του υλικό, το παρουσίασε στην τελική μορφή στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Μωρίς Μπεζάρ. Ακούσαμε από τη φωνή του Γιώργου Μούτσιου το «Ο καλή μου ξανθιά». Από τους Όρνηθες ο Σπύρος Σακάς τραγουδάει τον Σοκράτη.

Γερνάς και σκοτεινιάζει, ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τον Μάνο Λοΐζο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου με τον Νικολάσιμο στο παπάκι. Ακούγεται σαν ανούρισμα, είναι μυρολόι όμως, μυρολόι γραμμένο από τον Νικόλα.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μόλις ακούσαμε μουσική του Γαλλο-Λιβανέζου τρομπετίστα Ιμπραήμ Μααλούφ, σπουδαίος μουσικός. Κινείται ανάμεσα σε τζαζ, κλασική, αραβική μουσική, ηλεκτρονική. Το ιδιαίτερο στοιχείο του είναι η τρομπέτα του με τέσσερις βαλβίδες, ενώ οι κλασικές τρομπέτες είναι με τρεις. Η καινοτομία από τον πατέρα του Νασίμ Μααλούφ. Η τέταρτη βαλβίδα επιτρέπει την παραγωγή τετάρτων του τόνου, κάτι που κάνει δυνατή την απόδοση αραβικών μακάμ πάνω στην τρομπέτα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Genio Vals Viennes από τον Enrique Morente. Ήταν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του φλαμέγκο, από τους καλλιτέχνες που συνέδεσαν το φλαμέγκο και με άλλα είδη μουσικής. Τον ακούσαμε να τραγουδάει με μελωδία του Leonard Cohen, η μελωδία του Take These Walls. Πάνω η μελοποίηση του Cohen, πάνω στο ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μικρό βιενέζικο βάλς. Ο Morente τραγούδισε τη μελωδία με τους αυθεντικούς στίχους του ποιητή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Leonard Cohen το 1934. Τι να πρωτοπούμε τώρα για τον ποιητή του τραγουδιού. Τα τραγούδια του, η στίχη του, εξομολογητική, γεμάτη συναισθήματα. Οι μελωδίες του ελκυστικές, με τη βαθιά και αφηγηματική φωνή του. Έλατε να τον ακούσουμε στο περίφημο Dance Me to the End of Love.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος τώρα σε έναν απολογισμό της γενιάς του. Εμείς του 60 η εκδρομής.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θέμα ήταν αλλού, εκτός πλουραλισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή, εκεί ήμασταν λειψοί.

0: Tom Waits, Innocent When You Dream. Τραγούδι για χαμένες υποσχέσεις, χαμένες αγάπες, φιλίες, μνήμη. Ο ήρωας του τραγουδιού θυμάται έναν κόσμο που κάποτε έμοιαζε αθώος και αιώνιος και έχει πλέον χαθεί. Πλανώδια ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Σπύρο Νικολαίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: Con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.